Το 1867 ο Ροσίνη ενορχίστρωσε την μικρή επίσημη λειτουργία προσδοκώντας την παρουσίασή της σε εκκλησία και επειδή δεν τον ικανοποιούσαν οι εκκλησιαστικές χοροδίες αγοριών, ζήτησε επανειλημμένα την άδεια από τον Πάπα να παρουσιάσει το έργο με γυναικείες φωνές, κάτι που απαγορευόταν στους καθολικούς ναούς. Το αίτημά του απορρίφθηκε και έτσι στην ορχιστρική εκδοχή της η μικρή επίσημη λειτουργία παρουσιάστηκε μόνο μετά το θάνατο του συνθέτη το 1869 και πάλι σε ένα κοσμικό χώρο στο Ιταλικό Θέατρο στο Παρίσι. Εμείς σήμερα όμως θα ακούσουμε την αρχική της εκδοχή.

Ακούσαμε τη μικρή επίσημη λειτουργία του Τζοακίνο Ροσίνη, που ερμήνευσε από ηχογράφηση του 2019 η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπένι Τσίλαγ. Πιάνο έπαιξαν οι Μπόλας Ρέτι και Μαριάν Βέκεϊ και αρμόνιο ο Άγκοστον Τόκα. Σολίστ ήταν η σοπράνο Ρίτα Ράτς, η μέτζο σοπράνο Λουτσία Μεντέση Σβάρτς, ο τενόρος Γιάννος Ρέκοβαν και ο μπάσος Άντρας Παλέρντι. Το άλλο σύνολο της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας τώρα, η ορχήστρα της, υπό τη διεύθυνση του Τάμας Βάσαρη, ερμηνεύει την τέταρτη συμφωνία σε Λα Μίζωνα, έργο 90, την επωνομαζόμενη Ιταλική του Φέληξ Μέντελσον.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία σε Λα Μίζωνα, έργο 90, την επωνομαζόμενη Ιταλική του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τάμας Βάσαρη. Στο τέλος του δεύτερου δίωρου του απόψινού μας νοτούρνο θα μας οδηγήσουν οι γέροντες, το χοροδιακό του Ζόλταν Κόντεϊ, που ερμηνεύει η χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντσικ.

0: Ακούσαμε το χοροδιακό «Οι γέροντες» του Ζόλταν Κόνταϊ, που ερμήνευσε η χοροδία της Ουγγρικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννος Φέρεντζικ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Από τα πιο γνωστά έργα του σπουδαίου και επιδραστικού Ρώσου συνθέτη του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ενορχιστρωτές όλων των εποχών, είναι και η Σεχραζάντ, η συμφωνική σουίτα που βασίζεται στην πασίγνωστη αραβική συλλογή ανατολίτικων ιστοριών με τίτλο «Χίλιες και μία νύχτες». Την ακούμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας, που διευθύνει ο Τζέιμς Εντάρες.

Ακούσαμε τη συμφωνική σουίτα Σεχραζάντ του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας υπό τη διεύθυνση του Τζέιμς Σεντάρες. Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για τη συνέχεια και σονάτα για βιόλα νταγκάμπα και πληκτροφόρο, αριθμός 3 σε σόλε λάσονα. Ερμηνεύουν ο Πάολο Παντόλφο βιόλα νταγκάμπα και η Μίτσι Μέγερσον τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιόλα ντα γκάμπα και πληκτροφόρο αριθμός 3 σε σόλε λάσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, που ερμήνευσαν ο Πάολο Παντόλφο, βιόλα ντα γκάμπα, και η Μίτσι Μέγερσον, τσέμπαλο. Ο Βάινο Ράιτιο ήταν μέρος της μικρής ομάδας συνθετών που εμφανίστηκαν στη φιλανδική μουσική σκηνή την δεκαετία του 1920 με ένα νέο κοσμοπολίτικο μουσικό στυλ πολύ διαφορετικό από τον κυρίαρχο συντηρητικό εθνικό ρομαντισμό. Ακούμε την δική του σύνθεση του 1919 με τίτλο «Η Κύκνη, έργο 15» που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου.

Ακούσαμε το έργο «Η Κίκνη», έργο 15, του Φιλανδού συνθέτη Βάινο Ράιτιο, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκου Κάμου. Ακολουθεί το «Τεντέουμ» σε ντο μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμηνεύει η χοροδία και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντωνι Ρος Μάρμπα.

Ακούσαμε το Te Deum σε ντο μίζωνα του Joseph Haydn, που ερμήνευσε η χοροδία και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντωνη Ρος Μαρμπά. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με το γνωστότερο έργο του διακεκριμένου Αρμένιου συνθέτη Αλεξάντρ Αρουτιουνιάν, το κοντσέρτο του για τρομπέτα και ορχήστρα που παρουσιάστηκε το 1950 και το οποίο απογείωσε τη φήμη του. Το έργο αυτό σήμερα θεωρείται έργο ρεπερτορίου για το όργανο και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους τρομπετίστες εξαιτίας των δεξιοτεχνικών του περασμάτων. Το ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Χμούρα. Σολίστ είναι ο τρομπετίστας Στανίσλαβ Τζέβορ.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα του Αρμένιου συνθέτη Αλεξάντρ Αρουτιουνιάν. Ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Χμούρα. Σολίστ ήταν ο τρομπετίστας Στανίσλαβ Τζέβορ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει τον διάλογο και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γιώργο Χατζηχρόνογλου, άρχοντα υμνοδό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος πρόσφατα με την χοροδία του διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Θα έχουμε τη χαρά σήμερα να συνεχίσουμε την συνομιλία μας μιλώντας για την εκκλησιαστική μουσική αλλά και για την προσωπική του πορεία.

0: αθλητισμός, βυζαντινή μουσική, γιατί πρέπει να πούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος, ότι ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου είναι πρωταθλητής Ελλάδος στη σφαιροβολία. Και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι άσχετο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την υγεία του σώματός του και μάλιστα με την υψηλή διάκριση σε τέτοια αθλήματα, στο στίβο, ασχολείται επίσης και με την μουσική και θέλει να καλλιεργήσει και την τέχνη. Πώς παντρεύονται τώρα αυτά τα δύο, αθλητισμός από τη μία, πρωταθλητισμός, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με ένα πράγμα το οποίο σμιλεύει ουσιαστικά την ψυχή και την καρδιά σε καθημερινή βάση, που είναι η μουσική και πιο συγκεκριμένα η εκκλησιαστική μουσική.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο. Αλλά κοίταξε να δεις. Το δοθένσι τάλαντο καλλιεργείται, δεν μπορεί, υπάρχει περίπτωση να μην βγει ποτέ. Εγώ ξεκίνησα από τη μουσική γιατί ήταν ο πατέρας μου. Δεν ξεκίνησα να γίνω αθλητής. Προχωρώντας όμως τα χρόνια από την τρίτη γυμνασίου και τα λοιπά, ήμουν αθλητής που όλους τους σχολικούς αγώνες τους έπαιρνα σε διάφορα αθλήματα. Έχοντας μια ανασφάλεια, θα το πω πάλι έτσι εξομολογούμενος, για το σε ποια σχολή θα μπω, επέλεξα τη Γυμναστική Ακαδημία, παρότι με είχαν για αρχιτεκτονική. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Ήμουν πολύ καλός μαθητής, είχα καλό χέρι και ζωγράφιζα και λέει αυτός θα πάει αρχιτεκτονική. Εγώ δεν είχα αυτή τη έβλεπα δεν έχω αυτή τη δυνατότητα ή την κλίση. Πήγα γυμναστής. Για γυμναστής. Μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία. Πριν μπω στη Γυμναστική Ακαδημία βλαχάκι τότε. Δεν ήξερα τι είναι τα αθλήματα, ποια είναι και τα λοιπά. Εγώ ήξερα ότι έτρεχα, πήδαγα τριπλούν, πέταγα κόντιο και δήλωσα συμμετοχή στο δέκαθλο. Και με την πρώτη εμφάνιση που έκανα στους Πανελλήνιους Αγώνες, μεταξύ 15 μαθητών, ήρθα δεύτερος Πανελλήνιους Αγώνες. Έκτοτε συνέχισα την αθλητική μου καριέρα, σαν αθλητής του Πανελληνίου. Ήμουνα 5 χρόνια πρωταθλητής, θα πούμε, άστο πρωταθλητής. 5 χρόνια ήμουνα μέλος της εθνικής ομάδας. Από εφήβους και μετά από τους άντρες. Είχα κάποιες διακρίσεις διεθνώς, αλλά οι ανάγκες του σπιτιού μας, η μάνα μου χείρα, τα χωράφια ποιος θα τα δουλέψει, με έκανα τα καλοκαίρια και πήγαινα εκεί στη Θήβα. Άρα δεν είχα περιθώρια να κάνω αθλητισμό. Αυτή ήταν η πορεία και στη συνέχεια ήταν σύντομα να το πω, ήταν διορισμός στο δημόσιο, προπονητής στη Θήβα, έφτιαξα και ομάδα. Ήρθα στην Αθήνα, έγινα προπονητής στην εθνική ομάδα στους δρόμους από 800 μέχρι Μαραθώνιο και κάποια στιγμή σταμάτησα. Εκεί που σταμάτησα ξεκίνησε η Βυζαντινή. Θα μου πεις όλο αυτό το διάστημα. Εγώ όλο αυτό το διάστημα ήμουν ψάλτης σε ναό, στον Άγιο Νεκτάριο. Και πριν από εκεί ήμουνα στην Θήβα, μετά στην Πάτρα, στον παλιό ναό του Αγίου Ανδρέα και πάλι στη Θήβα και μετά ήρθα εδώ στην Αθήνα. Όλο αυτό τον καιρό δεν έμεινα στατικός να πω «Α, εγώ είμαι γυμναστής». Διάβαζα μουσική. Και όταν τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η πορεία, ασχολήθηκα σοβαρότερα με τη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι πλέον λατρεία. Thank you.

να σου πω κάτι. Θα ήθελα, εκ των υστέρων τα βλέπω αυτά, θα ήθελα να ήμουν μόνο ψάλτης και να ήμουν και φιλόλογος. Όχι, βλέπω αυτά. Θα ήθελα να ήμουν μόνο ψάλτης και να ήμουν και φιλόλογος.

0: εις βάθος γνώση του λόγου. Το οποίο είναι η πεμπτουσία της δουλειάς μας. Ουσιαστικά η μουσική είναι θεραπενής της μουσικής. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να επιτονίζεται. Δηλαδή, πόσο καλύτεροι θα ήμασταν σαν ψάλτες αν γνωρίζαμε σε βάθος το τι λέμε εκείνη τη στιγμή.
1: Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Και για να αποδείξω αυτό, σου λέω ότι ένα τελευταίο βιβλίο που έχω βγάλει, το Ιρμολόγιο, καταβασίες. Γράφω σύντομες και αργές καταβασίες, γράφω κανόνες την ενάτη σε όποιες πανηγύρεις έχουμε ή εορτές έχουμε. Και σταματώντας το όλο το μέλος, κάποιος φίλος καθηγητής ήταν στην φιλοσοφική, νομίζω, ο Γιώργος Σπανός, μου έχει κάνει τη μετάφραση όλων των καταβασιών. Και δίνω λοιπόν στα παιδιά που θα πάρουν και την ερμηνεία του λόγου. Νομίζω ότι είναι μια προσφορά σε έναν που θέλει, έχει κάποιες βλέψεις και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Τα έξοδα ήταν περισσότερα από τα έσοδα, αλλά εγώ το πάλεψα, 580 σελίδες.
0: Σας αξίζω συγχαρητήρια. Θυμήθηκα και τον καθηγητή μου, τον Γιώργο τον Σπανό, που μας έκανε παιδαγωγικά. Έναν πολύ καλό άνθρωπο, εξαιρετικό, έμπαινε μέσα στο αμφιθέατρο. Και πραγματικά σεβόσουνα να τον βλέπεις και να τον παρακολουθείς και να ακούς τι σου λέει.

Πάμε λίγο πιο κάτω. Δεν τα αποκαλύψαμε όλα. Είπα πολυσχηδής, αλλά αυτό το πολυσχηδής έχει από κάτω πτυχές. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω αν θέλετε να το θίξουμε, εγώ θα ήθελα όμως, που λέγεται αυτοδιοίκηση, που λέγεται πολιτική. Στις μέρες μας έχει αποκτήσει και λίγο αρνητική σημασία να λέμε ότι κάποιος ασχολείται και με την πολιτική. Εγώ βλέπω όμως ένας άνθρωπος του αθλητισμού, των τεχνών, του πολιτισμού,

0: εν γέν και των γραμμάτων, ασχολείται και με την αυτοδιοίκηση. Ποιο ήταν το κίνητρο, τι σας όθησε προς τα εκεί?
1: Πάντα ήμουνα πολιτικό πρόσωπο σαν πολίτης. Ήθελα να πηγαίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αγαπώ την πατρίδα μου. Κάποτε με παρακίνησαν κάποιοι φίλοι να πάω για τη Δημαρχία στη Θήβα, γιατί εκεί πέρα γινόταν το μπάχαλο. Με δισταγμό ξεκίνησα, γιατί δεν πας εύκολα να εκτεθείς σαν Δήμος. Θέλεις οικονομικά από πίσω, αν θέλεις να είσαι σωστός, να μην σκύψεις. Και κάναμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν ολοκλήρωσε το έργο, γιατί πέσανε οι μεγάλες δυνάμεις από πάνω και τα άφησε. Ήταν το ένα, ολοκλήρωσε το έργο, γιατί πέσανε οι μεγάλες δυνάμεις από πάνω και τα άφησε. Ήταν το 1994. Τότε, πριν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις για τις νομαρχιακές, την πρώτη φορά που έγιναν οι νομαρχιακές εκλογές και ήταν αυτοδιοίκηση, και γιατί πρώτα ήταν διορισμένοι οι νομάρχες, με κάλεσε ένας πολύ θαυμάσιος άνθρωπος, μη συζητάς, ο Γιάννης Σταμούλης, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την νομαρχία. Υπέβαλα εκεί πέρα και εγώ τα χαρτιά μου και με βγάλανε οι βιωτοί σαν νομαρχιακό σύμβουλο. Επειδή είδα πολλά πράγματα που δεν μου αρέσανε, είπα κάτσε στη δουλειά σου και ξαναφύγα. Αυτή ήταν η πολιτική μου, ας το πούμε, τοποθέτηση σε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια αγάπη στην πατρίδα μου και ένας τρόπος να μπορέσω να φτιάξω κάποια πράγματα που και τώρα να πας στη Θήβα, Βραγιολού. Έχει τόσο πλούτο, έχει κρίνες εκεί πέρα που μπορείς να τις εισμήνεις, ξέρω εγώ. Έχει τα ανάκτορα του Κάδμου. Βρήκανε τελευταία το σπίτι του Ηρακλή, το οποίο σημαίνει ότι δεν μιλάμε για
0: μυθικό πρόσωπο,
1: αλλά για υπαρτό ιστορικό πρόσωπο. Και όλα αυτά είναι στην αφάνεια. Και άμα πας έξω στο εξωτερικό και πεις είμαι από τη Θήβα, σου λέει Θήβες. Κατάλαβες. Αυτή ήταν η επιθυμία μου, να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν το κατάφερα, δεν το πολέμησα πολύ και ξαναγύρισα πάλι στα δικά μου.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και αυτό με αφορμή πρόσφατη διάκριση την οποία έλαβε η χοροδία του σε διεθνές φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: Και βλέπω σήμερα ότι ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου έχει πολλούς μαθητές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, και άνθρωποι οι οποίοι τροφοδοτούνται, νοηματοδοτούνται από το δικό του τρόπο ζωής. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Μου έρχονται στο μυαλό αρκετοί. Να δώσω χαιρετισμού στον πατέρα Βασίλειο τον Καπερώνη κάτω στο Βλαχιώδη της Λακωνίας, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, και στο πρόσωπο αυτού όλους τους μαθητές οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την προσπάθεια, αρκετοί εξ αυτών, στη Βαρσοβία πρόσφατα, για να φτάσουμε και στο γεγονός που μας έκανε περήφανους σαν Έλληνες. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Πολύ ευχαρίστω, γιατί δεν το έχω χρόνο να ψακώ. Ναι, είχα πάει και άλλη μια φορά. Είχαμε υποβάλει αίτημα για να πάμε να συμμετάσχουμε πριν από 3 χρόνια. Και τότε πήραμε το δεύτερο βραβείο. Μας είχαν κατατάξει στις επαγγελματικές χοροδίες. Από πού και όπως που επαγγελματίες εμείς, εν πάση περιπτώσει, μας είχαν κατατάξει. Ήρθαμε δεύτερη τότε με μια χοροδία από το Καζακστάν, η οποία ήταν η χοροδία, η κρατική ας πούμε χοροδία του Καζακστάν, η οποία πήρε και το πρώτο βραβείο. Καταπληκτική χοροδία. Δεν ήταν βυζαντινή, αλλά αυτό που άκουγαν τα αυτιά μου εμένα, δεν το έχω ξανακούσει. Ένας αέρας που να παίρνει 34 φωνές και αν τις περνάει όπου θέλει. Έκανα προσπάθεια να τις φέρουμε στο Μέγαρο, αλλά ισότα μία ακουόντων. Τέλος πάντων, στην Πολωνία μας κάλεσαν οι Πολωνοί. Εμείς είχαμε δυσκολίες στα οικονομικά. Τελικά αποφασίσαμε να βάλουμε αρκετά λεφτά από την τσέπη μας. Οι χοροδοί εισέφεραν χρήματα για να κάνουμε το ταξίδι. Δεν μας στήριξε κανένας. Δεν τους κακολογώ. Και δεν τους κακολογώ γιατί ζητάς εσύ να πας κάτω. Ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί πας. Καταλάβες. Εμείς το κάναμε, πήγαμε. Η χοροδία είχαν 20 άτομα ήμασταν. Μια πολύ άβρα, μια άβρα μεταξύ μας όλοι. Δηλαδή σαν να ήταν αδερφός μου ο διπλανός και εγώ να ήμουν χωράρχης και τα παιδιά μου ήταν έτσι. Και αυτό ήταν ένα μέτρο της επιτυχίας, για την επιτυχία. Μπορώ να σου πω, Γιώργο μου, κάτι άλλο όμως τώρα, η συμβολή μου σε αυτό. Η συμβολή μου σε αυτό ήταν να δώσω τέτοιο χρώμα που να γίνει κατανοητό από αυτούς που το ακούνε. Και μάλιστα αγνόησα, αν θέλεις, το πλήθος των ακροατών και εντοπίστηκα στο τι θα ήθελε να ακούσει η Κριτική Επιτροπή.

0: και άκου τώρα μερικά πράγματα, για πρώτη φορά τα λέω. Λέω, θέλω να ξεκινήσουμε με ήπια βυζαντινά άσματα και να προχωρήσουμε μετά στα δοξολογικά, στα θριαμβευτικά. Ξεκινήσαμε πρώτα-πρώτα να μπούμε μέσα στην είσοδο, όλοι πηγαίναν περπατώντας, έτσι σωριδών μπαίναν μέσα, γραμμές, αλλά σωριδών. Εμείς ξεκινήσαμε να λέμε ότι είσαι Θεός Μέγας κάτω από τα σκαλάκια της αιθούσης και ανεβήκαμε πάνω με βήμα φιλαρμονικής. Όλοι αριστερό πόδι, όλοι δεξιό. Με ένα αρχοντικό βήμα μέσα, χωρίς βιάση. Ως γυμναστής τους είπα και πώς θα στέκονται. Στη συνέχεια αρχίζουμε με έναν χαιρετισμό. Έναν ύμνο του Διονυσίου Κοζάνης, του Σεβασμιωτάτου, του Μακαριστού, ο οποίος έχει μια απαλότητα σε πλάγια του πρώτου. Αδελφοί χαίρεται ο ύμνος. Με το χαίρεται εμείς έχουμε την πάρτα στο αριστερό μας χέρι, δεν τη σηκώνουμε. Αδελφοί χαίρεται, με το χαίρεται βάζουμε το χέρι στην καρδιά και κάνουμε μια μικρή υπόκληση. Λέω προσέξτε, όχι δουλοπρεπή, λίγο. Κάναμε μια μικρή υπόκληση, είναι μια ας το πούμε θεατρική κίνηση, το οποίο νομίζω ότι γιατί να μην γίνεται.
1: Πολύ
0: όμορφο. Μέσα στην εκκλησία δεν κάνουμε το σχήμα. Αυτό κάναμε. Και χαιρετήσαμε τους απέναντί μας. Αυτό έκανε εντύπωση στους κριτικούς. Μετά, ξέρω ότι θέλουν ρυθμούς. Και οι ρυθμοί μεν της βυζαντινής μουσικής είναι μεικτοί. Σε αυτούς όμως είναι απόλυτοι. Βέβαια, τελευταία το έχουν χαλάσει. Όχι, δεν το έχουν χαλάσει, κάνουν και μεικτούς ρυθμούς. Ξεκίνησε απλά. Κύριε, και έκραξα Νικολάου Σμύρνης. Θου κύριε το αγιορείτικο σε τρίσιμο, στον ίδιο ήχο. Τελειώνοντας πάμε σε έναν κανόνα, όχι κατά βασίες, της Αναστάσεως. Αναστάζεως ημέρα λαμπινθόμελα. Και τελειώνοντας λέγαμε το Χριστός Ανέστη και Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, πιο γρήγορα ακόμη. Στη συνέχεια θέλω να κάνω τώρα τη γέφυρα από το ένα στο άλλο. Από το ήρεμο στο έντονο και βάζουμε στο Βοσφόρου τα Αγιονέργια, το οποίο το έλεγα εγώ γιατί θέλανε και σολιστικά, το έλεγα εγώ και απαντούσαν τα παιδιά και σε κάποια σημεία τα λέγαμε όλοι μαζί. Η συνέχεια μπήκαμε σε δυνατό πράγμα, το οποίο και τώρα που το συζητάμε δεν καταλάβανε τι λέμε. Γιατί δεν καταλάβανε? Γιατί αυτοί λένε πεντάγραμμο και εμείς λέμε βυζαντινή. Και έλεγα, έβαλα το άξιον αστή του Μισαηλίδη ζωή ύφεση του Βαρέως και με ενδιάμεσο σταθμού στον πλάγιο του Δευτέρου. Αυτός είναι επικός. Ήταν πολύ δυνατός δηλαδή. Ήταν με αργό ρυθμό και ήταν μεγαλείο. Και στη συνέχεια δίνω άλλη μία αξία βυζαντινής μουσικής, Εμελή Απαγγελία. Και είπαμε όλοι, επισυχιάρη και χαριτωμένη, όγκος. Όταν τελειώνουμε, λέω στα παιδιά, δεν θα σταματήσετε, όλοι ισοκράτημα. Και κάνω εγώ την εισαγωγή για την Γαρσιμήτρα. Κλειτών λέγαμε. Όλοι. Μπαίνω στον αλλαγή ήχου. Αλλαγή και τονικής. Και αυτό δεν το κάνουν. Άρα τους έδειξα πράγματα και τελειώσαμε με τεριρέμ του μακαριστού του Τσατσαρόνι. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν μελετημένα ώστε στην Επιτροπή να προσφέρουμε κάτι το οποίο είναι ή περίεργο ή δεν το ξέρουν ή είναι όμορφο ακουστικό. Αυτή ήταν νομίζω τα παιδιά εξαιρετικά. Δηλαδή όταν σταματούσαν δεν έπεφτε καφίτσα κάτω. Ή όλοι σταματάγαμε και τους είχα πει. Ιδιαίτερα το ξεκίνημα αλλά και, και τη στιγμή που θα έχουμε πάυση ή σταυρό δεν ξέρω, θα σταματάτε όλοι. Όλοι. και το κάνανε. Πρόβες δεν κάνανε, αλλά τα παιδιά τα ξέρανε.

0: Κύριε Χατζηχρόνου, νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία κουβέντα και εγώ, παρότι είπατε το 80+, θα ήθελα να πούμε και τα σχέδια από τούδε και στο εξής, γιατί είστε ιδιαίτερα ακμαίος, ιδιαίτερα θαλερός και χαιρόμαστε πάντα όταν σας βλέπουμε και στο αναλόγιο αλλά και στις εκδηλώσεις και οπουδήποτε άλλο προκύψει.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Γιώργο. Δόξα τω Θεώ, νιώθω μέσα μου τη χαρά αυτή για να βρίσκομαι στα αναλόγια. Βέβαια δεν μπορώ να ακολουθήσω όλες τις ακολουθίες του, αλλά έχουμε κάνει, δόξα τω Θεώ, καλές ολονυχτίες και μακάρι να μας δίνει όραξη και χρόνια ο Θεός, όσα μας δώσει, να μπορούμε να υπηρετήσουμε, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι υπηρετώ. Δεν αισθάνομαι ότι εκμεταλλεύομαι αυτό το χώρο. Αισθάνομαι πραγματικά ότι υπηρετώ και αγαπώ τα παιδιά μου όπως με αγαπούν και αυτά.
0: Οπότε αφιερωμένη εκπομπή και στους μαθητές και στα νέα τα παιδιά που έρχονται κοντά σας για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Κάθε καλό και να μας δοθεί ευκαιρία, πραγματικά θα το ήθελα να τα ξαναπούμε με οποιαδήποτε ευκαιρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να σας συγχαρώ και για το οφήκιο το οποίο έλαβες από το Πατριαρχείο και είναι η απαρχή κάποιων άλλων αγώνων με αυτό.
0: Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Ίσως, σύντο χρόνο, μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου με τον κύριο Χατζηχρόνογλου με οποιαδήποτε αφορμή. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Ο μήνας έχει 5 και σήμερα για μία ακόμη φορά θα ακούσουμε συνθέτες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από ένα συγκεκριμένο γράμμα. Το R για σήμερα. 18 έργα συνθέτων και ενδεικτικά αναφέρω Ραχμάνινοφ, Ραφ, Ραμό, Ραβέλ, Ράινεκε, Ρέσνιτσεκ, Ρις, Ριγκίνι, Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ροσίνι, Ροδρίγο και στο τέλος Νίνο Ρότα και Ρίτσαρντ Ρότζερς.

Ήταν η τρίτη όπερα του Jean-Philippe Rameau, Κάστορ και Πολυδεύκης, όπερα που παίχτηκε για πρώτη φορά στο Παλέ Ρουαγιάλ του Παρισιού στις 24 Οκτωβρίου του 1737. Ο Rameau έκανε σημαντικές περικοπές, τροποποιήσεις και πρόσθεσε νέο υλικό στην όπερα για την αναβίωσή της αρκετά χρόνια αργότερα. Το Κάστορ και Πολυδεύκης θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα έργα του Jean-Philippe Rameau και θα ακούσουμε την εισαγωγή του από το Arandia Ensemble.

Αυτός ο Ιταλός συνθέτης, του οποίου τη μουσική θα ακούσουμε σε λίγο, γεννήθηκε μόλις 5 ημέρες πριν από τον Μότσαρτ και συγκεκριμένα στις 22 Ιανουαρίου του 1756 στην Μπολόνια. Ο Βιντσέντζο Ριγκίνι ήταν τραγουδιστής, αρχιμουσικός και σπούδασε σύνθεση με τον Πάδρε Μαρτίνι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Μπολόνια. Πρόκειται για αυτόν τον ιερέα, τον οποίον επισκέπτονταν πολλοί από το εξωτερικό, όπως για παράδειγμα και ο Μότσαρτ σε μικρή ηλικία μαζί με τον πατέρα του. Αρχικά, ο Βιντσέντζο Ριγκίνι έκανε καριέρα ως τραγουδιστής στη Φλωρεντία και τη Ρώμη, αλλά τον κέρδισε η σύνθεση. Έτσι έγραψε μεταξύ άλλων ένα κοντσέρτο για όμποε που το επωνομάζει Ιντομενέους, από το οποίο θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Είναι η Τζούλια Γκέρτγουντ που παίζει όμποε και η Συμφωνία της Πόλης του Λονδίνου. Το κοντσέρτο αυτό γράφτηκε το 1806 από τον Βιντσέντζο Ριγκίνι.

Για το συνθέτη του οποίου η μουσική ακολουθεί, υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με τα χρόνια που έζησε. Σας μιλώ για τον August Ritter, γερμανό ρομαντικό συνθέτη και οργανίστα. Υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι γεννήθηκε στην Ερφούρτη το 1811 και έφυγε από τη ζωή στο Μαγδεμβούργο το 1885. Η άλλη εκδοχή αναφέρει γέννηση περίπου το 1760 και θάνατο το 1820. Ο August Ritter μαζί με τον Φέλιξ Μέντελσον ήταν συνδημιουργός του πρώτου δείγματος της ρομαντικής σονάτας για εκκλησιαστικό όργανο. Στα 35 του χρόνια, γύρω στο 1847, έγινε οργανίστα στον καθεδρικό ναό του Μαγδεμβούργου. Ο Ρίτερ οργάνωσε την κατασκευή ενός νέου κύριου οργάνου στο καθεδρικό ναό της πόλης του και σχεδίασε τη λίστα με τα ρετζίστρα. Στα γραπτά του, ο August Ritter καταδίκασε τους συνθέτες της αναγέννησης έργων για εκκλησιαστικό όργανο, τους οποίους αναφέρει ως κολοριστές για υπερβολή στη διακόσμηση. Και ακούμε το φινάλε ροντό από τη Συμφωνία Κοντσερτάντε για δύο φαγκότα και ορχήστρα με την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής υπό την Αϊόνα Μπράουν.

Τον Οκτώβριο του 1801, ο νεαρός Φέρντιναντ Ρις, Γερμανός πιανίστας και συνθέτης, στάλθηκε από τον πατέρα του στη Βιέννη, εκεί όπου ο Μπετόβεν τον πήρε υπό την προστασία του. Σε αντάλλαγμα, ο Φέρντιναντ Ρις έγινε απαραίτητος για τον Λούντβιχ, βοηθώντας τον με τις πρακτικές λεπτομέρειες της σύνθεσης, τις συναλλαγές με τους εκδότες, την έβρεση καταλυμάτων για το δάσκαλο και γενικά τον φρόντιζε καθώς η ακοή του εξασθενούσε. Ήταν ο Φέρντιναντ Ρις που βρήκε τα καταλύματα για τον Μπετόβεν στο Πασκουαλάτι Χάους, όπου ο δάσκαλος έμεινε περισσότερο από οπουδήποτε αλλού και εκεί όπου σήμερα είναι το Μουσείο Μπετόβεν. Από τις 7 συμφωνίες που έγραψε, θα ακούσουμε το φινάλε της τέταρτης. Τέταρτη συμφωνία του Φέρντιναντ Ρις με όπους 110 από την Ορχήστρα Δωματίου της Ζυρίχης και τον Χάουαρντ Γκρίφιθς. Σύνθεση του 1838.

Το καλοκαίρι του 1804 ο Τζοακίνο Ρωσίνη ήταν 12 ετών και παραθέριζε στη Ραβένα ως φιλοξενούμενος μιας ευκατάστατης οικογένειας. Εκεί παρακινήθηκε από τον οικοδεσπότη του έναν αυτοδίδακτο κοντραμπασίστα και ερασιτέχνη μουσικό και έγραψε ο Ρωσίνη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 6 σονάτες για κουαρτέτο. Τα νεανικά αυτά έργα που συνιστούν αναμφίβολα, αξιόλογες, πρώοι,

μόνιμες συνθέσεις του Τζοακίνο Ρωσίνη έγιναν ευρέως γνωστές μετά το 1825, αφού δηλαδή εκδόθηκαν σε μεταγραφή για ένα τυπικό κουαρτέτο εγχόρδων. Και οι 6 σονάτες είναι τριμερείς. Από την 6η και τελευταία σονάτα Ακουάτρο του Τζοακίνο Ρωσίνη, τώρα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Τεμπέστα, από την ορχήστρα, η σολίστη Ιταλιάνη.

Η φήμη του γερμανόφωνου Ελβετού Ιωάχιμ Ραφ ως συμφωνιστή εξασφαλίστηκε από την τρίτη του συμφωνία, από τις 11 που έμελε να γράψει συνολικά, που φέρει την επωνυμία «Im Walde», στο δάσος. Ήταν τόση η ανταπόκριση των συμφωνιών στην εποχή του, ώστε έκανε γνωστό το όνομά του στην Αγγλία και στην Αμερική. Με αυτό του το έργο, την τρίτη του συμφωνία, ο Ραφ ήταν πράγματι καινοτόμος. Και ως αληθινός ρομαντικός, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη φύση. Γιατί 6 από τις 11 συμφωνίες του σχετίζονται με τη φύση, όπως και άλλες συνθέσεις του. Έγραψε αυτήν τη συμφωνία στο Wiesbaden και την παρουσίασε στο παλιό του σπίτι, στη Βαϊμάρη, την Κυριακή του Πάσχα του 1870 και έκανε μεγάλη επιτυχία και η αναγνώριση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μετά από μια παράσταση στην οποία ο Ραφ ήταν παρόν, ο Hans von Below χαρακτήρισε την επιτυχία της συμφωνίας ως κολοσσιαία. Αυτή έχει 4 μέρη. Το τρίτο, που θα ακούσουμε τώρα, είναι ο χορός των Δριάδων και κινείται στο πνεύμα του Μέντελσον. Είναι η συμφωνική της Βαμβέργης που διευθύνει ο Hans Stadelmeier.

Γεννήθηκε στο Αμβούργο ο αρχιμουσικός και πιανίστας Καρλ Ράινεκε στις 23 Ιουνίου του 1824. Ένας ρομαντικός γερμανός συνθέτης, στην ουσία γεννήθηκε Δανός, καθώς μέχρι τα 40 του χρόνια, του 1864, το Αμβούργο ήταν υποδανική κυριαρχία. Έλαβε τις μουσικές του σπουδές από τον πατέρα του, δάσκαλο της μουσικής και συγγραφέα σε μουσικά θέματα. Ο Καρλ Ράινεκε αφιερώθηκε αρχικά στο βιολί, αλλά αργότερα έστρεψε την προσοχή του στο πιάνο. Άρχισε μάλιστα να γράφει μουσική σε ηλικία 7 ετών και η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας ήταν στα 12 του χρόνια. Γι' αυτό και πολλοί τον χαρακτηρίζουν παιδί θαύμα. Στη Λειψία έζησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου σπούδασε κοντά στους Μέντελσον, Σούμαν και Λίστ. Μάλιστα, με τους δύο τελευταίους, τον Σούμαν και τον Λίστ, συνήψε φιλικές σχέσεις. Καρλ Ράινεκε, κοντσέρτο για βιολί με όπους 141. Το εισαγωγικό του μέρος με βιολονίστα τον Ίνγκολφ Τούρμπαν και τη συμφωνική ορχήστρα της Βέρνης. Έργο του 1876, αφιερωμένο στον Γιώζεφ Ιωάχιμ.

Ως πιανίστας, ο Αντών Ρουμπινστάιν συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων βιρτουόζων του 19ου αιώνα. Έγινε διάσημος για τα εντυπωσιακά ρεσιτάλ του, που κάλυπταν όλη την ιστορία της μουσικής που είχε γραφεί για το πιάνο. Τις εμφανίσεις του ο Ρουμπινστάιν πραγματοποίησε σε περιοδίες σε όλη τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσωπικότητά του ήταν εξαιρετικά χαρισματική, αλλά και δύσκολη. Τον διέκρινε η μεγάλη σωματική του αντοχή, η ευαισθησία και το πηγαίο χιούμορ. Από τα έργα του Αντών Ρουμπινστάιν θα ακούσουμε τώρα ένα έργο του 1870, 41 ετών ήταν τότε, όταν έγραψε το Βάλς Καπρίς, όπους 86. Και θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για ορχήστρα από τη Συμφωνική της Τέο Σοβιετικής Ένωσης, που διευθύνει ο Γευγένης Βετλάνοφ.

Το Vals Caprice του Αντών Ρούμπινστάιν μας έφτασε περίπου στο μέσον της σημερινής εκπομπής. Είμαστε γύρω στο 1870 με το έργο που προηγήθηκε, όπως και με το έργο που ακολουθεί του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Απλώς υπενθυμίζω πρώτον ότι ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τέλος ότι η σημερινή εκπομπή περιλαμβάνει 18 έργα συνθετών, των οποίων το επώνυμο αρχίζει με το γράμμα R. Ρίμσκι-Κόρσακοφ.

Αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού ακόμη, ο νεαρός Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ, κατόρθωσε ήδη από τα πρώτα του συμφωνικά έργα να κερδίσει την εκτίμηση των ομοτεχνών του. Η δεύτερη συμφωνία του γράφτηκε το 1868. Αργότερα έτυχε δύο αναθεωρήσεων από τον ίδιο, η οποία μάλιστα τελευταία από αυτές υπαγόρευσε και την αλλαγή ταυτότητας στο έργο. Από συμφωνία σε συμφωνική σουίτα αριθμός 2 και είναι γνωστή με το προσωνύμιο Αντάρ, από τον μεγάλο Άραβα ποιητή και πολεμιστή του 6ου αιώνα Αντάρ Ιμπν Σαντάντ, του οποίου οι περιπέτειες ενέπνευσαν στον Ρωσοπολωνό Σενκόφσκι το ομώνυμο έπος. Από εκεί άντλησε ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ το θεματικό περιεχόμενο για τη συμφωνική σουίτα, η οποία φαίνεται πως είναι επηρεασμένη από τον Μπερλιόζ. Η πρεμιέρα αυτής της δεύτερης συμφωνίας της συμφωνικής σουίτας ήταν το 1869 στη Μουσική Εταιρεία της Μόσχας. Και ακούμε το τέταρτο μέρος της από τη συμφωνική του Γκέτεμποργκ και τον Νέε Μεγιάρβη.

Αυτή η συμφωνία για την οποία θα σας μιλήσω τώρα έχει την επωνυμία Ηρωνική. Δεύτερη συμφωνία του Εμίλ φον Ρεζνίτσεκ. Έκανε πρεμιέρα στις 30 Μαρτίου του 1905 πιθανώς στο Βερολίνο και εκδόθηκε από τον γνωστό μεγάλο εκδότη της μουσικής, τον Σίμπροκ, έναν καθιερωμένο οίκο που είχε συνεργαστεί με τον Μπραμς και τον Τβόρζακ μεταξύ άλλων. Η δεύτερη συμφωνία του Ρεζνίτσεκ είναι γραμμένη για μια ορχήστρα μετρίου μεγέθους σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του Μάλερ στα δικά του έργα, γιατί η έκτη συμφωνία του ήταν ουσιαστικά σύγχρονη με το έργο του Ρεζνίτσεκ, και τα τέσσερα μέρη που αποτελούν την δεύτερη αυτή συμφωνία υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκε από τους συμφωνιστές της πρώιμης και μέσης ρομαντικής περίοδου, από τα τέλη του Μπετόβεν μέχρι τους Σούμπερτ, Σούμαν και Μέντελσον, και πιθανώς από τον Μπραμς και τον Τβόρζακ. Η μόνη απόκληση από το συνηθισμένο κλασικό μοντέλο μια συμφωνία τεσσάρων μερών ήταν στη σειρά των μερών αυτών. Δεύτερη συμφωνία του Εμίλ φον Ρεζνίτσεκ. Το φινάλε της με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βέρνης υπό τον Φρανκ Μπέερμαν.

Ένα κομμάτι για σόλο πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, «Ζουέντο», που γράφτηκε το 1901 και έκανε την πρώτη του δημόσια παράσταση την επόμενη χρονιά. Ο τίτλος μεταφράζεται ποικιλοτρόπως, θα μπορούσαμε να το πούμε «Παιχνίδια του νερού» ή «Παιχνιδίσματα του νερού». Την εποχή της σύνθεσής του, ο Ραβέλ ήταν μαθητής του Γκαμπριέλ Φορέ, στον οποίο αφιέρωσε αυτήν τη μουσική. Το έργο είναι μονομερές και συνήθως διαρκεί κάτι παραπάνω από 5 λεπτά. Ακούμε τον λιθουανικής καταγωγής Γάλλο πιανίστα Βλάντο Περλεμούτερ.

Όταν ακούμε τη λέξη βάλς, σίγουρα και φυσικά το μυαλό μας πηγαίνει στην οικογένεια Strauss. Όμως το έργο La Valse είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει ο Ραβέλ ως φόρο τιμής στον Johann Strauss γιο και με αρχικό τίτλο Βιέννη και υπότιτλο Χορογραφικό ποίημα για ορχήστρα, ο ίδιος το οραματιζόταν ως ένα είδος αποθέωσης του βιενέζικου βάλς που στο μυαλό του συνδεόταν με τον φανταστικό τροχό της μοίρας. Όταν πρότεινε το La Valse ο Ραβέλ στον Σεργέι Διάκυλεφ για τα ρωσικά μπαλέτα, ο τελευταίος δεν το θεώρησε μπαλέτο, αλλά πορτρέτο ενός μπαλέτου. Έτσι, η πρώτη χορογραφημένη παρουσίασή του, Διάκυλεφ για τα ρωσικά μπαλέτα, ο τελευταίος δεν το θεώρησε μπαλέτο, αλλά πορτρέτο ενός μπαλέτου. Έτσι, η πρώτη χορογραφημένη

Διαφαίνεται μια μεγάλη αίθουσα με ένα πλήθος που στροφιλίζεται. Καθώς ο ρυθμός ξεκαθαρίζει, η εικόνα φωτίζεται όλο και περισσότερο από τους πολυελαίους. Μια αυτοκρατορική αυλή γύρω στο 1855. Και το Λαβάλ του Μωρίς Ραβέλ θα ακούσουμε από τη Συμφωνική του Μόντρεαλ υπό τον Σαρ Ντιτουά.

Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παραλλαγές σε ένα θέμα του Κορέλη με όπου 42. Γράφτηκαν το 1931 κατά τις διακοπές του Ραχμάνινοφ στην εξοχική του κατοικία στην Ελβετία. Οι παραλλαγές μοιράζονται ως εξής. Θέμα, 20 παραλλαγές και κόντα στο φινάλε, με ένα intermezzo μεταξύ 13ης και 14ης παραλλαγής. Αυτές βασίζονται στο θέμα Λαφολία του Αρκάντζελο Κορέλη. Στην πραγματικότητα, υπενθυμίζω πως αυτό το θέμα δεν το συνέθεσε ο Κορέλη, αλλά χρησιμοποιήθηκε από αυτόν το 1700 περίπου ως βάση για 23 παραλλαγές στη σονάτα για βιολί όπους 5 αριθμός 12. Οι παραλλαγές είναι αφιερωμένες στο φίλο του Ραχμάνινοφ και διακεκριμένο αυστριακό βιολονίστα Φρίτς Κράισλερ. Ωστόσο, ο ίδιος ο συνθέτης δεν ήταν ικανοποιημένος με την απήχηση των παραλλαγών στο κοινό. Το Δεκέμβρη του 1931 έγραφε στο φίλο του και συνθέτη Νικολάη Μέντνερ: «Δεν κατάφερα ούτε μία φορά να παίξω όλες τις παραλλαγές συνεχόμενα. Με καθοδηγούσε ο βήχας του κοινού. Οπότε ο βήχας ήταν πιο έντονος, προχωρούσα στην επομένη. Τέλος πάντων, ελπίζω εσύ να μπορέσεις να τις παίξεις όλες και χωρίς βήχα». Οι τρεις πρώτες παραλλαγές από τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη.

Μετά από τη δοκιμή και τη χρήση διαφόρων άλλων οργάνων, ο Χωακίν Ροδρίγο επιστρέφει στην κιθάρα και γράφει το 1954 το έργο του «Φαντασία για έναν ευγενή», το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται και αυτό για ένα κοντσέρτο για κιθάρα, το δεύτερο πιο δημοφιλές έργο του μετά το Αρανχουέβ. Τα τέσσερα μέρη του βασίστηκαν σε 6 σύντομους χορούς για σόλο κιθάρα από τον Ισπανό συνθέτη του 17ου αιώνα Γασπάρ Σάνθ και προήλθαν από ένα τρίτομο έργο του, τη μουσική διδασκαλία στην Ισπανική κιθάρα. Τα περισσότερα από τα μέρη διατηρούν ονόματα που δόθηκαν αρχικά από τον Σάνθ. Ο Ροδρίγο συνέθεσε το κοντσέρτο κατόπιν αιτήματος του Αντρέ Σεγόβια, ο οποίος ήταν προφανώς ο ευγενής που αναφέρεται στον τίτλο. Και ο Σεγόβια έπαιξε ως σολίστ στην πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου 1958 στο Σαν Φρανσίσκο με τη Συμφωνική της Πόλης. Θα ακούσουμε τώρα το τέταρτο μέρος, «Κανάριο» χαρακτηρίζεται, έναν δημοφιλή χορό στην Ευρώπη της Αναγέννησης που χορευόταν πλην της Ισπανίας σε Ιταλία και Γαλλία και πιστεύεται πως προέρχεται από έναν χορό ηθαγενών των Καναρίων νήσων. Ακούμε τον Βρετανό κιθαριστή David Russell και την Φιλαρμονική της Νάπολης.

ένας συνθέτης από την Φινλανδία, ο Ραουταβάρα, γεννημένος το 1928, προς τα τέλη του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1995, έγραψε ένα έργο, ένα συμφωνικό ποίημα, που έχει τον τίτλο «Λιντουκότο», «Το σπίτι των πουλιών» ή αλλιώς «Το νησί της Ευδαιμονίας», το οποίο θα ακούσουμε από την Φιλαρμονική του Ελσίνκη και τον Λάιφ Σέγκερστραμ. Υπενθυμίζω ότι ο Ραουταβάρα έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2016 στο Ελσίνκη, στην πόλη όπου γεννήθηκε.

Σας μεταφέρω τώρα στο Broadway του 1959, όπου παρουσιάζεται το musical The Sound of Music, η μελωδία της ευτυχίας. Τη μουσική έγραψε ο Richard Rodgers και τα λόγια ο Oscar Hammerstein ο δεύτερος. 6 χρόνια αργότερα, το 1965, αυτό το musical έγινε η θρυλική κινηματογραφική ταινία με την Julie Andrews και τον Christopher Plummer. Πήρε βεβαίως Oscar για την καλύτερη μουσική. Και σε αυτό το musical ξεχώριζε ένα τραγούδι με τον τίτλο Edelweiss, που αναφέρεται στο υπέροχο και σπάνιο λουλούδι των Άλπεων, το οποίο τραγούδι τώρα θα ακούσουμε από την Wiener Sängerknaben, την παιδική χοροδία αγοριών της Βιέννης.

μουσική του μεγάλου Ιταλού κινηματογραφικού συνθέτη Νίνο Ρότα. Από την ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι το απόσπασμα «A Time for Us». Η ταινία αυτή του 1968 ήταν υποψήφια και κέρδισε αρκετά Όσκαρ. Το ιδιαίτερο μάλιστα σε αυτήν την ταινία είναι πως ο Σερ Λόρενς Ολίβιε εκφώνησε τον πρόλογο και τον επίλογο της ταινίας. «A Time for Us», μουσική του Νίνο Ρότα.

Έχουμε γνωρίσει το τραγούδι «Tears of a Clown» από τον Stevie Wonder και ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Smokey Robinson and the Miracles, βάζοντάς το άλμπουμ του 1967 «Make It Happen». Το «Tears of a Clown» θα ακούσουμε τώρα από τη Συμφωνική του Λονδίνου και τη σειρά «Classic Rock 3».

Έτσι λοιπόν, με τη μουσική του Νίνο Ρότα και του Σμόκι Ρόμπινσον, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Πρώτα σας εύχομαι να έχετε μια καλή Κυριακή σήμερα. Το ραντεβού μας βεβαίως το επόμενο Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, και συνεχίστε να ακούτε αυτόν τον σταθμό. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες εκπομπές που ακολουθούν. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

27 Νοεμβρίου 1869. Στην αίθουσα συναυλιών Gewandhaus, στη Λειψία, καλείται να επέμβει η αστυνομία. Οι θεατές έχουν πιαστεί στα χέρια. Τι όμως συνέβη? Στην Gewandhaus παρουσιαζόταν το καινούριο έργο του Saint-Saëns, το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 3, με τον ίδιο σολίστ, ο οποίος σημειώστε ότι ήταν και ένας εκπληκτικός πιανίστας. Η πρεμιέρα όμως εξελιχθήκε άσχημα. Κάποιοι από το κοινό άρχισαν να δυσανασχετούν και να γιουχάρουν το απροσδόκητο, παράξενο αρμονικά δεύτερο μέρος του κοντσέρτου. Τα πνεύματα γρίεψαν, σε σημείο οι θεατές να γρονθοκοπούνται στους διαδρόμους της Gewandhaus. Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Τι όμως εξόργησε τόσο πολύ το κοινό εκείνο το απόγευμα στην Gewandhaus? Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο μέρος είναι πολύ προχωρημένο, πειραματικό για την εποχή του. Έμοιαζε να είναι στην εντός εισαγωγικών λάθος τονικότητα της Μιμίζωνος και προσεγγίζεται χρωματικά από τη μη ύφεση, έχοντας δώσει λανθασμένες προσδοκίες. Ύστερα, το πιάνο μάχεται αρμονικά με την ορχήστρα χωρίς να δίνεται λύση. Απλώς το πιάνο παραιτείται και αφήνει τα έγχορδα να προχωρήσουν παρακάτω. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονταν παράξενα έως λάθος στην Λειψία το 1869. Όχι όμως και σήμερα. Το κοντσέρτο είναι όμορφο και σίγουρα υποτιμημένο στη σκιά του δεύτερου και του πέμπτου κοντσέρτου του Saint-Saëns. Ακόμη και σήμερα όμως παίζεται σπάνια. Ίσως οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις να τρομάζουν τους πιανίστες και αποφεύγουν να το εντάξουν στο ρεπερτόριό τους. Το πρώτο μέρος ξεκινά με τα αρπές του πιάνου να μιμούνται τον ήχο από αλπικούς καταράκτες. Με φόντο αυτό τον ήχο εμφανίζεται ένα μεγαλειώδες θέμα, το οποίο αρχικά μοιράζονται το κόρνο, το κλαρινέτο και το φαγκότο, δημιουργώντας μια ποιμενική αλλά συνάμα εξωτική ατμόσφαιρα. Τα εκτενή εμπνευσμένα σόλο του πιάνου έρχονται σε ασυνήθιστα σημεία και παραδίδουν στην κορύφωσή τους τις νότες στην ορχήστρα. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 14ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο ξεκινάμε το κοντσέρτο αριθμός 3 στη Μύφεση Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Saint-Saëns. Από εξαιρετική ερμηνεία, ηχογράφηση του 2019 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner και σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό πιανίστα Louis Lortie. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 3 στη Μήφεση Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 2019 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρντ Γκάρντνερ και σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό πιανίστα Λουί Λορτή. Το 1875, 6 χρόνια μετά το κονσέρτο αριθμός 3, ο Σενσάνς γράφει το αριθμός 4 στην Τοελάσσονα. Ένα παράμιλο έργο που ξεχωρίζει ανάμεσα στα κονσέρτα του 19ου αιώνα. Η πρεμιέρα αυτή τη φορά δεν είχε απρόοπτα. Πήγε πολύ καλά. Το έργο είναι το πιο καινοτόμο στη δομή κονσέρτο για πιάνο του συνθέτη. Είναι δομημένο σαν μια συμφωνία 4 μερών, αν και το κονσέρτο αυτό έχει 2 μόνο μέρη. Όμως τα 2 αυτά μέρη υποδιαιρούνται σε επιμέρους τμήματα, 4 συνολικά. Ένα μέτριο ρυθμού, θέμα και παραλλαγές στην Τοελάσσονα. Το δεύτερο, ένα πιο αργό σχετικό θέμα και παραλλαγές στη Λάιφεση Μίζωνα. Το τρίτο είναι ένα σκέρτσο στην Τοελάσσονα. Και το τέταρτο, το τελικό, σε Ντομίζωνα. Το έργο είναι έντεχνα γραμμένο και συνδυάζει αξιοθαύμαστα την πνευματική μαεστρία με μελωδίες που γίνονται εύκολα αγαπητές στο κοινό. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 στην Τοελάσσονα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εκπληκτική ηχογράφηση του 2019 με τη συμφωνία Τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato, Andante, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 σε ντο ελά σονά του Charles Camille Saint-Saëns. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με ένα σκέρτσο πάνω σε ένα θέμα από το πρώτο μέρος. Ο ρυθμός όμως θα αλλάξει στη συνέχεια στα 6-8 με το πιάνο να οδηγεί προς το θριαμβευτικό φινάλε. Παίζει συμφωνία τα ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Jean-Jacques Cantoreau με τον Alexandre Cantoreau στο πιάνο. Allegro Vivace, Andante, Allegro, τελευταίο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 4 του Charles Camille Saint-Saëns.

0: Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 14ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το τρίτο και το τέταρτο του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Το τρίτο, ερμηνευμένο από τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρντνερ, με σολίστ τον Λουί Λορτί, και το τέταρτο με τη συμφωνιέτα «Τα Πιόλα» υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό, με σολίστ τον Αλεξάνδρ Καντορό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Το τρίτο κοντσέρτο του, ο Σενσάνς το αφιέρωσε στον Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ, έναν ταλαντούχο πιανίστα, φίλο του Εντουάρ Μανέ, του Ζορζ Μπιζέ και της Πολίν Βιαρντό. Έναν μουσικό που είχε, εκτός από τη μουσική, πολλά ενδιαφέροντα, όπως η ξυφασκία, ο στίβος και η ζωγραφική. Το μεγάλο πάθος του όμως ήταν η Παπαγάλη. Την άνοιξη του 1871, στον απόϊχο του Γαλλοπρουσικού πολέμου, αποφασίζει να φύγει, να δραπετεύσει από τη Γαλλία και να πάει στο Λονδίνο, φοβούμενος ότι τα δεινά του πολέμου δεν είχαν τελειώσει. Όμως δεν μπορούσε να αντέξει τον αποχωρισμό από τους παπαγάλους του και τους πήρε μαζί του. Μην φανταστείτε ότι πήρε μαζί του ένα κλουβάκι με 2-3 πουλάκια. Έφυγε με 121 παπαγάλους, τις κακατουίδες του, αυτούς τους μεγάλους άσπρους παπαγάλους με το παράξενο λοφείο, και 2 μαϊμούδες. Ο Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ πιστεύεται ότι ήταν νόθος γιος του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, του οποίου τα κοντσέρτα θα είναι αντικείμενο της επόμενης εκπομπής αυτής της σειράς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Το κρασί είναι τόσο καλό και με μεθάει χειμώνα καλοκαίρι, αλλά δεν αρέσει καθόλου στη γυναίκα μου, της προκαλεί βάσανο κρυφό. Όμως εγώ να τα αποφύγω δεν μπορώ. Der Wein, der schmeckt mir also wohl. Με τους μουσικούς του συνόλου Lauten Compagnie ακούσαμε τραγούδι γερμανικό διασκέδασης του πολυταξιδεμένου Orlando di Lasso από συλλογή που έχει εκδώσει την περίοδο 1567 στο Μόναχο. Υπηρετεί τον Δούκα Άλμπερτ της Βαβαρίας ήδη από το 1556 και αργότερα τον γιο του, τον Βίλχελμ τον Πέμπτο. Πρίγκιπά μου, Δούκα μου, Κύριέ μου, ετσέτερα, ετσέτερα, ετσέτερα, υγεία και χαρά. Εγώ φτωχός που δεν μου έχει μείνει τίποτα, που ζω μακριά από τους τόπους που αγαπώ, εγώ φτωχός που δεν μου έχει μείνει τίποτα να απολαύσω, αυτή είναι η γιορτή που μου έλαχε από την καταραμένη την πανούκλα. Αυτό που θέλω να πω εξέχοντα πρίγκιπα και κύριέ μου είναι ότι περίμενα 6 εβδομάδες στον κήπο μου όταν ένα γράμμα έφτασε από τον μεγάλο Δούκα Άλμπερτ που με διέταζε να πάω στο Στάνμπεργκ και αυτό έπραξα. Και όταν ρώτησα τον Δούκα τι έπρεπε να κάνω, πολύ ευγενικά μου είπε να πάω στο Νταχάου να συναντήσω τους υπόλοιπους εκεί για να αποφύγω την πανούκλα. Απάντησα ότι λαμβάνοντας υπόψη την πολυμελή μάλλον οικογένειά μου θα προτιμούσα να υποστώ την τιμωρία της μοναξιάς του Λάντσουτ και εξοχώτης του είπε «Εντάξει λοιπόν». Θα έρθει σε εμάς και πότε-πότε όποτε η περίσταση το απαιτεί θα κινούμαστε από το ένα μέρος στο άλλο. Πότε-πότε, απάντησα κι εγώ, οποτεδήποτε η εξοχότητά σας το επιθυμεί να έρθω, στείλτε μου μήνυμα και θα εμφανιστώ αμέσως. Και η εξοχότης του μου απάντησε «Εντάξει». Και επίσης μου έδωσε μια επιστολή διαταγή για το Δήμο του Λάντσουτ να με δεχθεί μαζί με την τσάντα μου και τις αποσκευές μου. Κι έτσι να είμαι εδώ να περιμένω για τον σοφότατο κύριό μου. Με την ίδια λαχτάρα που οι Εβραίοι αναμένουν το Μεσσία, ο οποίος μπορεί ποτέ να μην εμφανιστεί. Ωστόσο, εσύ, κύριέ μου, μπορεί να έρθεις πράγματι, γιατί μα τα ζάρια, είναι πιθανό ο κύριός μου να μπορούσε να κάνει χωρίς τον γελοτοπιό του? Για εμένα μιλώ φυσικά. Αν λοιπόν μπορείτε να κάνετε χωρίς εμένα, εγώ δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσάς. Μιλώ σαν άξεστος, το ξέρω. Και γι' αυτό κλείνω, προσευχόμενος για εσάς μέρα και νύχτα με όλη την αφοσίωσή μου κλπ. Κλπ. Κλπ. Έτσι απευθύνεται στον νεότερο εργοδότη του Βίλχελμ τον Πέμπτο της Βαβαρίας, ο Ορλάντο Ντι Λάσο, με επιστολή σε 3 γλώσσες, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά, που φαίνεται μεταξύ αστείου και σοβαρού να του αρέσει να αναμειγνύει για να διασκεδάζει ίσως τον άρχοντά του, ίσως για να διασκεδάζει και τη ζωή. Μεταξύ αστείου και σοβαρού περιγράφει τις συνθήκες εργασίας της εποχής για τον μουσικοσυνθέτη, δηλαδή του γελοτοπίου. Μεταξύ αστείου και σοβαρού. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Σήμερα στη διαδρομή μας στις αίθουσές του θα ταξιδέψουμε στον κόσμο συνθετών με τη μουσική τους και τις λέξεις τους. Με τις σκέψεις τους, αποσπάσματα από επιστολές ή αυτοβιογραφικά κείμενα που δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες, τις νοοτροπίες που επηρεάζουν τη μουσική τους και ορισμένες φορές ίσως την καθορίζουν. Και αμέσως κινούμε για τον επόμενο σταθμό της διαδρομής μας. Στο Αμβούργο του 1773, ο Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ στην αυτοβιογραφία του εξομολογείται. Έχοντας υποχρεωθεί να γράφω τα περισσότερα από τα έργα μου για συγκεκριμένα άτομα και για το κοινό, έχω τεθεί υπό μεγαλύτερο περιορισμό σε αυτά τα έργα παρά στα λίγα κομμάτια που έχω γράψει για τη δική μου ευχαρίστηση. Μάλιστα, μερικές φορές έχω αναγκαστεί να ακολουθήσω πολύ γελίες οδηγίες. Ωστόσο, είναι πιθανό αυτές οι κάθε άλλο παρά ευχάριστες προτάσεις να έχουν εμπνεύσει τη δημιουργική μου φαντασία με ποικιλία ιδεών που διαφορετικά πιθανότατα δεν θα μου είχαν περάσει ποτέ από το μυαλό. Το 1773, ο βαρόνος Gottfried van Swieten παραγγέλνει στον Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ μουσική ορχιστρική από το μυαλό. Το 1773, ο βαρόνος Gottfried van Swieten παραγγέλνει στον Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ μουσική ορχιστρική, εκφράζοντας την επιθυμία, ίσως σωστότερα την οδηγία, να αφήσει ελεύθερη

τη δημιουργική του φαντασία και να συνθέσει χωρίς να σκεφτεί τις δυσκολίες εκτέλεσης. Έτσι προκύπτουν 6 συμφωνίες που είναι γνωστές ως συμφωνίες του Αμβούργου. Μουσική με μεταβολές στις διαθέσεις, με ασυνήθιστες αρμονίες από το ευαίσθητο στυλ στην μουσική έκφραση με θύλα και ορμή. Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Συμφωνία του Αμβούργου αριθμός 3 σε ντο μίζωνα με αριθμό καταλόγου 182 κάθετος 3. Μέρος 1 Allegro Assai. Μέρος 2 Adagio. Με τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Arte dei Suonatori υπό τη διεύθυνση του Μάρτιν Σβιατκέβιτς.

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1781 από τη Βιέννη, ο Μότσαρτ σε επιστολή του περιγράφει στον πατέρα του την όπερα που συνθέτει. Η σχετική αλληλογραφία έχει ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου αυτής της χρονιάς, την ίδια μέρα που ο Γκότφριντ Στέφανη του δίνει το λιμπρέτο βασισμένο σε μυθιστόρημα με τίτλο «Μπέλμοντ και Κωνστάντσε» ή «Η απαγωγή από το Σεράι». Καθώς η πρόθεσή μας ήταν ο ρόλος του Οσμίν να δοθεί στον Χέρ Φίσερ, ο οποίος έχει αξιοθαύμα στην πάσο φωνή, πρέπει να κάνουμε πολύ καλή χρήση του, ιδιαίτερα επειδή εδώ είναι ο αγαπημένος του κοινού. Όμως το πρωτότυπο λιμπρέτο, ο Οσμίν έχει ένα μικρό τραγουδάκι και αυτό είναι όλο, εκτός από το τρίο και το φινάλε. Τώρα του δόθηκε μία άρια στην πρώτη πράξη και θα του δώσω και άλλη μία στη δεύτερη. Εμείς θα ακούσουμε αυτήν την πρώτη άρια που γεννήθηκε από την ομορφιά και τη διασημότητα της φωνής ενός σολίστα. Ο επιστάτης του Σουλτάνου Σελίμ Οσμίν, οργισμένος τραγουδά στον Ευγενή Μπελμόντε που ήρθε να απελευθερώσει την αγαπημένη του. Τέτοια ψώνια που κοιτούν τις γυναίκες δεν θα ευχόμουν ούτε στο διάβολο. Γιατί το μόνο που κάνουν είναι να μας παραμονεύουν, αλλά κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν μπορεί να με ξεγελάσει. Όλες οι μηχανογραφίες, τα ψέματα, τα σχέδια, τα κόλπα και οι δολοπλοκίες που στοχεύουν τους σκοπούς τους, μου είναι απλά όλα πολύ γνωστά. Για να με κατατροπώσεις, θα έπρεπε να έχεις ξυπνήσει πιο νωρίς. Και εμένα κόβει το μυαλό μου. Και δεν θα αναπαυθώ μέχρι να σε δω νεκρό, όσο κι αν φυλαχθείς. Πραγματικά είσαι διεστραμμένος. Δεν σου έχω κάνει τίποτα, του λέει ο Μπελμόντε. Έχεις πρόσωπο για την αγχώνη και αυτό μου είναι αρκετό. Απαντά ο Οσμίν. Πρώτα θα αποκεφαλιστείς, έπειτα θα κρεμαστείς, μετά θα παλουκωθείς σε πυρωμένους πασάλους και έπειτα θα καείς στην πύρα, θα γδαρθείς, τέλος θα πνιγείς. Solche Herge laufene laufen. Άρια του Οσμίν από την πρώτη πράξη της όπερας «Η απαγωγή από το Σεράι» του Wolfgang Amadeus Mozart με τον Robert Gambill, την Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του Bruno Weiss.

0: Was bist du für ein grausamer Kerl? Und ich hab dir nichts getan.
1: Du hast ein Galgengesicht und das ist genug. Erst geköpft, dann gefangen, dann gespießt und feißelstangen, dann verbrannt, dann gebunden und getaucht, zuletzt geschunden. Erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt und feißelstangen, dann verbrannt, dann gebunden und getaucht, zuletzt geschunden. Erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden und getaucht, zuletzt geschunden.
2: Από το Παρίσι μετά το 1830 σε επιστολή χωρίς ημερομηνία και με άγνωστο παραλήπτη ο Τζοακίνο Ροσίνη απευθύνει μάλλον συμβουλή σε κάποιο συνθέτη. Να περιμένεις μέχρι το βράδυ πριν από την ορισμένη ημερομηνία για την πρεμιέρα της παράστασης. Τίποτα δεν ενεργοποιεί περισσότερο τον ζήλο όσο η ανάγκη και η παρουσία ενός αντιγραφέα που περιμένει για τη δουλειά σου και τις παροτρύνσεις ενός συμπρεσάριου ο οποίος είναι στα όρια του. Και βγάζει τα μαλλιά του με τις χούφτες. Στην εποχή μου στην Ιταλία, όλοι οι ιμπρεσάροι ήταν φαλακροί στην ηλικία των 30. Συνέθεσα την εισαγωγή για την Κάτζα Λάντρα τη μέρα της πρώτης παράστασης κάτω από τη στέγη της Λασκάλα, όπου με είχε φυλακίσει ο διευθυντής, με φύλακες 4 μαραγκούς της σκηνής, οι οποίοι είχαν οδηγίες να πετάνε το χειρόγραφό μου από το παράθυρο σελίδα-σελίδα στους αντιγραφείς που περίμεναν ακριβώς από κάτω. Αν δε οι σελίδες δεν έφταναν επιτυχώς, είχαν την εντολή να πετάξουν εμένα από το παράθυρο. Τζοακίνο Ροσίνη. Εισαγωγή από την όπερα Κάτζα Λάντρα, η Κλέφτρα Κίσα, με την Chamber Orchestra of Europe, σε διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο.

Την 1η Μαρτίου του 1878, από την Φλωρεντία, ο Τσαϊκόφσκι γράφει στη φίλη και ευεργέτιδά του Βαρόνι Ναντέζδα φον Μέικ εκτεταμένη επιστολή, με την οποία απαντά αναλυτικά, με αναφορές και σχόλια σε συνθέσεις και άλλων συνθετών, στο ερώτημά της για το πώς συνθέτει. Στην τελευταία παράγραφο της πολυσέλιδης επιστολής διαβάζουμε: «Όσον αφορά τον ταπεινό υπηρέτη σας, όλη μου τη ζωή έχω υποφέρει από τη συνειδητοποίηση της ανικανότητάς μου να πιάσω, να κατανοήσω γενικά τη φόρμα, τη μορφή. Πάλεψα ενάντια σε αυτήν την έμφυτη αδυναμία και είμαι περήφανος να το πω, όχι χωρίς και καλά αποτελέσματα, αλλά θα πάω στον τάφο μου χωρίς να έχω φτιάξει πραγματικά κάτι με τέλεια μορφή. Υπάρχει συχνά ένα σε εισαγωγικά γέμισμα στα έργα μου. Ένα έμπειρο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει τις βελονιές, τις σειραφές μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Όσον αφορά στο Μάνφρεντ, μπορώ να σας πω, χωρίς να προσπαθώ να φανώ μετριόφρον, ότι είναι ένα αποκρουστικό έργο, και το μισό, εκτός από το πρώτο μέρος. Παρεπιπτόντως πρέπει να πω στην υψηλότητά σας ότι με τη συνένεση του εκδότη μου σκοπεύω σύντομα να καταστρέψω τα τρία υπόλοιπα μέρη, τα οποία είναι φτωχά μουσικά και ιδιαίτερα το φινάλε είναι θανατηφόρο, και να μετατρέψω αυτή τη συμφωνία με τα μεγάλα φτερά σε ένα συμφωνικό ποίημα. Σε αυτή την περίπτωση είμαι σίγουρος πως θα αρέσει στο κοινό ο Μάνφρεντ μου και πως με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να υπάρχει». Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Από το έργο 58, τη συμφωνία σε τέσσερις σκηνές με τίτλο «Μάνφρεντ», θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, «Vivace Conspirito». Το πρώτο από τα τρία μέρη που σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο συνθέτης ήθελε να καταστρέψει. Με την ορχήστρα Czech Philharmonic σε διεύθυνση του Σιμεών Μπίτσκοφ.

Από το Jean de Luz κοντά στην Bayonne στις νοτιοδυτικές ακτές της Γαλλίας, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1914, ο Μωρίς Ραβέλ γράφει στη φίλη του Madame Godepska. «Όπως προέβλεψες, η φυγή μου είχε την πιο γελία κατάληξη. Δεν με δέχτηκαν, γιατί είμαι 2 κιλά κάτω από το φυσιολογικό. Πριν πάω στην Bayonne, δούλευα έναν ολόκληρο μήνα από το πρωί ως τη νύχτα χωρίς να κάνω ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τελείωσα το τρίο μου, το οποίο αντιμετώπισα όσα να ήταν με τα θανάτιο έργο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έλουσα με ευφυΐα, αλλά ότι το χειρόγραφό μου και οι νότες μου είναι τόσο τακτοποιημένες, που οποιοδήποτε μπορεί να διαβάσει και να διορθώσει τα χειρόγραφα». Ο Μωρίς Ραβέλ αναφέρεται στην αποτυχημένη προσπάθειά του να καταταγεί στο γαλλικό στρατό και να πολεμήσει στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μωρίς Ραβέλ. Από το πιάνο τρίο με αριθμό καταλόγου 67, μέρος πρώτο, Μοντερέ, με τους μουσικούς του τρίο Νταλή.

Ήμουν πιθανότατα 6 ή 7 ετών και στην πραγματικότητα έκανα μαθήματα στο φλάουτο. Ο αδερφός μου μάθαινε πιάνο. Οι γονείς μου πλήρωναν μόνο για ένα μουσικό μάθημα την εβδομάδα για κάθε παιδί, αλλά ήθελα να μάθω κι εγώ πιάνο. Ο δάσκαλος ερχόταν στο σπίτι για τα μαθήματα του αδερφού μου και εγώ έμενα στο δωμάτιο μαζί τους. Όταν ο δάσκαλος έφευγε, έτρεχα στο πιάνο να παίξω το μάθημα. Τότε ο αδερφός μου με κυνηγούσε γιατί του είχα κλέψει το μάθημα, που ήταν αλήθεια, το είχα κλέψει. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν άρχισα να μελετάω πιάνο παρά μόνο όταν ήμουν περίπου 15 ετών. Έτσι ξεκινάει η ιστορία δημιουργίας των 20 σπουδών για πιάνο του Philip Glass, όπως την αφηγείται ο ίδιος σε συνέντευξή του στις 27 Οκτωβρίου του 2014 στον Richard Guerin και συνεχίζει. Με τις σπουδές μου για πιάνο, ο σκοπός ήταν να ενδυναμώσω το παίξιμό μου και λειτουργήσε. Έγινα καλύτερος πιανίστας μαθαίνοντας αυτά τα κομμάτια. Ο Philip Glass διευκρινίζει πως κυρίως μελέτησε τις πρώτες 6 σπουδές του. Έπειτα κυρίως τις συνέθεσε. Ακόμη 4 για να γίνουν 10 και αργότερα ακόμη 10. Και συμπληρώνει. Αυτό είναι το πρώτο σώμα του έργου μου που πραγματικά καλωσορίζει τον κόσμο των πιανιστών στο δικό μου κόσμο. Philip Glass. Από το πρώτο βιβλίο με 10 σπουδές, Etude για πιάνο, σπουδή αριθμός 6, στην ερμηνεία του Víkingur Ólafsson.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας σε κόσμο συνθετών με τη μουσική τους και τις σκέψεις τους ολοκληρώθηκε για σήμερα. Ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν 1810-1856, αυτής της εμβληματικής μορφής της ρομαντικής μουσικής. Ένας ευαίσθητος μουσικός, ο οποίος μέσα από τα δικά του όνειρα και τη δική του φαντασία προσπάθησε να ακουμπήσει έστω το τέλειο, το ιδεώδες, πάντα με ενθουσιασμό, πάντα με ασυνήθιστα ποιητικό τρόπο. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει για σας ένα αφιέρωμα σε όλα τα λιγότερο γνωστά κοντσέρτα και κοντσερτάντε έργα του Σούμαν, αφήνοντας βέβαια απ' έξω τα 2 δημοφιλή κοντσέρτα του για πιάνο και για βιολοντσέλο. Πρώτο έργο, το μάλλον άγνωστο ακόμα στο ευρύ κοινό και δικαίως ίσως παρεξηγημένο, κονσέρτο για βιολί σε ρε ελάσσονα, έργο που έχει την δική του ιστορία. Ο Σούμαν, επηρεασμένος από το ανάλογο κονσέρτο του Μπέτοβεν, σημειώνει στο ημερολόγιο του στις 21 Σεπτεμβρίου του 1853 ότι ξεκίνησε ένα έργο για βιολί. Το κονσέρτο ενορχιστρώθηκε πλήρως στις 3 Οκτωβρίου και σύμφωνα πάντα με τον συνθέτη αντανακλά μια κάποια σοβαρότητα πίσω από μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ο διακεκριμένος βιολονίστας Ιώζεφ Γιώακιμ, που είχε συνεργαστεί με τον Σούμαν και στο κονσέρτο του Μπέτοβεν, αμέσως άρχισε να κάνει πρόβες και να ρωτά συνεχώς τον συνθέτη για διάφορα προβληματικά σημεία, όπως για παράδειγμα ποιο είναι το ακριβές τέμπο του τελευταίου μέρους. Το κονσέρτο δεν ερμηνεύτηκε τελικά όσο ζούσε ο Σούμαν, για να ακουστεί για πρώτη φορά στις αίθουσες συναυλιών και στη δισκογραφία μόλις το 1937. Και πάλι όμως, και παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες ιερών τεράτων του οργάνου, όπως ο Γκέρκ Κούλενκαμπφ και ο Γεχούντι Μενουχίν, το έργο δεν πέρασε για τα καλά στο ρεπερτόριο. Ένας από τους δεξιοτέχνες της δικής μας εποχής τώρα, που πιστεύει πάρα πολύ στο έργο και το έχει ηχογραφήσει μάλιστα 2 φορές, είναι ο Γιδεόν Κρέμερ, ο οποίος εδώ, σε αυτήν την ζωντανή ηχογράφηση του Ιουλίου του 1994, έχει δίπλα του έναν ακόμα δηλωμένο λάτρη του έργου, τον Νικολάος Χάρνοκουρτ, στην διεύθυνση της Ορχήστρας Δωματίου της Ευρώπης. Βγάλτε λοιπόν και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα, ακούγοντας το μεγάλο πρώτο μέρος, το πανέμορφο αργό δεύτερο μέρος και το τρίτο και τελευταίο μέρος, σε μια πιο γρήγορη ταχύτητα που αφήνει τους χορευτικούς ρυθμούς να ακουστούν καλύτερα.

Απολοζώνταν η ηχογράφηση του Ιουλίου του 1994, ο Γιδεόν Κρέμερ στο σόλο βιολί και ο Νικολάος Άρνοκορτ με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης μας έδωσαν με ιδιοσυγκρασιακό, φυσικό αλλά τόσο μα τόσο γοητευτικό τρόπο το τριμερές κονσέρτο για βιολί σε ρε Ελλάσσονα που συνέθεσε στα τέλη του 1853 ο Ρόμπερτ Σούμαν, χωρίς να έχει όμως την χαρά να το ακούσει ζωντανά μέχρι το τέλος της ζωής του το 1856. Ένα κονσέρτο που επανέκαμψε το 1937 και που έκτοτε διάφοροι μεγάλοι σολίστοι του οργάνου, όπως ο Γκέωργ Κούλενκαμπφ, ο Γιαχούντι Μενουχίν, ο Γιδεόν Κρέμερ, ο Τζόσουα Μπέλ και η νεαρή Τζούλιετ Κάνκ, προσπάθησαν ο καθένας με διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση να κάνουν το κοινό και τους κριτικούς να μοιραστούν την αγάπη τους για αυτό το μάλλον τραχή έργο, το οποίο διαθέτει πάντως ένα αναμφισβήτητα πανέμορφο αργό δεύτερο μέρος που λάμπει με το λυρισμό του και που φέρνει στο νου ολοσπεριέργως το αντίστοιχο κονσέρτο του Έλγκαρ. Ένα κονσέρτο που, όπως δήλωσε και ο Νικολάος Άρνοκορτ, είναι απόλυτα πιστικό, αλλά δεν αφήνει τον σολίστη να λάμψει και τον τοποθετεί ανάλογα μέσα στο συμφωνικό σύνολο. Είναι σίγουρο ότι ο Σούμαν δεν ήθελε να συνθέσει ένα δεξιοτεχνικό κονσέρτο με κάθε κόστος. Ένα ακόμα τώρα κονσερτάντε έργο του Σούμαν που δεν έχει καταφέρει ακόμα να γίνει πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό είναι το κομμάτι κονσέρτου για 4 κόρνα και ορχήστρα, έργο 86 του 1849, με τον συνθέτη εδώ να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις νέες τότε δυνατότητες αυτού του οργάνου. Χρήση των χρωματισμών ως εκφραστικό μέσο, μετατροπίες και δεξιοτεχνικά περάσματα στις υψηλές περιοχές. Εν ολίγης, το γαλλικό κόρνο ως σόλο όργανο. Ο ίδιος ο Σούμαν χαρακτήριζε το κόρνο ως την καρδιά της ορχήστρας, γράφοντας εδώ ένα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο για τους 4 σολίστες. Ο ίδιος το χαρακτήρισε ως κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το έργο δεν παίζεται συχνά. Η φόρμα του θυμίζει αυτή του κονσέρτου γκρόσο της εποχής του Μπαρόκ με καθαρές θεματικές δομές. Να θυμίσουμε εδώ ότι εκείνη ακριβώς την εποχή ο Σούμαν είχε ήδη μελετήσει αρκετά κονσερτάντε έργα της εποχής του Μπαρόκ και ειδικότερα το κοντσέρτο σε Λα Ελλάσσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για 4 τσέμπαλα και έγχορδα με τα γραφή του Μπαχ από το έργο 3 αριθμός 10 του Αντώνιο Βιβάλντι. Το πρώτο μέρος λοιπόν χαρακτηρίζεται από ένα εν είδη συνθήματος μοτίβο, το δεύτερο είναι μια ποιητική και πλούσια χρωματικά ρομάντζα και το έργο ολοκληρώνεται με ένα χαρούμενο και δεξιοτεχνικό ασφαλώς φινάλε. Αυτό το πολύ ιδιαίτερο έργο του Σούμαν εμείς θα το απολαύσουμε σήμερα στην καλύτερη ίσως ερμηνεία της δισκογραφίας, μια ηχογράφηση του 1997 με όργανα εποχής, με τον John Elliot Gardner να διευθύνει υπέροχα την επαναστατική και ρομαντική ορχήστρα και βέβαια τους 4 έξοχους δεξιοτέχνες σολίστες.

Από εξαιρετική ηχογράφηση του 1997 με όργανα εποχής, οι Roger Montgomery, Gavin Edwards, Susan Dent και Robert Muskell στα τέσσερα κόρνα και ο John Elliot Gardner με την επαναστατική και ρομαντική ορχήστρα ερμήνευσαν ένα σπάνιο και δύσκολο τεχνικά έργο του Robert Schumann, το κομμάτι κονσέρτου για τέσσερα γαλλικά κόρνα και μεγάλη ορχήστρα, έργο 86 του 1849. Ας συνεχίσουμε όμως το σημερινό αφιέρωμά μας τον Robert Schumann, απολαμβάνοντας παρέα και τα δύο μικρά έργα του για πιάνο και ορχήστρα. Το πιο γνωστό από τα δύο κομμάτια κονσέρτου είναι αυτό με τίτλο «Εισαγωγή και αλέγκρο απασιονάτο για πιάνο και ορχήστρα σε σολμίζον, έργο 92, γραμμένο από τον Schumann μέσα σε 8 μόνον ημέρες εν έτη 1849. Ο Schumann μέχρι το 1839 είχε γράψει μόνο για σόλο πιάνο, ενώ το 1841 συνέθεσε την φαντασία για πιάνο και ορχήστρα, την οποία τέσσερα χρόνια αργότερα αναθεώρησε, κάνοντάς την το πρώτο μέρος από το πασίγνωστο σήμερα κονσέρτο του έργου 54. Το 1849 λοιπόν γνώριζε όλες τις δυνατότητες του οργάνου και τις χρησιμοποιεί εδώ σε υπερθετικό βαθμό, ενώ ταυτόχρονα εξερευνά και το τονικό φάσμα όλων των ορχιστρικών οργάνων που είχε στη διάθεσή του. Σε αυτήν την περίοδο της Δρέσδης, ο Schumann δείχνει να έχει καλά υπό τον έλεγχό του και τις δύο πλευρές της προσωπικότητάς του. Το έργο 92 τώρα ανοίγει με μια μελωδία και τη συνοδεία της, ενώ το κύριο μέρος παρουσιάζεται με φανφάρες από τις τρομπέτες, με το πιάνο και την ορχήστρα να συνεργάζονται στενά. Σιγά σιγά βέβαια το πιάνο αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο, ενώ το επίπεδο της ορχιστρικής συνοδείας μειώνεται στο μίνιμουμ. Η ειδική χάρη τώρα του έργου ενυπάρχει στον συνδυασμό των ήχων που ο Schumann καταφέρνει μέσω της ενορχίστρωσης, δίνοντας ταυτόχρονα και μια εντυπωσιακή αίσθηση ενότητας. Ο Μάρεϊ Περάχε στο σολοπιάνο και ο Κλάουντιο Αμπάντο στη διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Βερολίνου έχουν αμέσως το λόγο σε ηχογράφηση του 1997. Μια ερμηνεία που ξεχυλίζει από έμπνευση και φρεσκάδα.

Από πολυβραβευμένη ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1997, ο Μάρα Υπεράχια στο σολοπιάνο και ο Κλάουντιο Αμπάντο με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου συνεργάστηκαν άψογα στην ερμηνεία του έργου για πιάνο και ορχήστρα «Εισαγωγή» και «Αλέγκρο Απασιονάτο», έργο 92, ένα κομμάτι κονσέρτου σε σολ μίζωνα που συνέθεσε το 1849 στη Δρέσδη ο Ρόμπερτ Σούμαν. Αξίζει όμως, πιστεύουμε, να απολαύσουμε για δεύτερη φορά σήμερα αυτό το σχεδόν αριστουργηματικό έργο από άλλη κλασική πλέον ηχογράφηση του Μαρτίου του 1964 με τον Ρούντολφ Σέρκιν στο σολοπιάνο και τον Ευγένη Όρμαντη στην διεύθυνση της ορχήστρας της Φιλαδέλφειας.

17 Μαρτίου του 1964 στο Town Hall της Φιλαδέλφειας στην Πενσιλβάνια με τον Ευγένη Όρμαντη να διευθύνει έξοχα την ορχήστρα της πόλης και βέβαια τον εξαιρετικό για άλλη μια φορά Ρούντολφ Σέρκιν στο σόλο πιάνο σε μια κλασική πλέον ηχογράφηση του έργου 92 του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα κομμάτι κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα που φέρει τον τίτλο «Εισαγωγή και Αλέγκρο Απασιονάτο». Το ένα από τα δύο ανάλογα έργα του Σούμαν, εκτός βέβαια του δημοφιλούς κονσέρτου του. Το άλλο είναι το εξίσου αξιόλογο κομμάτι κονσέρτου έργο 134 «Εισαγωγή και Αλέγκρο Κονσερτάντε» σε Ρε Λάσσονα. Ένα ακόμα πανέμορφο έργο από την περίοδο του Ντίσσελντορφ τώρα, ένα έργο του 1853 που δυστυχώς έχει παραμείνει ως τις μέρες μας στη σκιά. Κι όμως, όπως θα αντιληφθείτε κι εσείς σε λίγο, πρόκειται για ένα εξίσου εντυπωσιακό έργο με μεγάλες ενδιαφέρουσες εσωτερικές αναταράξεις μεταξύ του λυρικού και του δραματικού πριν καταλήξει σε μείζωνα κλίμακα. Η εισαγωγή αποκαλύπτει μια πραγματική ψυχή που δεν ονειρεύεται αλλά αντιμετωπίζει τη ζωή με ρεαλισμό και αυτογνωσία. Το θέμα από την εισαγωγή μεταφέρεται αργότερα και στο Αλέγκρο, δημιουργώντας έτσι έναν διάλογο ανάμεσα στα δύο μέρη με βαθύ τραγικό πάθος. Η καντάμπιλε μελωδία σε φαμίζωνα παίζει σημαντικό ρόλο, μιας και αυτό το λυρικό πέρασμα επεκτείνεται τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του μεσαίου μέρους του παθιασμένου Αλέγκρου, ώστε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ακόμα και φιλοσοφική δήλωση. Με άλλα λόγια, η παραδοσιακή φόρμα της σονάτας τίθεται εδώ υπό αμφισβήτηση. Εισαγωγή και Αλέγκρο Κονσερτάντε λοιπόν για πιάνο και ορχήστρα, έργο 134 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Μάρια Υπεράχια και πάλι στο σολοπιάνο και τον Κλάουντιο Αμπάντο στην διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Βερολίνου από την ίδια δεξιοτεχνικά εκφραστική ηχογράφηση του 1997.

0: ήταν το κομμάτι κονσέρτου, έργο 134, εισαγωγή και αλέγκρο κονσερτάντε για πιάνο και ορχήστρα σε Ρε Λάσονα, που συνέθεσε το 1853 ο Ρόμπερτ Σούμαν στο Ντίσσελντορφ, στην τρίτη περίοδο της δημιουργικής ζωής του μετά τη Λειψία και τη Δρέσδη. Ο Μάρα Υπεράχια στο σολοπιάνο και ο Κλάουντιο Αμπάντο με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου ήταν οι συντελεστές αυτής της εμπνευσμένης ηχογράφησης του Φεβρουαρίου του 1997 στο τελευταίο έργο του Σούμαν για πιάνο και ορχήστρα, το οποίο αποτελούσε μέρος ενός γενέθλιου δώρου του συνθέτη προς την αγαπημένη του Κλάρα. Ας ολοκληρώσουμε όμως κάπου εδώ το σημερινό αφιέρωμά μας στον Ρόμπερτ Σούμαν με δύο πιανιστικές μεταγραφές του Φραντς Λίστ σε δύο πασίγνωστα λίντερ του Σούμαν. Εμείς πάντως για σύγκριση και για μεγαλύτερη απόλαυση θα σας παρουσιάσουμε και τις δύο εκδοχές. Έχουμε και λέμε «Ανοιξιάτικη νύχτα», το 12ο και τελευταίο από τα Lieder Kreis του έργου 39 σε ποίηση του δημόσιου λειτουργού Joseph von Eichendorff, μια γοητευτική εξερεύνηση όλων αυτών των φανταστικών κόσμων που ξύπνησε μέσα του η αγάπη του για τη γυναίκα του. Ο ίδιος ο Σούμαν έγραψε στην Κλάρα ότι «τα τραγούδια του έργου 39 είναι ό,τι πιο ρομαντικό έχω συνθέσει και περικλείουν μέσα τους εσένα, αγαπημένη μου Κλάρα». 12 τραγούδια που κινούνται συνεχώς από το ελπιδοφόρο στο περίλυπο, αλλά ολοκληρώνονται μαγικά με το αηδόνι να τραγουδά «Είναι δικιά σου, είναι δικιά σου». Ανοιξιάτικη νύχτα εις διπλούν λοιπόν πρώτα από τον τενόρο Βέρνερ Γκούρα και τον πιανίστα Γιον Σούλτς και κατόπιν στη μεταγραφή του Λίστ με τον Φρέντερικ Τσού στο σολοπιάνο. Θα ακολουθήσει το Lied Widmung σε ποίηση Ρίκερτ από τον κύκλο έργο 25 με τίτλο Μίρτεν, πρώτα από την σοπράνο Μιτσούκο Σιράι, τη συνοδεία του πιανίστα Χαρμούτ Χέλ και κατόπιν, σε μεταγραφή του Λίστ, από τον πιανίστα Ιευγενή Κίσιν.
1: Was bedeutet Frühlingsdüfte?

Αυτά ήταν δύο πασίγνωστα λίντερ του Ρόμπερτ Σούμαν σε διπλή εκδοχή, πρώτα στην αυθεντική για φωνή και πιάνο και κατόπιν στην δεξιοτεχνική μεταγραφή για σόλο πιάνο του Franz Liszt. Την ανοιξιάτικη νύχτα από τα Lieder Kreis του έργου 39 ακούσαμε πρώτα από τον τενόρο Werner Gira και κατόπιν στη μεταγραφή του Liszt από τον πιανίστα Frederick Chu. Ενώ το Widmung από τον κύκλο τραγουδιών Myrten, έργο 25, ακούσαμε πρώτα από την σοπράνο Μιτσούκο Σιράι και κατόπιν και πάλι σε μεταγραφή του Liszt από τον πιανίστα Ευγένη Κίσιν, φτάνοντας έτσι αισίως στο τέλος του αφιερώματός μας στον Ρόμπερτ Σούμαν 1810-1856, με όλα τα λιγότερο γνωστά κοντσέρτα και κοντσερτάντε έργα του, εκτός δηλαδή των δημοφιλών κοντσέρτο του για πιάνο και για βιολοντσέλο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιώργος Κωστόπουλος που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας. Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούσαμε τρεις μουσικές από ελληνικές ταινίες. Το μελαγχολικό μοτίβο που ακούστηκε στην ταινία Jenny Jenny, τελευταία πτήση και είναι πολύ αργά για δάκρυα του 1968. Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Ακούμε ακόμα δύο χαρακτηριστικά τραγούδια του Κώστα Καπνίση αυτή τη φορά στις αρχικές τους εκδόσεις. Είσαι ένας έρωτας παράξενος και γελάς με τον Τόνι Μαρούδα.

Ο Κώστας Καπνίσης βρισκόταν κοντά μας μέχρι το 2007. Η ζωή όμως πάει μπροστά και έτσι, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι που για την Ελλάδα αποτέλεσαν κεφάλαιο, αφέθηκαν να αποχωρήσουν χωρίς να εξερευνηθεί το μυστικό τους. Ένα μυστικό που είναι το θεμελιακό δομικό στοιχείο του ελληνικού μεγαλείου και η βαριά βιομηχανία μας. Ο Κώστας Καπνίσης με την Γιωβάνα βρέθηκαν κάποτε στη Σοβιετική Ένωση. Προετοιμασμένοι για το υψηπετές, από που κι αν προέρχεται, οι Ρώσοι τους υποδέχθηκαν με τα φανών και λαμπάδων. Ένας γνωστός μου που βρέθηκε εκεί εκείνο τον καιρό μου διηγήθηκε πως το πλήθος σήκωσε στα χέρια το αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα η Γιωβάνα και το πήγαιναν. Τέτοιος ήταν ο ενθουσιασμός. Βρήκα και κάποια από αυτά τα τραγούδια και θα τα ακούσουμε τώρα. Η Συμφωνική της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Κώστα Καπνίση και η Γιωβάνα που τραγουδάει τον Καπετάν Φαφαλιό και τα χέρια του 1963.

Σκεφτείτε τώρα πως η Ελλάδα διέθετε κάποτε έναν μουσικό, και όχι μόνο έναν, που βρισκόταν σε θέση να διευθύνει την θηριώδη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας και να τιμά την Ελλάδα σε τέτοιο πνευματικό ύψος. Αυτός ήταν ο Κώστας Καπνίσης.

Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα μουσικά θέματα της δραματικής ταινίας του Γιάννη Δαλιανίδη «Κατήφορος», στην οποία είχε γράψει τη μουσική ο Κώστας Καπνίσης. Προσέξτε εδώ, που η μουσική είναι διαχωρισμένη από την εικόνα, πώς καταφέρνει να μεταδώσει την αγωνία μόνο μέσα από τον ήχο.

ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Η ταινία αυτή, ο Κατήφορος, διαθέτει, χάρη στον Κώστα Καπνίση, ένα πάνελ από μουσικές διαφορετικές. Το μεγαλείο του συνθέτη είναι πως ο θεατής δεν τις αντιλαμβάνεται παρά μόνο στο υποσυνείδητο και έτσι επιτυγχάνεται το μεγάλο ζητούμενο. Όχι να καταλάβει κάτι, αλλά να αισθανθεί. Ποιος δεν θα έπαιρνε όρκο όταν ακούει τη μουσική απομονωμένη από την ταινία, πως γράφτηκε από ξένο συνθέτη. Κι όμως, η σύνθεση είναι του Κώστα Καπνίση. Εδώ, σε ατμόσφαιρα Τσάρλεστον.

Δεν έχει σημασία πόσο δρόμο προόδου κακοτράχαλο θα διανύσει ένας καλλιτέχνης δημιουργός, όταν φτάσει η στιγμή να μνημονευθεί, ο κόσμος θα επιλέξει πάντα αυτό που εύκολα καταλαβαίνει και δύναται να καταναλώσει πιο εύκολα. Έτσι, κάποιες φορές, σπουδαίοι συνθέτες κάνουν αγώνα στο δεύτερο μέρος της καριέρας τους, το πιο όριμο, να πείσουν τον κόσμο πως εκείνα τα πρώτα κομματάκια για τα οποία δοξάζονται οχριούν μπροστά στα τελευταία τους. Ισμάτιν όμως, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει τι θέλει, αλλά θέλει να ξέρει. Έτσι, ο Μάνος Χατζηδάκης πάντοτε θα είναι πρωτίστως ο συνθέτης των Παιδιών του Πειραιά, αν θυμόσαστε ακόμα και κόρνες αυτοκινήτων το ερμήνευαν εκείνο τον καιρό, ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Ζορμπά και ο Καπνίσης με το «Άστο το χεράκι σου».

Στην απλότητά του, το άστο το χεράκι σου, ένα πολύ δυνατό τραγούδι που θα ήταν επαρκές για να διασφαλίσει μια θέση στην ιστορία ακόμα και σε κάποιον συνθέτη ενός και μόνο τραγουδιού, ο Κώστας Καπνίσης όμως από τότε μέχρι το τέλος άφησε έναν μεγάλο αριθμό λόγων για να μνημονεύεται για πάντα μέσα από τις συνθέσεις του. Το άστο το χεράκι σου από την ταινία του 1964 «Δόλωμα», όπου πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γραμμένο από τον Αλέκο Σακελάριο και τον Κώστα Καπνίση και τραγουδισμένο από τον ντουέτο του Δημήτρη Μουζά και του Λευτέρη Λιγνού. Θα το ακούσουμε σε δύο ακόμα εκτελέσεις μέσα στο ταξίδι του στον χρόνο. Η πρώτη με τον Γιάννη Πάριο και η δεύτερη το 1993 από το θρυλικό δίσκο της Αλέξια.

Η Αλέξια σε εκείνο τον δίσκο του 1993 με τα κλασικά διάλεξε κι άλλα τραγούδια του Κώστα Καπνίση. Ένα από αυτά έχει τον τίτλο «Στο λένε».

σπάνια ημιτόνια αισθημάτων και σπάνιες ευαισθησίες που εκδηλώθηκαν σε μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών και μουσικών για τον κινηματογράφο και το θέατρο από τον Κώστα Καπνίση. Ακόμα και λαϊκά τραγούδια έγραψε, μια και ο άνθρωπος της πράξης, για να μείνει ακίνητος, πρέπει διαρκώς να κινείται. Ακόμα και αυτά τα λαϊκά του πάντα θα είχαν κάποια ιδιαιτερότητα. Ακούστε ένα ζεμπέκικο σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου από την ελληνική ταινία «Φόσκο Λουδαλιανίδη» του 1969, όταν η πόλη πεθαίνει, που ερμηνεύει με τα δακρύων η Μέρη Χρονοπούλου.

Για τον Κώστα Καπνίση, η εκπομπή και σήμερα, ένα συνθέτη που πέτυχε να θαυμάσουμε σε αυτόν όχι τα αναμενόμενα. Η αρμονία του βασιζόταν στην αρχική πεποίθηση ότι η αρμονία της ζωής, άρα της μουσικής, δεν είναι ποτέ συμμετρική και ιδιαίτερα στην πτήση της αυτοσχεδιαστικής φαντασίας. Κάτι ακόμα υπέροχο μέσα από τη φαρέτρα με τα τραγούδια του.

Το πνεύμα έχει φύση χελώνας. Το ταλέντο έχει φύση λαγού. Το άνστο γνωστό μύθο του Εσώπου, από λόγους καθαρού διδακτισμού η χελώνα αναδεικνύεται νικήτρια του αγώνα, αυτό δεν θα πρέπει να κλονίζει την πίστη μας στο προφανές. Το ταλέντο πάντα θα νικάει, όπως και ο λαγός πάντα θα φτάνει πιο γρήγορα από τη χελώνα στο τέρμα. Ο Κώστας Καπνίσης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 2007 και ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ σπουδαίων μορφών που αναχωρούν χωρίς να κουνηθεί φίλος αυτή την ιδιότυπη λίμνη του Σιλοάμ, μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο στίχος του Οδυσσέα Ελίτη. «Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα».

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φιλές και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η τρίτη εκπομπή ενός κύκλου, στον οποίο παρουσιάζουμε έργα μουσικής δωματίου του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Θα ξεκινήσουμε με το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 3, έργο 30. Το τελευταίο από τα τρία αριθμημένα κουαρτέτα εν χόρδων του συνθέτη γράφτηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1876, αρχικά στο Παρίσι και κατόπιν στη Μόσχα. Αφιερώθηκε εις μνήμην του βοημού βιολιστή, συνθέτη και καθηγητή του οδείου της Μόσχας Φέρντιναντ Λάουπ, ο οποίος απεβίωσε το προηγούμενο έτος σε ηλικία 43 ετών. Ο Λάουμπ είχε λάβει μέρος ως πρώτος βιολιστής στις πρεμιέρες του πρώτου και του δεύτερου κουαρτέτου εν χόρδων του Τσαϊκόφσκι το 1871 και το 1874 αντίστοιχα. Μετά από ιδιωτικές εκτελέσεις, η δημόσια πρεμιέρα του τρίτου κουαρτέτου δόθηκε στη Μόσχα τον Μάρτιο του 1876 από ένα κουαρτέτο με πρώτο βιολιστή τον βοημό Γιάν Χζίμαλη. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους το έργο παρουσιάστηκε και στην Αγία Πετρούπολη από ένα κουαρτέτο με πρώτο βιολιστή τον Λέοπολντ Άουερ. Όπως προκύπτει από το αυτόγραφο του Τσαϊκόφσκι, το αργό τρίτο μέρος προοριζόταν αρχικά ως δεύτερο και αντίστροφα. Το μέρος αυτό ο συνθέτης το μετέγραψε για βιολί και πιάνο υπό τον τίτλο «Andante funebre». Ακούμε το πρώτο μέρος. «Andante sostenuto, allegro moderato, semiήθεση ελάσσομα». Ερμηνεύει το κουαρτέτο Βλάχ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1963. Γιώζεφ Βλάχ, πρώτο βιολί, Βάτσλαφ Σνίτιλ, δεύτερο βιολί, Γιώζεφ Κοντόουσεκ, βιόλα και Βίκτορ Μόουτσκα, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του τρίτου κουαρτέτου εγχόρδων έργο 30 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Allegretto Vivo Escherzando σε σύ ύφεση μίσωνα.

ακούσαμε το δεύτερο μέρος του τρίτου κουαρτέτου εγχόρδων έργο 30 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Αντάτε φούνεμπρε ντολορόζο μακον μότο σε μη ύφεση ελάσσομα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο νον τρόπο ριζολούτο σε μη ύφεση μιζόνα.

ακούσαμε το τρίτο κουαρτέτο εν χόρδων, έργο 30, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Βλαχ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1963. Γιώζεφ Βλαχ, πρώτο βιολί, Βάτσλαφ Σνίτιλ, δεύτερο βιολί, Γιώζεφ Κοντόουσεκ, βιόλα και Βίκτορ Μόουτσκα, βιολοντσέλο. Η τρίτη εκπομπή μας με έργα μουσικής δωματίου του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη συνεχίζεται με τα τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο που αποτελούν το έργο 42 με γενικό τίτλο «Ενθύμιο από μια αγαπημένη τοποθεσία» στη γαλλική γλώσσα. Θα τα ακούσουμε στην ορχιστρική εκδοχή του Αλεξάνδρ Γκλασνόφ. Το πρώτο από αυτά φέρει τον τίτλο «Meditation», «Andante molto cantabile se relassona». Είναι μια λυρική και μελαγχολική σύνθεση γραμμένη τον Μάρτιο του 1878 σε ένα γραφικό χωριό της Ελβετίας δίπλα στη λίμνη της Γενέβης κοντά στο Μοντρέ. Προοριζόταν ως αργό μέρος του περίφημου κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα. Τελικά ο Τσαϊκόφσκι έγραψε μια καντσονέτα ως αργό μέρος του κοντσέρτου και ενέταξε τη σύνθεση που θα ακούσουμε στη συλλογή τριών κομματιών για βιολί και πιάνο έργο 42. Η συλλογή αυτή τυπώθηκε το 1879 από τον Πιότρ Γιούργενσον. 17 έτη μετά, το 1896 και 3 έτη μετά τον θάνατο του Τσαϊκόφσκι, ο ίδιος εκδότης δημοσίευσε τα τρία κομμάτια της συλλογής σε εκδοχή για βιολί και ορχήστρα, ενορχιστρωμένα από τον Αλεξάνδρ Γκλασνόφ. Ακούμε τη σύνθεση Meditation του Τσαϊκόφσκι στην ορχιστρική εκδοχή. Τον βιολιστή Λεωνίδ Κόγκαν συνοδεύει η κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Κίριλ Κοντράσιν από ζωντανή ηχογράφηση στις 3 Οκτωβρίου 1960.

Ακούσαμε το κομμάτι υπό τον τίτλο «Meditation» σε «Ρε Λάσονα» από το έργο 42 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι στην ορχιστρική εκδοχή του Αλεξάντρ Γκλασνόφ. Τον Λεωνίτ Κόγκαν συνόδευσε η κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Κυρίλ Κοντράσιν από ζωντανή ηχογράφηση στις 3 Οκτωβρίου 1960. Το δεύτερο από τα τρία κομμάτια του έργου 42 είναι ένα σκέρτσο, «Presto Giocoso se due Lassona». Και αυτό θα το ακούσουμε στην εκδοχή του Γκλασνόφ. Τον βιολιστή Ρουτζιέρο Ρίτσι συνοδεύει η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Έιβιν Φιέλστα από δισκογραφική εργασία Ενέτη 1958.

Ακούσαμε στην ορχιστρική εκδοχή του Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ το σκέρτσο από τη συλλογή τριών κομματιών για βιολί και πιάνο έργο 42 με γενικό τίτλο «Ενθύμιο από μια αγαπημένη τοποθεσία» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Τον βιολιστή Ρουτζιέρο Ρίτσι συνόδευσε η Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Έιβιν Φιέλστα από δισκογραφική εργασία το 1958. Το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της συλλογής είναι η μελωδία σε μη υφεσιμή ζώνα. Και αυτό θα το ακούσουμε στην ορχιστρική εκδοχή του Γκλαζνόφ. Φέρει την ένδειξη Moderato con moto. Γράφτηκε τον Μάιο του 1878, δηλαδή την ίδια εποχή που ο Τσαϊκόφσκι συνέθετε τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Παιδικό λεύκομα». Είχε αρχικά τον τίτλο «Τραγούδι δίχως λόγια». Τον Λεωνίδ Κόγκαν συνοδεύει η κρατική συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Γκενάντι Ραζδέστφενσκι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1976.

0: ακούσαμε στην ορχιστρική εκδοχή του Αλεξάντρ Γκλασνόφ τη μελωδία σε μη υφεσιμίζωνα από το έργο 42 με γενικό τίτλο «Ενθύμιο από μια αγαπημένη τοποθεσία» στη γαλλική γλώσσα του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Τον βιολιστή Λεωνίτ Κόγκαν συνόδευσε η κρατική συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Γκενάντι Ραζδέστφενσκι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1976. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της τρίτης εκπομπής ενός κύκλου στον οποίο παρουσιάζουμε έργα μουσικής δωματίου του Τσαϊκόφσκι. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του Συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.
1: Οι κάμαρες που αγαπηθήκαμε ταξιδεύουν μες στην ομίχλη. Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα ανάβει ένα κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Το παλιό σχολείο έκλεισε. Φεγγάρι γράφει με κυμωλία πάνω στα τζάμια. Και αχ, πώς να σου φτάσει μια ζωή μέσα στο ατέλειο του άγνωστου μιας νύχτας.

0: Η Μαργαρίτα κρατάει Μαργαρίτα το χέρι και κατεβαίνει τη σκάλα.
1: Τη σκάλα.
0: Περνάει ανάμεσα στους νεκρούς της και μπαίνει στη ζωή της.
1: Στη ζωή της.
0: Είναι κανείς εδώ? Ρωτάει και ξανά. Είναι κανείς εδώ?
2: Καμιά απάντηση. Και θα περάσει πολύς καιρός, γιατί η κυπίηση είναι σαν μια εξομολόγηση αργά τη νύχτα σε ένα πρόσωπο που άξαφνα πέθανε και εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή και ακούσαμε τη Σαβίνα Γιαννάτου να γράφει τη μουσική και να ερμηνεύει τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη. Η Μαργαρίτα δεν έφτασε ποτέ. Από τον δίσκο της Μουσική Δωματίων. Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα τάγκο από την Ανάσα Καλοκαιριού του 2007 του Νίκου Γεωργάκη. Με τους Φερονίκη πιάνο, Κίκη Καρυπίδου φλάουτο, Κυριάκο Γκουβέντα βιολί, Τάσο Μισιρλή βιολοντσέλο, Φίλιππο Σαμοηλίδη μαντολίνο και μπουζούκι, Γιάννη Πολυμενέρη κοντραμπάσο, Γιώργο Κατιάκο κρουστά και Νίκο Γεωργάκη κιθάρες και σύνθεση. Το έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα άσκησε μεγάλη επιρροή στην ελληνική μουσική. Πολλές οι μεταφράσεις των έργων του και οι θεατρικές τους αναβιώσεις στα ελληνικά θέατρα. Εξίσου μεγάλη όμως είναι και η αγάπη των Ελλήνων συνθετών στο έργο του Ισπανού ποιητή. Του έρωτα και του πάθους ο δίσκος του Νίκου Μαμαγκάκη που κυκλοφορεί το 1983. Ο Λόρκα εδώ σε μετάφραση της Αγαθής Δημητρούκα. «Του έρωτα και του πάθους» είναι ο τίτλος που έδωσα στα 13 τραγούδια βασισμένα στη συλλογή παλιών λαϊκών ισπανικών τραγουδιών του Λόρκα, σημειώνει ο Μαμαγκάκης. Για κάθε τραγούδι έγραψα και από μία εισαγωγή ισόμετρη προς τη μελωδία. Εναρμόνισα τις μελωδίες από την αρχή, ακολουθώντας μια σύγχρονη αισθητική αντίληψη χωρίς να λάβω υπόψη τις αρμονίες του πρωτοτύπου. Έγραψα επεισόδια και επιλόγους, όπως και παράλληλες μελωδίες για κάθε τραγούδι της συλλογής. Από αυτόν τον δίσκο, εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Στο παλιό το καφενείο», με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου.

Στις αρχές του 1967, ο Οδυσσέας Ελίτης, που είχε ήδη μεταφράσει τα ποίηματα του Λόρκα από το ρομανθέρο Χιτάνο, σκέφτηκε να αποδώσει με απλό τρόπο 7 από αυτά τα ποίηματα, κρατώντας μόνο τα ουσιώδη στοιχεία τους και βάζοντας ομοιοκαταληξίες ώστε να γίνουν τραγούδια. Τα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και η Παντέρμη, με τον Βασίλη Ρακόπουλο στην κιθάρα και τη φωνή της Αρλέτας.

Ακούσαμε «Χασάπικος στον κρυό» για πιάνο από τη ρυθμολογία του Μανου Χατζηδάκη. Στη συνέχεια, η ποίηση από τον κύκλο «Ο έρωτας του ποιητή» του Χάινριχ Χάινε. Η μετάφραση, η ποιητική απόδοση στην ελληνική γλώσσα του Διονύση Καψάλη. Η μουσική σύνθεση του Τάσου Ρωσόπουλου. Κορίνα Βουγιούκα, κιθάρα, Μερκούριος Καραλής, μπάσο κλαρινέτο, Θεοδόρα Μπάκα τραγούδι. Δε Βαριγκωμό.

Διάρρηξη αυταπάτης. Η ποίηση της Κικής Δημουλά, μελοποιημένη από τον Νίκο Ξανθούλη. Ο δίσκος, ο πληθυντικός αριθμός. Ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Εθνικής Σουηδικής Ραδιοφωνίας το 2002. Το τραγούδι ερμηνεύει η Σοφία Μιχαηλίδη.

μέσα ταρακουνώντας τους πόνους στα ράφια. Τι αποτρόπαια λάθη είναι αυτά, πως χορηγείται στους νεκρούς κι άλλο παραπανήσιο δηλητήριο χωρίς καινούρια συνταγή και θέληση Θεού. Πως τολμάτε για να διαφημίσετε δραστικά προϊόντα χάρου να ξεκοκαλίζετε μορφές που εμείς δεινοπαθούμε να τις διατηρήσουμε δραστικά ολόκληρες μέσα σε φιαλίδια σφραγισμένης αυταπάτης. Να μου επιστρέψετε αμέσως το πρωτότυπο.

Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης, πρικισμένος με μια ενστικτόδη ικανότητα να δέχεται, να αγκαλιάζει τα πράγματα και να τα τρυφεραίνει και να τα ζεσταίνει μέσα σε μια ψυχή παραμυθένια και παιδική, κατορθώνει να διατηρεί στα περισσότερα ποίηματά του ακόμα και σε εκείνα που φαίνονται σαν ατιμέλυτα και σαν ευκολογραμμένα, αυτά τα χνούδια του παρηγορητικού λόγου που εισχωρεί μυστηριακά μέσα στο αίμα μας και μας γαλινεύει. Η ποίησή του είναι μια σιγαλοπρόφερτη και μελωδική επίκληση σε δυνάμεις που φαίνονται σαν να ενεργούν έξω από τούτη τη ζωή, έξω από τον πεπερασμένο κόσμο των φαινομένων. Έγραφε ο Ανδρέας Καραντώνης για τον ποιητή Τάκη Βαρβιτσιώτη το 1959. Από τον δίσκο Περιθώριο του συνθέτη Γιώργου Σφυρίδη, που κυκλοφόρησε το 2001, μιλώ για σένα, σε ποίηση Τάκη Βαρβιτσιώτη με τη φωνή της Μαρίας Θοίδου.

0: και μετά το τραγούδι «Μιλώ για σένα» που μόλις ακούσαμε σε μουσική Γιώργου Σφυρίδη και ποιήση Τάκη Βαρβιτσιώτη με τη Μαρία Θοίδου, ακόμη ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σφυρίδη. Αυτή τη φορά από τον δίσκο του Γυρίσματα του 2010 για κουαρτέτο εγχόρδων και φωνή «Μοναξιά» σε στίχους του Βασίλη Νικολαίδη με τον Ανδρέα Καρακότα.
1: Μόνος να ζήσω δεν μπορώ.

Ακούσαμε μόλις τη Σαβίνα Γιαννάτου να ερμηνεύει «Μόνο τη σκιά της», ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους της Λένας Πλάτωνος από τον δίσκο «Αναπνοές». Τραγούδι σε μουσική του Φίλιππου Περιστέρη είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και ανήκει στον κύκλο τραγουδιών «Επίλεια» που κυκλοφόρησε το 2008. Στον δίσκο αυτόν, ο Φίλιππος Περιστέρης μελοποιεί μεταξύ άλλων Σολομό, Παλαμά, Καβάφη, Καριωτάκη και Ελευθερίου. Σε ποίηση Διονύσιου Σολομού, «Την νεκρική οδή» ερμηνεύει εδώ η Χρυσούλα και Χαγιόγλου.

Ακούσαμε το τραγούδι «Δύση και Ανατολή» σε μουσική και στίχους της Δόξας Καγιούλη. Η ενορχήστρωση ήταν του Γιώργου Παυλάκου και η ερμηνεία του Βασίλη Γιζδάκη. Η αγωνία της εξελικτικής γραμμής του Σεφέρη, που δένει τα κύρια σημεία της τέχνης του και της κριτικής του, η πνευματική τόπη που μαθήτευσε και γύμνασε το ταλέντο του, η βαθύτατη γνώση του της ξένης λογοτεχνικής ζωής παρμένη στις διάφορες συνέχειές της, η οργανική σύνδεσή του με τον δημοτικισμό, μαρτυρούν για τη σημασία της προσπάθειάς του και τη συνέστηση της ευθύνης του, ευθύνη που θα τη λέγαμε καημό για την πραγματοποίηση μιας ευρωπαϊκής ελληνικότητας. Ανδρέας Καραντώνης. Το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής είναι από τον κύκλο τραγουδιών του Νίκου Μαμαγκάκη «Αγωνιστές της Λευτεριάς». Η ποίηση είναι του Γιώργου Σεφέρη και η ερμηνεία του Λάκη Παπά. Μπαλάδα.

Και αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αλέξανδρος Κυπριώτης προς Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπολίτη.

Σε κοντινό πλάνο φαίνεται η μικρή γέφυρα του Γκλάν. Όχι η όχθη της λίμνης βράδυ, μόνο εκείνη η ηλιόλουστη γέφυρα μέσα στο μεσημέρι με τα δυο μικρά αγόρια που είχαν και εκείνα τις σχολικές τσάντες τους στην πλάτη. Και το μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, φώναξε «Ε, εσύ εκεί, έλα εδώ, θα σου δώσω κάτι». Τα λόγια δεν τα έχω ξεχάσει, ούτε και το πρόσωπο του αγοριού, το σημαντικό πρώτο κάλεσμα, ούτε την πρώτη τρελή χαρά μου που κοντοστάθηκα, που δίστασα και πάνω σε εκείνη τη γέφυρα το πρώτο βήμα προς κάποιον άλλον. Και αμέσως μετά το πλατάγισμα ενός άγριου χεριού στο πρόσωπο. Να, για να μάθεις. Ήτανε το πρώτο χτύπημα στο πρόσωπό μου και η πρώτη συνειδητοποίηση της βαθιάς ικανοποίησης κάποιου άλλου να χτυπάει. Η πρώτη επίγνωση του πόνου. Με τα χέρια στα λουριά της σχολικής τσάντας και χωρίς να κλάψω και με σταθερά βήματα, κάποια που κάποτε ήμουν εγώ, περπάτησε αργά-αργά τον δρόμο από το σχολείο μέχρι το σπίτι. Εκείνη τη μία και μοναδική φορά, χωρίς να μετράει τις ανίδες του φράχτη στην άκρη του δρόμου. Έχοντας πέσει για πρώτη φορά στα χέρια των ανθρώπων και κάποιες φορές επομένως όντως ξέρεις πότε άρχισε, πώς και πού και ποια δάκρυα έπρεπε να έχει σχίσει.

0: Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Ingeborg Bachmann, μία από τις σπουδαιότερες γερμανόφωνες δημιουργούς του 20ου αιώνα. Το μυθιστόρημα Μάλινα εκδόθηκε πρώτη φορά το Μάρτιο του 1971, δύο χρόνια πριν από τον τραγικό και άδικο θάνατο της βραβευμένης ποιήτριας. Σε ηλικία 47 ετών από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στη Ρώμη. Πάνω από μισό αιώνα μετά τη συγγραφή και την πρώτη έκδοση του Μάλινα, είναι πλέον φανερό γιατί αυτό το έργο ριζοσπαστικής σύλληψης, ενορχίστρωσης και εκτέλεσης μιας γυναίκας δημιουργού δεν έτυχε υποδοχής και αποδοχής από το ανδροκρατούμενο λογοτεχνικό κατεστημένο της εποχής του. Απαξιώθηκε αντιθέτως ως αυτοαναφορικό έργο, ως ψυχόγραμμα κάποιας βαριάς πάθησης, ακυρώνοντάς το ως μεμονωμένη προσωπική υπόθεση μιας γερασμένης γυναίκας.
1: Και ότι η αναφορά του επωνύμου σας ίσως προκαλούσε κάποιες υποψίες για την πνευματική μου κατάσταση, οι οποίες στο μέλλον μόνο εναντίον μου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Η Ingeborg Bachmann οικοδομεί το έργο Μάλινα γύρω από μια τριαδική δομή προσώπων. Εγώ, Ιβαν, Μάλινα, ως μια προβολή των εσωτερικών συγκρούσεων του υποκειμένου. Ο Ιβαν αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα της ζωής, της χαράς και ενός εδώ και τώρα που η ηρωίδα το επιζητεί. Ο Μάλινα, αντίθετα, λειτουργεί ως η ορθολογικότητα, ένας κρατικός δημόσιος υπάλληλος που διακρίνεται για την αταραξία και την παντογνωσία του. Ο Μάλινα αποκαλύπτεται ως η λογική προέκταση της ηρωίδας, ένα ανδρικό alter ego που ενσαρκώνει τον λόγο, την τάξη και την απόσταση. Η επικράτηση της ψυχρής ορθολογικότητας εναντί του αυθόρμητου ψυχισμού παρουσιάζεται από την Bachmann ως μια διαδικασία θανατηφόρα, με την καταληκτική φράση του βιβλίου να επισφραγίζει την οριστική εξαφάνιση του γυναικείου στοιχείου πίσω από το τείχος της ανδρικής κυριαρχίας.

0: Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε, θα ρωτούσατε αυθόρμητα.
1: Βήματα. Συνέχεια τα βήματα του Μάλινα. Πιο σιγανά τα βήματα. Πάρα πολύ σιγανά βήματα. Μια ακινησία. Ούτε συναγερμός, ούτε σιρήνες. Δεν έρχεται κανένας για βοήθεια. Ούτε το ασθενοφόρο των πρώτων βοηθειών, ούτε και η αστυνομία. Είναι ένας πολύ παλιός, ένας πολύ γερός τείχος από τον οποίο δεν μπορεί να πέσει κανένας. Τον οποίο δεν μπορεί να σπάσει κανένας. Από τον οποίο ποτέ πια δεν θα μπορεί να ακουστεί κάτι δυνατά. Ήταν φόνος.
0: Δεν είμαι τρελός. Πρέπει να με ακούσω να τα λέω σε κάποιον. Και γιατί σε μένα θα με ρωτήσετε, πηγαίνετε σε έναν ψυχίατρο θα μου πείτε.

0: Στο κεφάλαιο «Ο τρίτος άντρας», η Μπάχμαν χρησιμοποιεί την τεχνική του σουρεαλιστικού ονείρου και μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια οικουμενική τοπογραφία του τρόμου. Η φιγούρα του πατέρα μεταλλάσσεται σε ένα αρχιετυπικό σύμβολο εξουσίας που ενορχιστρώνει σκηνές βασανιστήριων και εξόντωσης σε θαλάμους αερίων. Το τραύμα της γυναικείας υπόστασης μέσα στην πατριαρχική δομή καθρεφτίζεται στο απόλυτο έγκλημα του ολοκαυτώματος. Για την Μπάχμαν, ο φασισμός δεν είναι ένα ιστορικό απολύθωμα που ξεκινά με τις βόμβες, αλλά μια παθογένεια που εποάζεται στην εξόντωση και την ακύρωση του άλλου.
1: Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen. Φορτώθηκα μια τρομακτική ευθύνη.
0: Στο αναλυτικό επίμετρο που υπογράφει ο μεταφραστής του Μάλινα Αλέξανδρος Κυπριώτης, αναφέρει ότι όταν τον Δεκέμβριο του 1971, με αφορμή την έκδοση του Μάλινα, σε μια συνέντευξη που δίνει η συγγραφέας για το γυναικείο περιοδικό «Μπριγκίτε», η δημοσιογράφος τη ζητά να μιλήσει για την παιδική ηλικία της, η συγγραφέας λέει ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή που κατασυνέτριψε την παιδική ηλικία της και αυτή ήταν η είσοδος των χιτλερικών στρατευμάτων στη γενέτειρά της, το Κλάγκενφουρτ, προσθέτοντας ότι ήταν κάτι τόσο τρομακτικό που οι αναμνήσεις της αρχίζουν από εκείνη την ημέρα.

0: Η διάσημη ποιήτρια και συγγραφέας Ingeborg Bachmann γεννήθηκε το 1926 στην Αυστρία. Σπούδασε φιλοσοφία, ψυχολογία, γερμανική φιλολογία και νομική. Απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσοφίας. Ο πατέρας της ήταν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Η δεσποτική συμπεριφορά του σφυριλάτησε την ψυχοσύνθεση της ποιήτριας με το ανυπέρβλητο ναζιστικό της τραύμα. Η Ingeborg Bachmann εργάστηκε στη γραμματεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Κατοχής, εργάστηκε ως σεναριογράφος του ραδιοσταθμού Κόκκινο-Λευκό-Κόκκινο, ως δραματουργός της Βαυαρικής Τηλεόρασης και ως υφυγήτρια στην έδρα ποιητικής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης. Εγκατέλειψε την Αυστρία το 1953 για να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Συμμετείχε στην ομάδα 47 με τον Heinrich Bell και τον Günter Grass, που αναζήτησαν στα γραπτά τους τη νέα συνείδηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Έγραψε επίσης θεατρικά έργα, δοκίμια και λιμπρέτα. Η Ingeborg Bachmann πέθανε από τα εγκάβματα που της προκάλεσε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία της στη Ρώμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά προκλήθηκε από αναμένο τσιγάρο.
1: Μια άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα.
0: Η έκδοση του Μάλινα αποτελεί ένα εκδοτικό γεγονός, με τη μετάφραση του Αλέξανδρου Κυπριώτη να αποδίδει την περίτεχνη γλώσσα που χαρακτηρίζει το πρωτότυπο. Το εκτενές συνοδευτικό υλικό, η εισαγωγή, το επίμετρο και οι σημειώσεις είναι πλοηγή σε έναν λαβύρινθο φιλοσοφικών και μουσικών αναφορών και ταυτόχρονα είναι κατάθεση μιας απολύτως προσωπικής σχέσης σεβασμού και εκτίμησης του μεταφραστή προς τη συγγραφέα, ενώ η carte postale που της γράφει σε ύφος ασθμένων καταγράφει παραστατικά τη συμβίωση και την προσωπική εμπλοκή του μαζί της και με το κείμενο κατά τη διάρκεια της μετάφρασης του απαιτητικού και σπουδαίου Μάλινα. «Θα σας μαρτυρήσω ένα τρομερό μυστικό», μας λέει η Ingeborg Bachmann. «Η γλώσσα είναι η τιμωρία».
1: Αγαπητή Ingeborg, χρησιμοποιώ μόνο το μικρό όνομά σας για ευνόητους λόγους. Ελπίζω η απόσταση που καλλιεργεί ο πληθυντικός να εξισορροπεί την αγένεια που συνεπάγεται η αυθαίρετη εκ μέρους μου απόφαση να σας προσφωνήσω με το μικρό σας όνομα. Θα πρέπει ωστόσο να παραδεχτείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να ζητήσω την άδειά σας και ότι η αναφορά του επωνύμου σας ίσως προκαλούσε κάποιες υποψίες για την πνευματική μου κατάσταση, οι οποίες στο μέλλον μόνο εναντίον μου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εσείς δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Άλλωστε είμαι σίγουρος πως δεν θα λάβετε ποτέ αυτή την καρποστάλ που σας γράφω, για ευνόητους λόγους επαναλαμβάνω.

Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε, θα ρωτούσατε αυθόρμητα αν πρώτον έφταναν ποτέ στα χέρια σας αυτά που γράφω, δεύτερον τα διαβάζατε και τρίτον δεν τα σκίζατε για να τα πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα. Και θα είχατε κάθε δίκιο να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, αν την κάνατε ποτέ. Ας υποθέσουμε ωστόσο ότι όντως κάποια μέρα φτάνουν αυτά που γράφω στα χέρια σας και εσείς αρχίζετε να τα διαβάζετε, δεν τα σκίζετε για να τα πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα και αυθόρμητα μου κάνετε όντως την ερώτηση «Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε?» Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Ή για να είμαι ειλικρινής, θέλω απλώς να εξομολογηθώ κάτι. Όχι απαραίτητα σε εσάς. Ίσως βέβαια το εξομολογηθώ να είναι κάπως βαρύ και να προκαλεί περίεργους συνειρμούς. Αν πάλι έλεγα «θέλω να ομολογήσω κάτι», μπορεί να προκαλούνταν χειρότερη συνειρμή. Θα το πω απλά. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου. Αυτό είναι το σωστό. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου. Ούτε να εξομολογηθώ, ούτε να ομολογήσω, ούτε καν να εκμυστηρευτώ. Δεν είναι η εχεμήθεια το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να το βγάλω από μέσα μου, για να τα ακούσω με τα αυτιά μου, να με ακούσω δηλαδή να το λέω.

Γι' αυτό δεν θα γράψω απλώς αυτή την καρποστάρ. Μόλις τη γράψω θα την ηχογραφήσω κιόλας, για να μπορώ να την ακούσω. Και μία και δύο και 10 φορές, όσες χρειαστεί. Δεν μπορώ όμως να αρχίσω να μιλάω έτσι, στον αέρα, μόνος μου. Δεν είμαι τρελός. Πρέπει να με ακούσω να τα λέω σε κάποιον. Και γιατί σε μένα, θα με ρωτήσετε, πηγαίνετε σε έναν ψυχίατρο, θα μου πείτε. Εσείς έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν δύναμαι. Αυτή τη στιγμή δεν δύναμαι, σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και εν πάση περιπτώσει θα έχω τους λόγους μου που επέλεξα να απευθυνθώ σε εσάς και όχι σε κάποιον άλλον. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Πέραν τούτου έχω μια αμυδρή αίσθηση ότι δεν αποκλείεται και να έχω ήδη μακρηγορήσει.

Λοιπόν, εγώ είμαι μεταφραστής, λογοτεχνίας. 26 χρόνια είμαι μεταφραστής και ποτέ ως τώρα δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή τον φόβο τον είχα, που και που, όχι συνέχεια, όπως όλοι. Αλλά ποτέ αυτός ο φόβος δεν συνδεόταν με τη δουλειά μου. Μόνο με αυτό το τελευταίο βιβλίο που μετέφραζα πέρυσι είχα αυτό το πρόβλημα. 9 μήνες το μετέφραζα και 6-7 μήνες πριν αρχίσω να το μεταφράζω, με αυτό ασχολούμουν. Αλλά το πρόβλημα άρχισε όταν το μετέφραζα, όχι πριν. Προβλήματα είχα και τους προηγούμενους μήνες, αλλά άλλου είδους, όχι τον φόβο. Ήταν το μυθιστόρημα μιας αυστριακής συγγραφέως. Ναι, δεν σας είπα ότι μεταφράζω από τα γερμανικά. Δεν θέλω να αναφέρω τίτλο και όνομα τώρα για ευνόητους λόγους. Εσείς σίγουρα το γνωρίζετε το βιβλίο. Θα σας πω μόνο μία φράση του. Κάπου λέει «Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen». Καταλάβατε ποιο βιβλίο εννοώ. Φορτώθηκα μία τρομακτική ευθύνη. Έτσι μετέφρασα αυτή τη φράση. Όταν είχα αρχίσει να το μεταφράζω λοιπόν, με έπιασε κάποια στιγμή ξαφνικά αυτός ο φόβος. Δεν με έπιανε όσο δούλευα. Όχι, όταν δούλευα δεν φοβόμουν. Μπορεί όμως να με έπιανε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Και τότε σκεφτόμουν. Αυτό ήταν. Πάει. Τελείωσε. Θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να μεταφράσω αυτό το βιβλίο. Θα το αφήσω στη μέση. Καταλάβατε?

Και όταν τελείωσα την πρώτη μετάφραση, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να τη διορθώσω. Και όταν έκανα την πρώτη διόρθωση, άρχισα πάλι να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να κάνω δεύτερη διόρθωση. Και όταν έκανα και τη δεύτερη διόρθωση, άρχισα να φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να κάνω μια τελευταία ανάγνωση. Και όταν έκανα την τελευταία ανάγνωση και έκανα πάλι κάποιες διορθώσεις και την έστειλα στους εκδότες, άρχισα να φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να γράψω την εισαγωγή. Και όταν την έγραψα, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να γράψω το επίμετρο. Και όταν το έγραψα το επίμετρο και το έστειλα και αυτό και την εισαγωγή, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να διαβάσω το βιβλίο σελιδοποιημένο πριν πάει στο τυπογραφείο. Αυτά πέρυσι. Τώρα πια δεν φοβάμαι για αυτό το βιβλίο, έχει εκδοθεί. Εγώ όμως έχω αρχίσει τώρα να μεταφράζω το επόμενο βιβλίο της ίδιας συγγραφέως, αυτό που έβγαλε ένα χρόνο πριν πεθάνει. Ξέρετε ποιο λέω.

τώρα φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έρθει μια μέρα που θα αρχίσω να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να το μεταφράσω. Καταλαβαίνετε, αγαπητή Ίγκεμπορκ, σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Δεν υπογράφω με το όνομά μου για ευνόητους λόγους. Με εκτίμηση, ένας μεταφραστής. Ich glaub, du kommst nicht mehr.

0: Αλέξανδρα Κυπριώτη, γιατί επέλεξες την Ingeborg Bachmann ως παραλήπτρια της Carpostal σου?
1: Δύο λόγοι υπάρχουν. Ένας είναι πόσο σπουδαία ήταν η Bachmann και πόσο τυχερός αισθάνομαι πια που μπόρεσα και μετάφρασα το Μάλινα. Ήταν μια σπουδαία δημιουργός. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η Bachmann μου άνοιξε το δρόμο για την Erpenbeck. Γιατί πριν πολλά χρόνια, το 2002 ή 2003, σε μια έκθεση γερμανικού βιβλίου στο Εκεμέλ που υπήρχε κάποτε στην Αθήνα, είχαν έρθει οι Γερμανοί εκδότες, πλησίασε ένα μπάγκο, κοίταζε τα βιβλία και ο άνθρωπος που ήταν από τον εκδοτικό μου λέει: «Πείτε μου κάποιους συγγραφείς που σας αρέσουν για να σας πω». Και του λέω: «Ingeborg Bachmann». Και μου λέει: «Τότε θα πάρετε αυτά τα δύο βιβλία». Και μου έδωσε τα δύο πρώτα βιβλία της Jenny Erpenbeck, που είμαι ευγνώμων που την έχω γνωρίσει και τη μεταφράζω και αυτή. Αυτή η δύο λόγια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Πρώτα βιβλία της Jenny Erpenbeck, που είμαι ευγνώμων που την έχω γνωρίσει και τη μεταφράζω και αυτή. Αυτή η

Schoppenberg, Elfriede Jelinek, Ούρλι και Μάινχοφ και διδάσκει μετάφραση. Γράφει θεατρικά έργα, διηγήματα και παραμύθια. Το πρώτο του βιβλίο έχει τίτλο «Με ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι». Μεταφράσεις του έχουν τιμηθεί από το Υπουργείο Τεχνών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αυστρίας.

Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στην Ingeborg Bachmann. Επέλεξε να ακούσουμε David Lynch, Ghost of Love, Ein Sturzende Neubauten Stella Maris, Michael Nyman Memorial. Ακούσαμε επίσης Nils Fram, απόσπασμα από το Seis. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το Μάλινα της Ingeborg Bachmann σε μετάφραση Αλεξανδρού Κυπριώτη. Επιμέλεια παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασχέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Γιώζεφ Χάιντν, συμφωνία αριθμός 100 σε Σολ Μίζωνα, η στρατιωτική συμφωνία. Φιλαρμόνια Χουγγάρικα, διευθύνει ο Άνταλ Ντοράτη.

0: Γιώζεφ Χάιντν, συμφωνία αριθμός 100 σε Σολ Μίζωνα, η στρατιωτική συμφωνία. Φιλαρμόνια Χουγγάρικα, διευθύνει ο Άνταλ Ντοράτη. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κάθε φορά που φεύγεις, ξανάρχεσαι και θέλεις να σου πει γιατί ειδικά τώρα. Τι θέλει να πει με αυτό το ειδικά τώρα. Μήπως ξέρουν οι Ρομπέρτο Μπολάνιο και Άντωνι Γκαρθία Πόρτα στις κοινές συμβουλές τους από ένα μαθητή του Μόρισον σε ένα φανατικό του Τζόις. Φιληθήκαμε σχεδόν χωρίς να βλέπουμε μπροστά. Η Άννα οδηγούσε με τρομακτική ταχύτητα και εγώ έμοιαζα μαγεμένος, κολλημένος στο κάθισμα του συνοδηγού, με το κορμί λίγο στιτό ακριβώς όσο χρειαζόταν για να προσπαθώ να μετρώ τα δέντρα που έτρεχαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μαγεμένος ήταν η κατελληλότερη λέξη. Με αυτά τα δέντρα, είπα, θα κατασκευάσουν καράβια σαν εκείνα που εγώ έκαψα μόλις πριν από λίγο. Η γλύκα της στερεοτυπικής σκέψης με ανασογόνησε και σουρούπωνε. Κατάλαβα ότι είχα καταστραφεί και αυτό ήταν κιόλας μια επιτυχία. Έλεγα σε όποιον ήταν πρόθυμος να πακούσει ότι δεν περίμενα τίποτα. Και αυτός ήταν ένας τρόπος να κρύβω ότι περίμενα σχεδόν τα πάντα, κάτι που με τη σειρά του με έκανε να ζω στη φρίκη και στο έγκλημα. Ίσως γι' αυτό πρόβαλα τόσο λίγη αντίσταση όταν η Άννα είπε ότι πρώτα θα σκοτώνω

Εγώ της έλεγα ότι την αγαπούσα. Εκείνη με ρωτούσε πώς το κατάλαβα. Εγώ της έλεγα ότι ξαφνικά το είχα νιώσει και ήταν ξεκάθαρο. Εκείνη μου έλεγε ότι της έλεγα χαζομάρες.

Μακάρι όσοι επιλέγουν, όσοι δέχονται να γίνουν εκλεκτοί, οι διάσημοι ήρωες, οι ωραίοι άγιοι, οι τέλειοι δραπέτες. Hello.

Ακόμα δεν έχω ανακαλύψει τι βλέπω στον εαυτό μου. Ψιθυρίζει ο ηρωάς μας. Και εσύ αναρωτιέσαι αν αυτό είναι ο χρόνος. Να ψάχνεις να βρεις ποιος είσαι, τι μπορείς και τα λοιπά. Ή μήπως χρόνος είναι κάτι σαν ένας ή πολλοί αστυνομικοί που νιώθουμε να μας καταδιώκουν συνέχεια. Που κάθε τόσο μπουκάρουν στη ζωή μας και εμείς το μόνο που φοβόμαστε είναι πως θα μας συλλάβουν. Γράφουν συνεταιρικά η Μπολάνιο και Πόρτα για έναν ήρωα που αποφάσισε να ζει τον ερωτά του με τρόπο που θα φέρει σύλληψη. «Μπάτσι», ανακοίνωσα. «Μην αγχώνεσαι», είπε εκείνη. «Νομίζω ότι με έπιασε ταχυκαρδία». Κάθισε. Άναψα ένα τσιγάρο και θυμήθηκα ότι στην τσάντα μου είχα χάπια για τα νεύρα. Προς στιγμήν ένιωσα μια παρόρμηση να φύγω τρέχοντας για το δωματιό μου. Οι χωροφύλακες κουβαλούσαν οπλοπολιβόλα και κατευθύνθηκαν στον πάγκο, χωρίς να κοιτάξουν κανένα. Τώρα εμείς τους είχαμε γυρισμένη την πλάτη. Προνοητικά, η Άννα έβγαλε από την τσάντα της ένα καθρεφτάκι και άρχισε να βάφει τα χείλη της, ενώ τους παρακολουθούσε. Μπορούσα να δω τη λαβή του πιστολιού της που μόλις κρυβόταν κάτω από ένα μαντιλάκι με παιδικά σχέδια. «Κλείσε την τσάντα σου», θα ήθελα να πω. Όμως συλλογίστηκα τις βεβαιότητες. Ήταν βέβαιο το γεγονός ότι κανένας από τους δύο, ό,τι κι αν έκανε, δεν θα απέφευγε το θάνατο κάποια στιγμή. Αλλά όχι. Αυτή τελικά ήταν μια αβεβαιότητα. Επίσης ήταν βέβαιο πως ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Άλλη μια αβεβαιότητα. Σκέφτηκα τότε ότι αν ήταν να πεθάνει κανείς, είναι καλύτερα να γίνει αυτό ενώ βρίσκεται σε κίνηση παρά άρρωστος και στο κρεβάτι. Επίσης αβεβαιότητα, αλλά αναζωογονητική. Άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου ως ατομογενναίο όταν οι χωροφύλακες τελείωσαν τα ποτά τους και έφυγαν. Η Άννα με κοίταξε χωρίς να χαμογελάσει. Μαζέψαμε τα ποτήρια από το τραπέζι και τα πήγαμε στον πάγκο. Μετά πληρώσαμε και αμίλητοι ανεβήκαμε στο δωμάτιό μας. Το σούρπο γύρισαμε στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ο πόνος του Σουάν θα ήταν ακόμα βαθύτερος αν μάθαινε πως η Οντέτ δεν τον εγκαταλείπει για χάρη κανενός, πως προτιμά την ανία και τη μοναξιά από τον εραστή της. Ο ίδιος αυτός έρωτας του Σουάν εμπνέει στον Μπρούστ σε έναν από τους επόμενους τόμους σελίδες πραγματικά αλυσμόνητες. Εδώ και κάμποσους μήνες η Οντέτ έχει εγκαταλείψει το Σουάν. Δεν την ξαναβλέπει. Είναι μια ανάμνηση φρικτά επώδυνη που τον στοιχιώνει και τον καθιστά εντελώς ανίκανο για κάθε δράση, για κάθε ενδιαφέρον. Γράφει ο Τσάπσκι προτείνοντας τον Μπρούστ ως αντίδοτο στην κατάρρευση.

Το κοντσέρτο αρχίζει και ξαφνικά η ορχήστρα παίζει τη σονάτα του Βεντέι. Το βασικό θέμα του βιολιού είναι το μοτίβο που περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο θυμίζει στο Σουάν τις ευτυχισμένες μέρες του ερωτά του. Είχε πρωτακούσει τη σονάτα στα σαλόνια της κυρίας Βερντίρεν, όπου πήγαινε κάθε βράδυ, και εντόπισε σε αυτή τη σονάτα ένα μοντέρνο κομμάτι εξαιρετικής ομορφιάς. Γνωρίζοντας το θαυμασμό του για τον Βεντέι, οι οικοδεσπότες Βερντίρεν προθυμοποιήθηκαν να ξαναπαίξουν αναρρύθμιτες φορές αυτό το μοτίβο για χάρη του. Ακούγοντας τότε αυτό το μοναδικό μοτίβο καθισμένο στο πλάι της Οντέτ, πλημμυρισμένος από έρωτα για εκείνη, συνέδεσε αυτά τα δύο συναισθήματα σε τέτοιο βαθμό που τώρα, παιγμένο από το βιολί μπροστά σε τούτη την αδιάφορη και κοσμική ομίγυρη, το μοτίβο το αποκάλυψε τόσο απολύτως συγκεκριμένα εκείνο το ευτυχισμένο παρελθόν από το οποίο προσπαθούσε να ξεφύγει, ώστε με ένα σπαραγμό ομοίο με το σωματικό πόνο της καρδιάς ξανάζησε τη χαμένη για πάντα ευτυχία του. Αυτός ο κοσμικός και κάτι παραπάνω από συγκρατημένος, ξέροντας πως να κρύβει κάθε ενδόμηχο συνέστημα κάτω από μια μάσκα αδιαφορίας, ήταν αδύνατο να πνίξει τα δάκρυά του. Ακολουθούν σελίδες μιας ακριβόλογης περιγραφής, ίσως από τις πιο δύσκολες και περίκομψες του Προύστ. Περιγράφει τη μουσική καθεαυτή, το συγκεκριμένο μοτίβο που βγαίνει από αυτό το θαυματουργό ήχο του βιολιού και μπορεί να ξανασπαράζει ως τα βάθη του είναι του τη μεταβία σε πουλωμένη πληγή του Σουάν. Η σονάτα τελειώνει. Η παρακείμενη του Σουάν, μια ακόμη σατάδε, αναφωνεί: «Είναι εξαίσιο, δεν άκουσα ποτέ τίποτα πιο συγκλονιστικό». Όμως, από διάθεση ακριβολογίας, θέλησε να διορθώσει την πρώτη της αυτή διαπίστωση και πρόσθεσε αυτή την επιφύλαξη. Τίποτα τόσο συγκλονιστικό πέρα από τα περιστρεφόμενα τραπεζάκια. Ιώζεφ Τσάπσκι, ο Προύστ ως αντίδοτο στην κατάρρευση.

0: μουσικός Verdeig είναι ένας πλασματικός χαρακτήρας του Προύστ που μάλλον αναφερόταν στον Camille Saint-Saëns. Η μουσική του σε παρέσυρε σε άγνωστες προοπτικές, γράφει ο Προύστ. Κι εκεί θυμάσαι τις διαλύψεις της καρδιάς που με αφορμή το θάνατο γίνονταν ζωή, που όσο πονάς απ' την απώλεια και την έλλειψη, τόσο λέει παρατηρείς και αποτυπώνεις αμήλικτα το φόβο τριγύρω, σαν να διεκδικείς έτσι μια ζωή απαλλαγμένη από το φόβο του χρόνου. «Γίνεται αυτό?» ρώτησε ο ηρωάς μας. Κανείς δεν το απάντησε ακόμα.
1: October 2012. The river had been rising all day, and the hurricane was coming up slowly from the south. We watched as the sparkling black river crossed the park, and then the highway, and then came silently up our street.
0: Και η καρδιά μας άρχισε τις διαλύψεις, μπας και εντοπίσει το χρόνο που πάει όταν φεύγει.
1: From above, Sandy was a huge swirl that looked like the galaxies whose names I didn't know.
0: Ευτυχώς που δεν ήξερες τα ονόματά τους. Όποιος τα μαθαίνει πεθαίνει, είπε, και ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που περιφερόταν σκορπώντας ανεξήγητες προφητείες. Εσύ διαβάζεις τα ζώδια, ακούς τους μάντις, ψεύδω και μη, δεν πιστεύεις τίποτα, και ύστερα αφήνεις το βλέμμα σου να ακολουθήσει τη δύση. Μόνο εκεί μπορεί κανείς να βρει απαντήσεις, σου είχε πει, και εσύ το θυμάσαι.

«Όχι, όχι», είπε μέσα του. «Όχι, όχι, όχι, δρόμος μικρός, στενός. Όχι, δεν είναι αυτή η πρώτη φράση. Όχι».

Η πρώτη φράση δεν είναι αυτή. Δεν είναι δρόμος μικρός η πρώτη φράση. Αν δεν βρω την πρώτη φράση, τη σωστή φράση, τη σωστή, τη δέουσα πρώτη φράση, δεν μπορώ να αρχίσω. Πρώτα η φράση. Πρώτα η πρώτη φράση και μετά. Ξεκινάει ο Θέμης πάνω, το πρώτο κεφάλαιο, στα θυρανίξια της μνήμης παρευρεθήκαμε φορώντας τα καλά μας. Και συνεχίζει. Με πλάνες ζούμε, σε πλάνες στηρίζουμε τη ζωή μας. Μια πλάνη χρειαζόμαστε, μια πλάνη διαφυγή. Μια διαφυγή, σκέφτηκε, για να αντέξουμε την αδύρυτη πραγματικότητα. Την αδίσταχτα πραγματική πραγματικότητα. Την πραγματικά αδύρυτη πραγματικότητα, είπε μέσα του. Δεν θα φύγω, θα μείνω. Θα μείνω και θα πάω να δω το σπίτι μου για να φουντώσει κι άλλο η ζήλια, κι άλλο να αισθανθώ τον πόνο της ζήλιας, αφού αυτό το ποταπό κίνητρο με φέρος εδώ, σκέφτηκε. Αυτή η παράλογη επιθυμία να υποδαβλήσω το φθόνο μου για τον άλλο. Να κάνω το φθόνο κινητήρια δύναμη ενός ασθενικού ταλέντου, μήπως και καταφέρω να γράψω αυτή την καταραμένη πρώτη φράση. Αυτή τη φρικτά αποτρόπαιη πλέον πρώτη λέξη της πρώτης φράσης που με πνίγει, με στραγγαλίζει, με την απέτησή της να υπάρξει και την άρνησή της να εμφανιστεί. Την πρώτη λέξη της απάντησης στο τόσο μα τόσο προκλητικό για μένα τίτλο «Αναμνήσεις και πόλη». Ζηλεύω βαθιά, ανυπόφορα. Η ζήλια μου τρώει τα σωθικά, θυμήθηκε. Θα μείνω, είπε μέσα του. Θα μείνω σε αυτή την πόλη την τόσο αλλαγμένη. Την ξένη πόλη. Θα μείνω σε αυτή την ξένη πόλη για να επισκεφτώ το σπίτι που γεννήθηκα, ώστε να μπορέσω να γράψω την από χρόνια αδύνατο πια να γραφτεί η απάντησή μου στο έργο «Αναμνήσεις και πόλη». Και ο ηρωάς μας ταυτίστηκε. Οι πόλεις μπερδεύονται με τις πατρίδες, η μνήμη με το χρόνο και ο χρόνος με το φόβο. Και εκεί σκέφτηκε πως θα ήταν αν δοκίμαζε να βγάλει όλα τα όμικρον από τις λέξεις. Μήπως τότε θα ήταν κατανοητό σε όλους τι είναι οι διαλείψεις της καρδιάς. Ο χρόνος, του είπε πάλι εκείνη η γυναίκα που υποδιόταν τη γριά μάγισσα. Ο χρόνος είναι η αγάπη που δεν σου κάθεται. Αν σταματήσεις να τη διεκδικείς ή αν νομίσεις πως την κέρδισες, πάει χάθηκες. Ωραία, είπε. Και τώρα...

«Και τώρα που έχεις σαφείς οδηγίες, τι θα κάνεις?» ρώτησε τον ήρωά μας ο Θεομπαίχτης φίλος του. «Ο χρόνος θέλει υπομονή», ψιθύρισε ο ήρωάς μας, «σαν εκκλησιαστικό τροπάριο που το λέει κάποιος που δεν πιστεύει. Λοιπόν, θα κάνω φασαρία και θα βρω άκρη. Κάπου θα κρύβεται ο χρόνος, κάπου θα κρύβεται ο συμπαίκτης ο σωστός. Κάπου θα με περιμένει υπομονετικά. Κάτι θα ξέρει, κάτι θα πει, κάτι θα μάθω. Κάπου θα πάμε. Αυτό είναι χρόνος. Άκουμε».

το είχα τόση ανάγκη να τα ακούσω, είπε πως είναι πολύ νωρίς. Αυτή η φράση που συνήθως με θυμώνει γιατί καθυστερεί, τώρα έρχεται βάλσαμο να δώσει ελπίδα και συνέχεια. Γι' αυτό και μια ώρα ζωής, αν είναι όπως την ονειρεύτηκες, δεν φτάνει να αναπληρώσει ότι χάθηκε και ότι αργεί και ότι σου λείπει.

0: θα σωπαίνεις πιο καλά για να μ' ακούς. Φωνή αγνώστου μέσα στο σκοτάδι, το αχ του τιμωρού που ρίχνει τάρματα, το πότε πια. Το πείσμα του αγγελιαφόρου, ποναπλέοντας με κίνδυνο σε κύλους χώρους, το στόμα του εσφράγισε και περιμένει.
1: Τζέν Βαστοράκη.

καθώς βραδιάζει, ας έρθουν οι ποιητές, ας έρθουν οι χρησμοί, ας έρθουν οι εναλλακτικοί μετρητές του χρόνου που τον αλλάζουν, τον επιμικίνουν, τον επιβραδύνουν, τον αυξομειώνουν έτσι που να νιώθεις πως δεν σε απειλεί, αλλά πως σου ανοίγει νέα παιδεία και φέρνει νέες περιπέτειες για να μάθεις και για να μην βαρεθείς.

Και αυτό ακριβώς που θέλουμε είναι να μην σκύψουμε ποτέ πια το κεφάλι μπροστά στο σπαθί, να μην δικαιώσουμε ποτέ πια τη δύναμη αν δεν υπηρετεί το πνεύμα. Είναι ένα έργο, μα την αλήθεια, ατελεύτητο. Βρισκόμαστε όμως εδώ για να το συνεχίσουμε. Δεν πιστεύω αρκετά στη λογική για να ταχτώ με την πρόοδο, μήτε και σε κάποια φιλοσοφία της ιστορίας. Πιστεύω όμως πως οι άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ να προχωρούν αντάμα με τη συνείδηση που αντλούν από το πεπρωμένο τους. Δεν ξεπεράσαμε την υπόστασή μας, εν τούτης τη γνωρίζουμε καλύτερα. Ξέρουμε πως πέσαμε σε αντίφαση. Πρέπει ωστόσο να την απαρνηθούμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την περιορίσουμε. Το καθήκον μας ως άνθρωποι είναι να βρούμε τις πιθανές λύσεις που θα καταλαγιάσουν την αβάσταχτη αγωνία των ελεύθερων ψυχών. Πρέπει να ξαναράψουμε αυτό που σκίστηκε, να κάνουμε εφικτή τη δικαιοσύνη σε ένα κόσμο τόσο φανερά άδικο, να δώσουμε στην ευτυχία το πραγματικό της νόημα για λαούς που δηλητηριάστηκαν από τη δυστυχία του αιώνα. Πρόκειται φυσικά για υπεράνθρωπο έργο. Χαρακτηρίζουμε όμως υπεράνθρωπα τα έργα που οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνια για να τα ολοκληρώσουν. Αυτό είναι όλο. Να ξέρουμε λοιπόν τι θέλουμε, να μένουμε σταθεροί σχετικά με το πνεύμα, ακόμα κι αν η δύναμη φορά για να μας αγυνέψει το προσωπείο μιας ιδέας ή της άνεσης. Το πρώτο που επιβάλλεται είναι να μην απελπιζόμαστε. Ας μην ακούμε και τόσο όσους ξελαρενγιάζονται να φωνάζουν πως έφτασε το τέλος του κόσμου. Οι πολιτισμοί δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα. Ακόμα κι αν ο κόσμος μας μέλει να συντριβεί, άλλοι έχουν σειρά προηγουμένως. Είναι βέβαια αλήθεια πως ζούμε σε μια τραγική εποχή. Πολλοί όμως μπερδεύουν το τραγικό με την απελπισία. Το τραγικό, έλεγε ο Λόρενς, θα πρέπει να είναι σαν μια δυνατή κλωτσιά στη δυστυχία. Να, μια σωστή σκέψη που πρέπει να εφαρμοστεί πάρα αυτά. Υπάρχουν πολλά πράγματα σήμερα που αξίζουν αυτή την κλωτσιά. Γράφει ο Αλμπέρ Καμί στο καλοκαίρι. Ετοιμάσου. Κλωτσιά ενδιαμέσως των διαλύψεων της καρδιάς.

το πρωί να ξυπνάς με το βίαιο λυρισμό του Νίτσε, το μεσημέρι να μετεωρίζεσαι με την αναπάντητη αγωνία του Κίρκεγκορ, το απόγευμα να ειρωνεύεσαι τις μακρόσυρτες σκιές με την ευαίσθητη δεικτικότητα του Ουάιλντ,

και θέλεις να το ξαναπείς δυνατά, να γίνει αυτόματη διαδικασία που επανέρχεται. Να ζεις 100 χρόνια στο χασμό, σε μια μέρα, κάθε μέρα. Την άλλη μέρα να ξυπνάς με τη μιλίχια αποξένωση του καμί. Γραφεί ο Γιάννης Ανδρεανάτος, δίνοντας σαφείς οδηγίες σε όσους αναζητούν ημεροσόφια. Γιατί ο χρόνος μόνο έτσι γίνεται κάτι που δεν θα σε τρομάζει. Σαν τον ήρωα τον Μπολάνιο και Πόρτα, που ένιωθε διαρκώς πως ο χρόνος τον καταδιώκει υπό μορφή αστυνομικών, που όπου να είναι θα το συλλάβουν. Τελικά οι αστυνομικοί πέρασαν δίπλα του και έφυγαν. Κάποιοι γεννήθηκαν ενοχικοί, ανήκουν στην ομάδα αυτών που έσπασαν το βάζο από μικροί. Κάποιοι άλλοι φοβούνται μη χάσουν την εύνοια και οι πιο πολλοί φοβούνται τη σύγκρουση. Εδώ λοιπόν να σταθούμε. Ο χρόνος είναι ο δικός σου χρόνος. Μέτρα τον όπως θες εσύ και όχι άλλοι.

Η αλήθεια είναι πως όταν μιλάς για το χρόνο μπερδεύονται τα πρόσωπα και το εσύ μπορεί να συμπεριλαμβάνει όσους πέρασαν ή όσους θα έρθουν. Ή μπορεί να αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που αργεί και δεν ήρθε ακόμα. Θα μπορούσε να αναφέρεται και σε σένα, στους εαυτούς σου που δεν κατάφεραν ακόμα να εκφραστούν όπως θα ήθελαν. Και θα μπορούσε να είναι και όσοι δεν ξέρεις ακόμα και όταν συναντιέστε, έρχονται και ανοίγουν νέους συναρπαστικούς δρόμους. Γιατί αυτό είναι ο χρόνος, η ελπίδα για όσα θα έρθουν.

Εσύ μιλάς για το χρόνο και για όσα θα έρθουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ή μαθαίνουν ξαφνικά με τον πιο επώδυνο τρόπο πως δεν έχουν χρόνο, σου είπε. Και ήταν ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας που προσπαθούσε να αποδείξει πως ο χρόνος είναι αυτό που ορίζεις εσύ και όχι κάποιες δεδομένες μονάδες μέτρησης που επιβάλλουν συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές λόγω ηλικίας, παραδείγματος χάρη, σε συνδυασμό με το χρόνο που σου απομένει. Ήταν ένα δέντρο στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας σε μια γειτονιά σφιχτικά χτισμένη. Από το 54 πρέπει να ήταν εκεί. Φέτος το χιόνι σε μια πόλη που χιόνιζε σπάνια. Το σόριασε το δέντρο στη γη με τις ρίζες να χάσκουν ψηλά. Οι ειδικοί είπαν πως δεν γίνεται να σωθεί ούτε να ξανασηκωθεί. Οι πολυκατοικίες που μοιράζονταν τον ακάλυπτο πίεζαν να πεταχτεί. Και εσύ που δεν θες να νιώθεις το χρόνο τρομοκράτη, το καθυστέρησες χωρίς να ξέρεις γιατί και το κρυφοπότιζες χωρίς ελπίδα. Και εσύ από τον πέμπτο, χωρίς να έχεις μια καθαρή εικόνα, έψαχνες τρόπους χωρίς να ξέρεις γιατί να καθυστερείς την τελική αποκαθήλωση του δέντρου. Και το δέντρο έμενε σοριασμένο στη γη και ρίζες του έξω. 6 μήνες μετά αναγκάστηκες να υπακούσεις στις διαρκείς πιέσεις των πολυκατοικιών και φώναξες εκείνους που θα το κομμάτιαζαν το δέντρο να φύγει από τον ακάλυπτο. Και τότε είδες τα φύλλα του σοριασμένου δέντρου να είναι ακόμα πράσινα και στον κορμό του να έχουν πετάξει δειλά 2-3 βλαστάρια. Και οι αποκαθιλωτές ντράπηκαν και συμφώνησαν να αφήσουν ένα μικρό κομμάτι του δέντρου σοριασμένο και σου είπαν «Ποτιζέ το, ίσως οι κρυφές ρίζες του το σώσουν και ξαναυψωθεί. Θα σας ειδοποιήσω τι θα γίνει», σκέφτηκες και απευθυνόσουν στις 2 πολυκατοικίες, σε όλους τους ακάλυπτους, σε όλες τις ασφυκτικά χτισμένες πόλεις, όλους τους θυμωμένους βιαστικούς και όλους εκείνους που αναβάλουν. Γιατί κατά βάθος ελπίζουν, έστω κι αν δεν ξέρουν. «Θα σας ειδοποιήσω λοιπόν», είπες στον ήρωα αυτής της ραδιοφωνικής ιστορίας, «αν το δέντρο αυτό θα ζήσει τελικά και αν οι ξεριζωμένες ρίζες του καταφέρουν να ξαναχωθούν στη γη ή αν θα το σώσουν μόνο οι κρυμμένες ρίζες του».

0: Και τώρα που σε διαβεβαίωσε πως όλα μπορούν να είναι καλά ξανά, θα συνεχίσεις.
1: And our time is now. We can do anything we really believe in.

0: lives. We're young now. Right now is when we can enjoy it.
1: Όσα το τραγούδι αυτό λέει, είναι συνταγή για τη διαχείριση του χρόνου.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Από το Μάιο και μετά ήθελε πάντα να βλέπει τις δύσεις, ειδικά τώρα τελευταία, και να μετράει πόσες μέρες ο ήλιος θα φτάσει μέχρι το τέλος του ορίζοντα πίσω από το βουνό και δεν θα χαθεί στις ενδιάμεσες νεφέλες του ουρανού. Κι όλο φαντασιωνόταν θάλασσας ορίζοντα αντί για εκείνο το βουνό. Και δεν παραπονιόταν. Του φτάνε αυτό να το φαντάζεται. Αλλά γιατί είπες αυτό το ειδικά τώρα, ρώτησες. Τι θέλεις να μας πεις και δεν το λες καθαρά. Και ο ηρωάς μας πήγε να σου απαντήσει κάτι απειλητικό, αλλά το κόψε. Κάθε τώρα απαιτεί ένα ειδικά μπροστά, είπε, υπεκφεύγοντας όπως κάνει συνήθως. Αυτό το ειδικά τώρα λοιπόν είναι ένα συνοπτικά δυναμικό κίνητρο για να συνεχίσεις. Μην το πάρεις ως απειλή, αλλά ως ένα μαγικό πεδίο πολυσήμαντων ερμηνεών. Όποια σου ταιριάζει σήμερα, υποσχετικά, διάλεξέ τη.

0: τη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Συμβουλές από ένα μαθητή του Μόρισον σε έναν φανατικό του Τζόις», τον Ρομπέρτο Μπολάνιο και Άντωνι Γκαρθία Πόρτα σε μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Αποσπάσματα από το «Ο Προύστ, αντίδοτο στην κατάρρευση» του Γιώζεφ Τσάπσκι σε μετάφραση της Λίζης Τσιριμόκου. Αποσπάσματα από το «Στα θυρανίξια της μνήμης παρευρεθήκαμε φορώντας τα καλά μας» του Θέμη Πάνου και από το «Καλοκαίρι» του Αλμπέρ Καμί σε μετάφραση της Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπαλόγλου Ρομπλέν. Μαζί ακούστηκαν «Beyond the Sun», «Coop», «Earl Singer» «And No Sunshine», «Bill Withers», «A Sunday in Madrid», Robert Wyatt, Hollywood Sunset, Barry Adamson, όπως ακούγεται στο Lost Highway του David Lynch, Kim's Sunset από το Surf's Up, The Fat White Family, Σονάτα νούμερο 1, Saint-Saëns, Romance, Emmanuel Bertrand, Pascal Lamoyer, Our Street is a Black River, Laurie Anderson, Landfall, Kronos Quartet, 34 Ματουλά Ζαμάνη, Κοκκινοφορεμένη, Πεντάιχο, Κανταδόρη της Ερμιώνης. Είναι πολύ νωρίς, Σαπφώνικος Ξιδάκης Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το ποίημα θα έρθουνε χρόνικο πετών τη Τζένις Μαστοράκη με την ίδια. Blazing on Sunday Afternoon, Queen. The First Time, Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, όπως ακούγεται στην καυτή σάρκα του Πέντρο Αλμοντόβαρ. Ύμνο στον ήλιο, Ακματάν, Φίλιπ Γκλάς, Πολ Έσουντ, Ντένις Ράσελ Ντέιβις, ορχήστρα της όπερας της Στουτγκάρδης. Time in my hands, Brian Ferry. Our time is now, Jonathan Richman και Modern Lovers.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελός Καραμαγγιώλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μια έννοια, συνήθως αρχίζοντας και προχωρώντας προς την ολοκλήρωση του έναν θεματικό κύκλο, πράγμα το οποίο κάνουμε και τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε ένα κύκλο που έχει να κάνει με την έννοια του θεσμού, με τους θεσμούς. Το ακούμε συνεχώς στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο χώρο. Θεσμός, σεβασμός στο θεσμό, θέσμιση μιας κοινωνίας, νομιμότητα, βία, εξουσία κλπ. Όλες αυτές οι σχέσεις οι οποίες διαπλέκονται και αυτές οι έννοιες οι οποίες διαπλέκονται σε μια καθημερινότητα εν τέλει που μας αφορά όλους και με την οποία εμπλεκόμαστε όλοι. Σήμερα, αφού σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και στο ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Νίκος Σαβοργινάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, θα συνομιλήσουμε και θα είναι οδηγός μας σε αυτή τη διαδρομή ο υποψήφιος διδάκτορας κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Στο ΕΚΠΑ. Κώστας Πολύζος, καλώς ήρθατε αγαπητέ.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Και θα μιλήσουμε για την ματιά, την οπτική του Max Weber πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Όταν μιλάμε για κοινωνιολογία, το μυαλό του καθένα που κάπως έτσι έχει ψυχανεμιστεί περί τέλος πρόκειται, πάει κατευθείαν στο Max Weber. Το γερμανό δηλαδή κοινωνιολόγο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή του το 1920, πρόλαβε να θεμελιώσει όμως μια πλατιά θεωρία πάνω στο κράτος κυρίως και στη νομιμότητα σχέση με τη θρησκεία, για το δίκαιο κλπ. Οπότε έχει νομίζω τεράστιο ενδιαφέρον η ματιά του και η θέση του, οι θέσεις του, μιας και πρόκειται στην πραγματικότητα αυτό. Εγώ το λέω και πιθανόν να αναφέρετο, δεν είμαι ειδικός, αλλά είναι η θεωρία του αστικού κράτους από μέσα, σε αντίθεση, αν θέλετε, με αυτό που είχε προηγηθεί και την εποχή που ο Max Weber ζούσε και ανθούσε, είχε επίσης η άλλη άποψη μια κυριαρχία, με τον Μάρξ που ήταν η θεωρία του κράτους του αστικού απ' έξω όμως και εναντίον του. Εδώ λοιπόν θα δούμε έτσι όπως το ίδιο το αστικό κράτος σκέφτεται διαφωνής Max Weber, ενός πραγματικά κολοσιαίου έτσι, διανοητή. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε.
2: Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε και χαίρομαι πολύ όταν τα λέω με νέους ανθρώπους και νέους ερευνητές.
2: Να είστε καλά. Εντάξει, πράγματι, ο Weber είναι γνωστός και για τη θεωρία του για το κράτος. Είναι γνωστός για πολλά πράγματα, αλλά για το κράτος συγκεκριμένα ο Weber έχει μια ξεχωριστή, αν και δεν το ομολογεί ο ίδιος, και μια μοναδική άποψη, έναν μοναδικό ορισμό. Δεν ορίζει το κράτος ούτε ως ένα οργανικό σύνολο, όπως κάνουν οι σύγχρονοι του. Δεν το ταυτίζει με το δίκαιο και την ένομη τάξη, όπως τα λέγαμε. Και δεν το ταυτίζει με τον μηχανισμό του κράτους, που πολύ συχνά και στην καθημερινή γλώσσα το ταυτίζουμε με το... ειδικά στην διάλεξη του η πολιτική ως επάγγελμα, αυτό που λέει ο ίδιος ο Weber είναι πώς μπορούμε να το ορίσουμε το κράτος, σίγουρα όχι μέσω του περιεχομένου του, γιατί δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα στην ανθρώπινη ύπαρξη που με το οποίο να μην έχει ασχοληθεί το κράτος, να μην το έχει διεκδικήσει. Επομένως, λέει ο Weber ότι καλό θα ήταν να το προσεγγίσουμε με βάση το ιδιαίτερο μέσο που του προσφυδιάζει. Και αυτό το μέσο είναι η βία. Είναι η φυσική βία. Λέει φυσικά ότι η βία δεν είναι ούτε το αποκλειστικό μέσο του κράτους, ούτε κιόλας είναι το μόνο μέσο που χρησιμοποιεί, ούτε και το κανονικό του μέσο, αλλά το κράτος είναι εκείνο το οποίο διεκδικεί με μια σχετική επιτυχία το μονοπόλιο της νόμιμης φυσικής βίας.
1: Το μονοπόλιο της νόμιμης βίας.
2: Και σε μια οριοθετήσιμη, λέει, σχετικά οριοθετήσιμη περιοχή, που και αυτό, λέει, αποτελεί μέρος του ορισμού του. Επομένως, κράτος είναι ένας πολιτικός σύνδεσμος, ο οποίος σε μια οριοθετήσιμη περιοχή ασκεί νόμιμα μια βία.
1: Ή το δικαίωμα για βία.
2: Το δικαίωμα
1: αν
2: για
1: μπορούμε
2: βία.
1: Να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, για δικαίωμα δηλαδή, μιας και μιλάμε για κράτος, άρα δεν μιλάμε για δικαίωμα. Μιας και το κράτος δεν πηγή εξουσίας δικαίωμα, το δικαίωμα αφορά σαν έννοια και σαν περιεχόμενο τον πολίτη, τον άνθρωπο, τον που είναι εντός ή εκτός των παρεφών του κράτους.
2: Ακριβώς.
1: Ενώ το εκτός, αν το τοποθετεί ο ίδιος έτσι τον εαυτό του, ή αναγκάζεται να είναι. Ωραία, λοιπόν. Πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό, μιας και απογυμνώνει το κράτος από πάρα πολλά άλλα που θεωρούμε εμείς σαν ακρογωνιαία λιθαράκια του, όπως είναι το δίκαιο, όπως είναι η γραφειοκρατία η ίδια με την καλή έννοια, δηλαδή τη συγκρότησή του έτσι ώστε να παράγει αποτέλεσμα για τη δουλειά την οποία έχει επιφορτιστεί. Ναι, και παρότι Γερμανός, τα αφήνει αυτά στην άκρη μένοντας στη βία, που είναι βέβαια, το εξετάζει από την άποψη της νομιμότητας και λέει ότι είναι ο μοναδικός νόμιμος εκφραστής αυτού του μέσου, ας πούμε, για το κοινό καλό προφανώς, ας πούμε, φαντάζομαι. Εντάξει. Ή το τοποθετεί κάπως και διερωτάται επ' αυτού ποιο είναι το εκείνο το οποίο προσδίδει στο κράτος τη δυνατότητα αυτή της απόλυτης νομιμότητας.
2: Ακριβώς.
1: Ποιο είναι αυτό το στοιχείο.
2: Ακριβώς. Τον ενδιαφέρει να δει γιατί νομοποιείται το κράτος.
1: Γιατί
2: αξιώνει, δηλαδή, με επιτυχία τελικά αυτή την νομιμότητα της φυσικής βίας. Η οποία, όταν λέει νομιμότητα στη φυσική βία, στο μονοπόλιο της, το μονοπόλιο της νόμιμης φυσικής βίας, δεν λέει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που ασκεί βία μέσα στο κράτος ή πάντα όποιος ασκεί βία έχει την ευλογία του κράτους, αλλά λέει ότι εν τέλει μέσες άκρες, κατά μέσο όρο, όλοι αναγνωρίζουν ότι το κράτος έχει ένα τέτοιο μονοπόλιο, και αναγνωρίζουν αυτή την νομιμότητα, την οποία μπορεί να την αμφισβητήσουν κιόλας. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα αμφισβήτησης στον Βέμπερ. Και εκεί είναι και από εκεί που στέκονται μετέπειτα επίγονοι του Βέμπερ, που κινούνται σε πιο ριζοσπαστικές κατευθύνσεις, ας πούμε. Και επίσης,
1: τη δυνατότητα και στο δικαίωμα της αμφισβήτησης.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Αμφισβήτησης ποιου πράγματος ακριβώς, της νόμιμης βίας καθ' αυτής, ή του βαθμού της νόμιμης βίας, ή το κατά περίπτωση γενικώς.
2: Του να έχει το μονοπόλιο.
1: Που δίνει. Να έχει
2: το μονοπόλιο και το αν αυτή η βία, να αμφισβητήσουμε αν αυτή η βία είναι νόμιμη τελικά. Δηλαδή η κατάρρευση ενός κράτους ξεκινάει, θα έλεγε ο Βέμπερ, από ακριβώς αυτή την αμφισβήτηση, ότι αυτός ο θεσμός, αυτός ο πολιτικός σύνδεσμος δεν έχει το δικαίωμα να μου ασκεί βία. Η βία του δεν είναι νόμιμη. Το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις αποικιακές επαναστάσεις, ότι πλέον οι αποικιοκρατούμενες κοινωνίες θεωρούν και λένε και το δηλώνουν και αντιμετωπίζουν πρακτικά την βία αυτού του κράτους ως μη νόμιμη.
1: Α, εδώ πήγαμε κατευθείαν τώρα σε μια βαθιά, πολύ βαθιά νερά, το οποίο δημιουργεί πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα, σκέψεις και θέματα πάνω σε αυτό. Θα φτάσουμε εκεί, γιατί είναι και τρομακτικά επίκαιρο, και είναι πάντα επίκαιρο από περίπου τη δεκαετία του 60 και μέχρι σήμερα. Μιλάμε για 40 και 20, 60, 65 χρόνια δηλαδή. Αυτό το θέμα είναι τόσο ισχυρό, έτσι, το πώς μπορεί κάποιος να αμφισβητεί στην νομιμότητα του κράτους στην άσκηση φυσικής βίας. Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στη ρίζα της σκέψης του Βέμπερ. Ξεκινάει λοιπόν να μιλήσει για το κράτος, που το θεωρεί ένα κορυφαίο θεσμό, μπορούμε να το πούμε.
2: Ναι, ένα πολιτικό σύνδεσμο.
1: Ένα πολιτικό σύνδεσμο το έλεγε, ωραία. Το οποίο συγκροτείται για ποιο λόγο κατά το Βέμπερ.
2: Για ποιο λόγο. Εδώ μπορούμε να το δούμε με δύο απόψεις. Μπορούμε να το δούμε με μία άποψη τελεολογική, ας πούμε, ότι φτάνει εκεί, στο οποίο ο Βέμπερ θα διαφωνούσε, δηλαδή με μία χυδαία γελιανή άποψη ότι είναι το τέλος της ιστορίας ή το τέλος
1: ο σκοπός
2: της ιστορίας, με αυτό με αυτή την έννοια. Ή μπορούμε να το δούμε ιστορικά, δηλαδή στην πορεία της ιστορίας, το οποίο θα συμφωνούσε ο Βέμπερ, γιατί εν τέλει και για τον Βέμπερ η κοινωνιολογία είναι ένα εργαλείο της ιστορίας και όχι το αντίστροφο, όπου ο Βέμπερ έλεγε ότι έχουμε πολιτικούς συνδέσμους ξεκινώντας από τον οίκο, τον απλό οίκο, που είναι η οικογένεια, είναι οι υπηρέτες, είναι τα ζώα και η ιδιοκτησία του οίκου, που μπορεί να γίνεται πατριά στην πορεία, μια συνένωση οίκων υπό έναν πατριάρχη, και υπάρχουν διάφορα εξελικτικά στάδια, ας πούμε, μέχρι που κάποια στιγμή ορισμένοι φορείς συμφερόντων, το λέει, αποκτούν αρκετή δύναμη ώστε να υποτάξουν τους μικρότερους, ας πούμε, πολιτικούς συνδέσμους υπό την εξουσία ενός μιας ομάδας. Η οποία τελικά καταφέρνει να δημιουργήσει αυτό το πολιτικό σύστημα που λέμε κράτος, εγκολπώνοντας στην εξουσία του τους μικρότερους πολιτικούς συνδέσμους και αφαιρώντας ακριβώς αυτό το δικαίωμα νόμιμης βίας
1: από τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
1: Αυτό βέβαια το σχήμα που επιλέγει ο Βέμπερ για να μιλήσει για το κράτος, το γιατί συγκροτείται και το πώς, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ λογικό έτσι όπως το λέει, με τον απλό τρόπο που το εξηγείτε τώρα εσείς, το ότι είναι ριζικό στοιχείο της σκέψης του η δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητας, της βίας, του κράτους.
2: Ακριβώς.
1: Μιας και μιλάει ο ίδιος για συμφέροντα κάποιον που ισχυρότεροι από τους άλλους τα επιβάλλουν στους υπόλοιπους και έτσι συγκροτούν μια όλο και πιο σύνθετη μορφή κράτους για να φτάσουμε μέχρι τις μέρες μας. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι στη ρίζα της σκέψης του τα συμφέροντα που επιβάλλονται σε κάποια άλλα συμφέροντα για να συγκροτήσουν το κράτος, έχει την εντιμότητα, θα έλεγα, την πνευματική να πει αυτό που λέει, ότι και η αμφισβήτηση είναι συστατικό στοιχείο της σκέψης.
2: Ακριβώς.
1: Ως προς το θέμα αυτό.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχει ο Κάρι Πάλωνεν, ένας Φινλανδός πολιτικός επιστήμονας και από τους πιο σημαντικούς σχολιαστές του Βεμπεριανού έργου. Αναφέρει ότι για τον Βέμπερ, πίσω από τον ορισμό του κράτους, κρύβεται ο ίδιος ο ορισμός του κράτους από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την εξουσία του κράτους. Δηλαδή, μας λέει ο Κάρι Πάλωνεν ότι ο Βέμπερ δεν μπορεί να φανταστεί ένα κράτος το οποίο απλώς επιβάλλεται χωρίς να το αναγνωρίζουν ως τέτοιο οι άνθρωποι.
1: Φυσικά.
2: Επομένως, όταν πάβει να ισχύει αυτή η αναγνώριση, εκεί ξεκινάει η αμφισβήτηση του κράτους και μπορεί ενδεχομένως να καταλήξει και στην κατάργηση του ίδιου του κράτους. Ενός συγκεκριμένου κράτους, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα επίσης λεπτό θέμα. Μου γεννάτε τώρα, έτσι που σας ακούω, η απορία κατά πόσο αυτό το ζήτημα της αντιβίας, δηλαδή το βία στην βία της εξουσίας, μπορεί να νομιμοποιηθεί με κάποιο τρόπο μέσα στη βεμπεριανή σκέψη.
2: Ναι, εκεί αρχίζουν λίγο τα θολά νερά στη βεμπεριανή σκέψη, γιατί έχουμε διαφορετικές, ας πούμε, απόψεις του Βέμπερ σε διαφορετικά κείμενα. Εδώ ίσως αξίζει ένας διαχωρισμός στο βεμπεριανό έργο, που ίσως αξίζει να το κάνουμε σε όλους τους μεγάλους τέτοιους θεωρητικούς, ο επιστήμονας Βέμπερ και ο Βέμπερ ως πολιτικός δράστης, ως πολιτικός
1: ως πολιτικό υποκείμενο.
2: Γιατί ακριβώς, αν γνωρίζετε και αν γνωρίζουν και οι ακροατές, ο Βέμπερ είχε κατεβικές στις εκλογές, είχε συμμετάσχει σε κινήματα, είχε πολλές, μια περίοδο της ζωής του είχε επαφές με αναρχικούς στην Ανκόνα, στην Ελβετία. Επομένως, αξίζει να κάνουμε αυτό τον διαχωρισμό και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ποιος από τους δύο μιλάει. Γιατί αυτό που σας ανέφερα μέχρι στιγμής είναι ο επιστήμονας Βέμπερ. Ως πολιτικό δρόν, εκεί είναι ένα πεδίο το οποίο δεν το ελέγχω και τόσο καλά, αλλά η πρώτη άποψη είναι ότι σε κάποια σημεία ο Βέμπερ φαίνεται να μην δέχεται αυτή την αντιβία, όπως πολύ σωστά είπατε. Σε κάποια σημεία φαίνεται να διαφωνεί. Σε άλλα σημεία, ειδικά στην, ας πούμε, μια αναρχική περίοδο που είναι στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, που συζητάει με αναρχικούς και ριζοσπάστες στην Δυτική Ευρώπη και στην Νότια Ευρώπη, εκεί ο Βέμπερ φαίνεται να υποστηρίζει 100% τη δυνατότητα και την νομιμότητα μιας βίας στη βία της εξουσίας.
1: Συνήθως όταν είναι νέοι οι άνθρωποι ξεκινάνε μια διαδρομή πνευματική ή βιολογική, πνευματική, πολιτική, είναι ριζοσπάστες. Όχι στην τελευταία δεκαετία της ζωής τους, ο Βέμπερ το πήγε ανάποδα.
2: Σχεδόν, υπάρχει μια πολύ ωραία φράση του Έρνστ Τρόλτς, ένας θεολόγος και καθηγητής θεολογίας, φίλος του, των αδερφών Βέμπερ, της οικογένειας Βέμπερ, ο οποίος σε μια επιστολή που στέλνει, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο της Χάιντελμπεργης, αν δεν κάνω λάθος, που αξιολογεί τα δύο αδέρφια για μια θέση πολιτικής οικονομίας, γράφει για τον Βέμπερ ότι ο Βέμπερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τη μία στιγμή είναι, στην πιο ξερή επιστήμη και άκαρδη επιστήμη και την επόμενη στιγμή είναι στην πιο παθιασμένη πρακτική πολιτική που μπορεί να φανταστεί κανείς. Και δεν προειδοποιεί ποτέ για το πότε περνάει από το ένα στο άλλο. Και εννοούσε προφανώς την προσωπική συζήτηση.
1: Αυτό βέβαια τον κάνει και εγωιτευτική προσωπικότητα.
2: Εννοείται.
1: Και θεωρητικά τον κάνει. Και στο επίπεδο της θεωρίας δηλαδή, ή της θεωρίας του, τον κάνει εγωιτευτικό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι οποίοι είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και δεν διαταράσσεται η διαδρομή του πνεύματός τους καθόλου. Έτσι, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι και πρέπει να είμαστε πάντα εμείς καχύποπτοι απέναντι στην τόση έτσι μεγαλοπρεπή ασφάλειά τους, ας πούμε. Λοιπόν, για να δούμε επίσης το θέμα της νομιμότητας τώρα, που ήδη το έχουμε ψηλαφίσει, αλλά να το δούμε λίγο πιο στο κέντρο του πράγματος. Είπαμε για το κράτος. Είναι ένας πολιτικός σύνδεσμος κάποιων συμφερόντων, προσδιορίζει κάπως τα συμφέροντα, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ή δεν τον αφορά. Για ποια συμφέροντα μιλάμε, δηλαδή. Είναι Γερμανός κοινωνιολόγος, μέσα στα πράγματα εκεί, έχει πολύ καλή θέαση του πράγματος.
2: Μπαίνει περιπτωσιολογικά, ιστορικά και περιπτωσιολογικά, δηλαδή αναπερίπτωση. Από όσο γνωρίζω μια θεωρία συμφερόντων ιδιοτυπική, όπως είναι και η μέθοδος, θα εξηγήσω τι είναι και αυτό, δεν την κάνει. Αυτό που η λέξη κλειδί συχνά στον Βέμπερ, μία από τις λέξεις κλειδιά, είναι η λέξη οικονομία. Μιλάει συχνά για την οικονομική κατάσταση ή την ειδικά οικονομική κατάσταση που έχει να κάνει με την κατανομή της εργασίας και τη διανομή των πόρων σε μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από σπάνη, μια σχετική σπάνη. Και εκεί όταν μιλάει για φορείς συμφερόντων εννοεί ότι σε αυτή την ειδικά οικονομική κατάσταση που λόγω της σπάνης χρειάζεται να κατανείμουμε την εργασία από τη μία και τους διαθέσιμους πόρους από την άλλη, δεν είναι καθόλου αναγκαστικό αυτό, αλλά συχνά συμβαίνει το εξής. Συμβαίνει η μονοπωλιακή κατάσταση, όπου κάποιες ομάδες συμφερόντων, επειδή έχουν ακριβώς μεγαλύτερη δύναμη στην κοινότητα, μονοπολούν τους διαθέσιμους πόρους και τη διαθέσιμη εργασία, αποκλείοντας άλλους ανθρώπους από τον ανταγωνισμό, στη βάση διαφορετικών χαρακτηριστικών. Και εκεί έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία για το αυτά τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η τάξη, μπορεί να είναι το φύλο, μπορεί να είναι η εθνική καταγωγή, μπορεί να είναι η γλώσσα, η θρησκεία και ούτω καθεξής. Ή ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής και ούτω καθεξής. Αυτά για τους φορείς συμφερόντων. Τώρα για την νομιμότητα νομίζω όμως λέγαμε. Η νομιμότητα έχει... ο Βέμπερ παρουσιάζει τρεις ιδεότυπους νομιμοποίησης της εξουσίας. Τώρα, μία πολύ πολύ γρήγορη παρέμβαση να πω για το για τους ιδεότυπους και την ιδιοτυπική σκέψη των Weber. Ο Weber έχει την εξής μέθοδο. Αυτό που κάνει είναι να κοιτάζει την ιστορία, να διαβάζει την ιστορία όσο δυνατόν πιο άμεσα και από εκεί να εξάγει ορισμένα δεδομένα και να τα αναδιοργανώνει με έναν τρόπο και να κατασκευάζει τύπους. Τύπους συμπεριφοράς, τύπους αντίληψης, τύπους
1: παράδειγμα
2: κοινοτικού πράτην. Έχει για ένα παράδειγμα τις τύπους προσδιορισμού του πράτην, της πράξης δηλαδή, που λέει έχουμε τέσσερις ιδεότυπους, που είναι η ορθολογικότητα κατά το σκοπό, όταν έχουμε ένα σκοπό και χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Την ορθολογικότητα κατά την αξία, όταν έχουμε μια αξία την οποία θέλουμε να υπηρετήσουμε, τη δημοκρατία για παράδειγμα, και χρησιμοποιούμε αντίστοιχα τα ίδια μέσα να υπηρετήσουμε την αξία. Έχουμε τον ιδιότυπο της παραδοσιακής δράσης, όπου κάνουμε κάτι απλώς και μόνο επειδή πάντοτε ίσχυε ως αυτό που είναι, και μάλιστα συνήθως υπάρχει και μια ιερή παράδοση, μια αντίληψη ιερής παράδοσης. Και ένας τέταρτος ιδιότυπος είναι ο ιδιότυπος της αισθηματικής πράξης, όπου είναι μια συναισθηματική αντίδραση σε κάτι που συμβαίνει. Αυτό μας λέει πάντα ο Weber, ότι ο ιδιότυπος είναι μια κατασκευή που κάνει ο ερευνητής, ο οποίος μπορεί να σπάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, δεν μας ενδιαφέρει καθ' αυτός ο ιδιότυπος, αλλά το κάνουμε μόνο και μόνο για να πλοηγηθούμε μέσα στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα της ιστορίας, στα δεδομένα. Και ποτέ οι ιδεότυποι δεν εμφανίζονται καθ' αυτή στην ιστορία. Νομίζω θα γίνει κατανοητό αυτό αν μιλήσουμε τώρα για τους ιδεότυπους της νομοποίησης εξουσίας. Έχουμε τρεις ιδεότυπους. Έχουμε την παραδοσιακή νομοποίηση εξουσίας, την χαρισματική και την ορθολογική κάθετος γραφειοκρατική νομοποίησης εξουσίας.
1: Μάλιστα. Για να το δούμε ένα-ένα.
2: Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, η παραδοσιακή νομοποίηση εξουσίας είναι η εξουσία που ισχύει επειδή πάντοτε ίσχυε. Εκεί έχουμε, για παράδειγμα, στις φεουδαλικές κοινωνίες, ο βασιλιάς είναι βασιλιάς γιατί είναι απόγονος του προηγούμενου βασιλιά, ο οποίος είναι απόγονος του προηγούμενου βασιλιά και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, στα καθημάς η Οθωμανική Αυτοκρατορία πάντοτε από τον 10ο αιώνα τουλάχιστον και μετά αναφέρεται πάντοτε, έχει μία γραμμή οικογενειακή στους σουλτάνους του. Από την άλλη, η χαρισματική νομοποίηση εξουσίας, εκείνη και με μια άποψη από τις πιο ενδιαφέρουσες έννοιες αλλά και τις πιο θολές ταυτόχρονα.
1: Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό, ναι.
2: Η χαρισματική νομοποίηση εξουσίας είναι, βλέπει το παράδειγμα το κατεξοχήν στον προφήτη, ο οποίος προφήτης τι κάνει, δημιουργεί ένα δίκαιο από μόνος του, ένα δίκαιο το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά παρά στο πρόσωπο του ίδιου του προφήτη. Είναι επαναστατικός, πάντοτε ένας χαρισματούχος, και είναι ιδιαίτερα, λέει ο Weber, αντι-οικονομικός, με την έννοια ότι δεν γνωρίζει καριέρα, δεν γνωρίζει μισθό, δεν γνωρίζει παραγωγή, κατανάλωση, ζει μέρα με τη μέρα. Και ο τρίτος τύπος είναι ο πιο γνωστός σε εμάς, που είναι η ορθολογική γραφειοκρατική νομοποίηση της εξουσίας, όπου πιστεύουμε και αναγνωρίζουμε την ομότητα της εξουσίας επειδή ακριβώς προβλέπεται από έναν νόμο, από μια διαδικασία νομότυπη, από έναν μηχανισμό γραφειοκρατικό, και το αναγνωρίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα μιας λογικής και τυπικής επεξεργασίας η εξουσία αυτή. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί ιδεότυποι.
1: Ο πρώτος ιδιότυπος αφορά το παρελθόν.
2: Το παρελθόν. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί ιδεότυποι.
1: Ο πρώτος ιδιότυπος αφορά το παρελθόν.
2: Το παρελθόν.
1: Μια

0: δύο διαφορετικά μεγέθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιοτικά. Το χάρισμα και η γραφειοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καμία σχέση. Mm-hmm. Το ένα στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση. Από τη μάνα τους δηλαδή. Από τη φύση τους. Το χάρισμα αφορά. Πιάνει τη μορφή του προφήτη τώρα ο Βέμπερ για να δώσει ένα ισχυρό παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι δεν μιλάει μόνο για προφήτες.
1: Όχι, όχι.
0: Ή αν εννοεί συμβολικά, επειδή μιλάει και για τους πολιτικούς, αν θεωρεί ότι κάποιος πολιτικός που ξεχωρίζει, που έχει το χάρισμα δηλαδή, ότι έχει την εμβέλεια και τον όγκο και τη δυνατότητα ενός προφήτη, σε εισαγωγικά, που πείθει τον κόσμο να τον ακολουθήσει. Με έναν άλλο τρόπο δηλαδή, έτσι, εντός δημοκρατίας, όμως εντός συγχρονοαστικού κράτους. Δηλαδή, και το άλλο είναι η γραφειοκρατία αυτή καθ' αυτή, η οποία είναι άχρωμη, άοσμη και ετούμενο. Είναι να είναι αποτελεσματική τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι.
0: Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, πώς πορεύεται ο Βέμπερ όσον αφορά την κρίση του για το τι βλέπει μπροστά του ότι υπάρχει.
1: Όπως
0: φαντάζομαι κοινωνιολόγος είναι, βλέπει και τι γίνεται γύρω του, δεν είναι στο γραφείο του, άλλωστε είναι και ενεργός πολιτικά. Βλέπει τι γίνεται, το ενσωματώνει αυτό στη θεωρία του, στη διαμόρφωση της θεωρίας του, ή αυτή είναι από τον πύργο δοσμένη και
1: όχι,
0: τα άλλα τα παίζουμε αλλού.
1: Όχι, όχι, είναι πραγματικά μέσα από την ιστορία και μέσα από την σύγχρονη του πραγματικότητα. Το χάρισμα, βασικά να ξεκινήσω από την γραφειοκρατία. Για την γραφειοκρατία υπάρχει αυτή η πολύ γνωστή φράση του Βέμπερ στο τέλος της προτεσταντικής ηθικής, ότι είναι το «μας κλείνει σε ένα κλουβί σκληρό σαν ατσάλι», με την έννοια ότι κόβει σιγά σιγά την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αυτό φοβάται ο Βέμπερ πολύ, να μην χαθεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αυτό που ξεφεύγει λίγο, που κινείται ανάμεσα στους κανόνες και δεν ακολουθεί ακριβώς τον κανόνα, αυτό που κινείται στους αρμούς της εξουσίας και δεν είναι κάτω από την πότα της εξουσίας, φοβάται τη γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα τη θεωρεί ότι είναι αν και είναι λανθασμένο να μιλάμε αυτούς τους όρους για τον Βέμπερ, αλλά ένα ανώτερο στάδιο εξέλιξης της διοίκησης και της πολιτικής, με την έννοια ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η γραφειοκρατία. Δηλαδή έχει και μία τέτοια άποψη για τη γραφειοκρατία. Από την άλλη, για το χάρισμα, το χάρισμα είναι μία έννοια με την οποία ο Βέμπερ πολεμάει μαζί της για όλη του τη ζωή. Το χάρισμα είναι μια πρωταρχικώς θρησκευτική έννοια. Την δανείζεται από τον Ρούντολφ Ζόμ, προγενέστερος νομικός και ιστορικός του εκκλησιαστικού δικαίου στη Γερμανία, ο οποίος την παίρνει κατευθείαν από τον Απόστολο Παύλο. Εκεί το χάρισμα είναι καθαρά μια χριστιανική έννοια, ένα δώρο του Θεού, όπως είναι και η ετυμολογία της λέξης. Κινείται από αυτό το «δεν μπορούμε να μπλέξουμε τη θρησκεία με την πολιτική», επομένως δεν πρέπει να έχουμε χάρισμα στην πολιτική, γιατί είναι επικίνδυνο. Και γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί ακριβώς η πολιτική έχει να κάνει με τη βία και η χαρισματική νομοποίηση της εξουσίας μπορεί να οδηγήσει σε μια άκρατη βία που να εξοντώσει τον αντίπαλο, επομένως να εξοντώσει την ίδια την δυνατότητα της πολιτικής, σύμφωνα με τον Βέμπερ. Αλλά από την άλλη, το χάρισμα έχει, επειδή την χαρακτηρίζει ως την ιδιαίτερα δημιουργική δύναμη στην ιστορία. Είναι αυτή που οδηγεί σε επαναστάσεις και δημιουργεί ιστορία, παράγει ιστορία.
0: Το χάρισμα.
1: Το χάρισμα, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι το μόνο, αλλά
0: Είναι ισχυρό πολύ όμως.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ φαίνεται και η τρομακτική απόσταση που έχει από τον Μάρξ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και πολλά σημεία που μπορεί να πει κανείς ότι διαπλέκονται και συγκλίνουν,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εδώ είναι πολύ ριζικό. Ριζική, ναι, διαφορά αυτή. Άλλο το χάρισμα που οδηγεί στην επανάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ένας προφήτης δηλαδή, και άλλο μια τάξη.
1: Ακριβώς.
0: Σε σχέση με τις άλλες.
1: Βέβαια, λέει ο Βέμπερ, ότι πάντοτε, ακόμα και στις δημοκρατίες, στις αστικές δημοκρατίες γραφειοκρατικές, χαρισματικά στοιχεία επιβιώνουν. Ακριβώς γιατί υπάρχει ελεύθερη εκλογή. Και στην εκλογή δεν ψηφίζουμε πάντοτε ή μόνο ή όλοι με βάση την προγραμματική διακήρυξη και την κοστολόγηση των προγραμμάτων, των κομμάτων και των πολιτικών, αλλά πάντοτε παίζουν και προσωπικά στοιχεία, ένα τέτοιο χάρισμα.
0: Έχει πλάκα αυτό, τώρα κάνω μια παρένθεση, μιας και

0: έτσι, για να γίνουμε και εντός πεδίου δηλαδή, τρέχοντος, όχι τρέχοντος με την ιστορική έννοια τώρα τη συγκεκριμένη, αλλά γενικότερα όσο ζούμε, στα χρόνια που ζούμε εμείς. Ενώ όλοι στα επιχειρήματα όταν συζητάνε είναι για οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλει ο ένας προς τον άλλον κλπ. Το έχετε κοστολογήσει αυτό, είστε σοβαροί δηλαδή, είστε ορθολογιστές? Όχι, δεν το έχετε κοστολογήσει, θα πετάξετε το. Στο τέλος, κανείς δεν ασχολείται με αυτό το κριτήριο. Ακριβώς. Όταν πάει να ψηφίσει από τους πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να δει το λογαριασμό και να πει τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, έξι στο λαδόξιδο, καλά μου τα έπαινα, να πούμε το τάδε, ή τι είναι αυτά που λέει ο Δίνα. Έτσι, το χάρισμα του πολιτικού κοιτάνε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Χωρίς πλάκα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Το χάρισμα, τέλος πάντων. Και καμία σχέση με τον προφήτη, αλλά λέμε.
1: Ναι,
0: το χάρισμα.
1: Κάνει στη διάλεξη του, στην πολιτική ως επάγγελμα, έχει με ένα εξελεκτικό πάλι, ας πούμε, σχήμα, το οποίο είναι πολύ χυδαίο και νομίζω το παραδέχεται και ο ίδιος την έχει ιδέα, αλλά
0: ότι
1: περνάει από τον προφήτη στον δημαγωγό και έχει ως ιδεότυπο τον Περικλή της Αθήνας. Και φτάνει μέχρι τον σημερινό πολιτικό, τον. Και εκεί υπάρχει μια κριτική ότι είναι ιδιαίτερα κεσαριστής ο Βέμπερ, με την έννοια ότι θέλει και ζητάει έναν κέσαρα. Εντάξει, είναι μια κριτική η οποία δεν είναι χωρίς νόημα.
0: Ποιο εγώ πολιτικό έτσι είχε στο νου του ο Βέμπερ την εποχή του, γιατί εδώ μιλάμε, πεθαίνει το 1920, οπότε
1: δεν έχει προλάβει. Ναι,
0: τι έχει δει από πολιτικούς, ποιον θεωρεί δηλαδή έτσι χαρισματικό, αν θεωρεί κάποιον?
1: Θα σας γελάσω πραγματικά σε αυτό το σημείο, γιατί δεν μου έχει δηλαδή κάποιος έτσι άνετα. Σίγουρα αναφέρει σαν παραδείγματα ιστορικά που κρύβουν για ένα θαυμασμό Βρετανούς πολιτικούς, όπως είναι, και πάλι ξεχνάω το όνομά του αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να μου έρθει στη συνέχεια, τον Περικλή. Αλλά επίσης τον ενθουσιάζουν και εξαιρετικά πολύ οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, σαν πολιτικά όντα όμως, όχι σαν θρησκευτικές φιγούρες, αλλά σαν πολιτικά όντα, κυρίως για το δίκαιο που δημιουργούν. Αυτό που θέλω να πω προηγουμένως και νομίζω είναι σημαντικό να το τονίσουμε, είναι ότι στο τέλος πολιτικής σας επάγγελμα ο Βέμπερ θέτει μια εικόνα του ιδανικού πολιτικού, ας το πούμε έτσι, έχει ιδέα, όπου του δίνει τρία χαρακτηριστικά. Από τη μία του δίνει το χαρισματικό στοιχείο που τέλος πάντων εισάγεται εκεί, είναι το πάθος, ότι ο Βέμπερ λέει πρέπει ο πολιτικός να έχει πάθος. Και πάθος με την έννοια της αντικειμενικότητας το λέει. Κάνει αναφορά στην ιστορία της τέχνης εκεί, στην νέα αντικειμενικότητα, σε αυτό το κίνημα της τέχνης. Με την έννοια λέει ότι πάθος πρέπει να έχει πάθος για ένα αντικείμενο, όχι για την προσωπική του κατάδειξη και
0: ναι. Εξυπηρέτηση κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Προσωπικού του συμφέροντος. Αλλά σε ένα αντικείμενο.
1: Σε ένα αντικείμενο, σε ένα σκοπό. Σε μια αξία.
0: Σε κάτι έξω από αυτόν.
1: Ακριβώς. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έχει ευθύνη. Πρέπει να έχει μια αίσθηση ευθύνης, γιατί ακριβώς στην κοινωνία που ζούμε πλέον δεν μπορούμε να. Δεν είναι όλες οι αξίες ίσες, δεν είναι όλες οι αξίες νομοποιημένες. Επομένως, λέει ότι πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε αν εξυπηρετώντας τη μία αξία, μήπως καταργούμε μια άλλη αξία. Μήπως αμφισβητούμε μια τρίτη αξία και μήπως θέτουμε σε κίνδυνο μια τέταρτη αξία. Επομένως, πάντα το πάθος έρχεται με την αγκαλιά, με την ευθύνη.
0: Με την ευθύνη, μάλιστα.
1: Και το τρίτο χαρακτηριστικό που έχει, και το τρίτο χαρακτηριστικό για να κερδίσουμε σε αυτό, κάπως να το καταφέρουμε αυτό, είναι μια φράση, μια λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί ακριβώς, αλλά είναι μια αίσθηση του μέτρου. Με την έννοια της, εγώ θα το μετέφρασα ως μετρημένο μάτι. Δηλαδή, ο Βέμπερ ζητάει μια απόσταση από τα πράγματα για να μπορεί να.
0: Έχει σχέση με την ευθύνη αυτό.
1: Έχει, ναι.
0: Αλλά εδώ σου προσδιορίζει λίγο περισσότερο τι σημαίνει ευθύνη. Σημαίνει να έχει μια απόσταση, μια ψυχραιμία.
1: Ακριβώς.
0: Ένα ισοζύγισμα των πραγμάτων, δηλαδή να βλέπεις τα σύν, τα πλήν και να μπορείς να τα ρυθμίσεις. Κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία, δηλαδή, οι τρεις αρετές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του πολιτικού κατά το Βέμπερ.
1: Ναι.
0: Του πολιτικού σαν έννοια, του πολιτικού σαν άτομο.
1: Ναι, του πολιτικού ως επάγγελμα.
0: Ως επάγγελμα.
1: Ως επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. πάθος λοιπόν για κάτι, ευθύνη για να μην είναι αυτό, και δυνατότητα έτσι από απόσταση και ψυχραιμία να κρίνουμε τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ζυγιάζοντας τα συν και τα πλήν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι αυτό με την τρέχουσα έννοια, τη χιδέα που λέμε, ορθολογικά τα ακούω αυτά όλα.
1: Ναι, ορθολογικά. Ναι. Ορθολογικά, αλλά όχι στήρα ορθολογικά θα έλεγα, γιατί έχει το... Στην ίδια διάλεξη αναφέρει ότι η πολιτική του δυνατού στηρίζεται στην πολιτική του αδύνατου. Δηλαδή πρέπει να στοχεύουμε στο αδύνατο για να κάνουμε το δυνατό, αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή έχει μια τέτοια, ένα τέτοιο ιδανικό.
0: Έχει μια οραματική, ναι, έτσι, ναι, δυναμική σκέψη του Βέντερ, γιατί, ναι, στη φύση του ανδρός υπάρχει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και μιλάει για χαρίσματα, μιλάει για προφήτες, μιλάει για δίκαιο που δημιουργούν οι προφήτες κλπ. Για το μονοπόλιο της βίας και την αμφισβήτηση του μονοπωλίου αυτού, πράγμα το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και αποδεκτό. Τι άλλο συγκροτεί τη σκέψη του Βέμπερ όσον αφορά αυτή τη θέσμηση της κοινωνίας? Το δίκαιο τι ρόλο παίζει?
1: Το δίκαιο
0: έχει να κάνει με την νομιμοποίηση. Βέβαια, όταν λέμε δίκαιο, εννοούμε μια συγκρότηση ενός πλέγματος κανόνων που, βάσει του οποίου οφείλει να ζει κάποιος για να έχει την νομιμοποίηση, η μεν εξουσία προς αυτόν, αλλά και αυτός ως άνθρωπος πολίτης μονάδα απέναντι στην εξουσία για να μπορεί να διεκδικεί τα όποια δικαιώματά του. Δεν έχει σχέση με την έννοια ηθικά της δικαιοσύνης, το δίκαιο,
1: όχι,
0: για, στο αστικό κράτος και στον αστικό κόσμο και γενικότερα. Mm-hmm. Το λέω αυτό διευκρινιστικά για να μην μπερδεύονται τα πράγματα. Mm-hmm. Πολύ λέει, μα δεν είναι δίκαιο. Mm-hmm. Εννοούν ότι η δικαιοσύνη απουσιάζει, αλλά είναι δίκαιο δηλαδή με την έννοια του νόμιμου, γιατί το προβλέπει ο νόμος. Mm-hmm. Και εκεί είναι το ηθικό και το δίκαιο, αν το ηθικό είναι δίκαιο και το δίκαιο είναι ηθικό, ντε και καλά, ή μπορεί ο καθένας να πάρει το δρόμο του και να μην έχει καμία σχέση τώρα με τ' άλλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Για να δούμε τι λέει λοιπόν επί του δικαίου.
1: Το δίκαιο τώρα το ορίζει πολύ σύντομα ως μια νόμιμη διάταξη, της οποίας λέει η ισχύς είναι εξωτερικά εγγυημένη από έναν σταθερό μηχανισμό καταναγκασμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο...
0: Κατανοητό. Αστυνομία, δικαστήρια.
1: Ακριβώς. Ναι. Ένας ξερός ορισμός που δίνει. Το δίνει στο...
0: Περιγραφικός.
1: Ναι.
0: Στην ουσία,
1: ναι,
0: τον αμφισβητεί κάτι από αυτό.
1: Όχι, όχι. Είναι
0: το θεωρεί δηλαδή.
1: Το κατασκευάζει τον ίδιο τον οργό μόνος του. Δηλαδή,
0: στοιχεία κατασκευής, ναι, αυτό, ναι, ναι, που λέμε.
1: Αυτό και κάνει και μια σύνδεση με την συμβατικότητα. Έχει μια μικρή σημείωση. Η συμβατικότητα κονβενσιών. Δηλαδή, αυτό που λέμε η κοινωνική σύμβαση, οι κοινωνικές συμβάσεις. Όπου είναι αντίστοιχα, λέει, ένα ήθος για το οποίο υπάρχει μια παρόθεση, δηλαδή οι άνθρωποι παρακινούνται προς τα εκεί, αλλά η διαφορά με το δίκαιο είναι ότι δεν υπάρχει στη συμβατικότητα, δεν υπάρχει μηχανισμός καταναγκασμού.
0: Καταναγκασμού, επιβολής. Ναι. Εδώ τώρα πιο πολύ μιλάμε για το εθιμικό, αυτό που στην νομική λέμε εθιμικό δίκαιο.
1: Ακριβώς.
0: Το εθιμικό δίκαιο έχει μια αξία για την κοινωνία, την τοπική ή την ευρύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία, άμα κάποιος δεν τη δέχεται, δεν χαθεί και ο κόσμος. Δηλαδή, θα του πούνε, βρε παιδί μου, δεν ντρέπεσαι. Κάνεις τέτοιο πράγμα εδώ, παραδοσιακά, και σου λέει ο άλλος, εγώ κοιτάω τον νόμο. Άντε μου.
1: Βέβαια, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ των δύο, αν δεν σας διακόπτω.
0: Επ' αυτού, όχι, παρακαλώ, ίσα-ίσα. Επ' αυτού, ποια είναι η σχέση, ακριβώς, ναι.
1: Βέμπερ λέει ότι.
0: Τι βαρύτητα έχει στη σκέψη του Βέμπερ, δηλαδή, αυτός ο κανόνας μιας κοινωνίας. Πιο πολύ το εθιμικό δίκαιο δηλαδή με το δίκαιο-δίκαιο, το πραγματικό. Το.
1: Λέει συχνά ότι μια αγαπημένη φράση του Βέμπερ είναι «Οι μεταβάσεις είναι ρευστές». Γιατί λέει ότι μεταξύ συμβατικότητας και δίκαιου η μετάβαση είναι ρευστή στην υποκειμενική θεώρηση των πραγμάτων, από, δηλαδή από το άτομο το οποίο θέτουμε στο επίκεντρο της έρευνας. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτή η διαφορά που είναι κοινωνιολογικά σημαντική είναι ο μηχανισμός καταναγκασμού. Αυτό δημιουργεί, λέει, έχει σημαντικούς καθορισμούς, τέλος πάντων, για την εξέλιξη μιας κοινωνικής, μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας. Ωστόσο, λέει ότι το δίκαιο πολύ συχνά γίνεται και συμβατικότητα ή τη συμβατικότητα γίνεται δίκαιο. Κάποια στιγμή, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο νομοθέτης όταν συγκροτεί το δίκαιο, ακριβώς, δηλαδή φτιάχνει τους νόμους, έχει στο μυαλό του και μια κοινωνία και τις αξίες της.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν μια κοινωνία έχει μια αρχή, ματιά και λογική πάνω σε ένα θέμα, δεν θα έρθει ο νόμος να πει ακριβώς το αντίθετο, γιατί τότε θα προκύψουν ταραχές. Τουλάχιστον για την πλειοψηφία. Ναι. Το αντίθετο για την πλειοψηφία. Γιατί συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Ναι, και τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι, λέει ξέρω εγώ, μια κυβέρνηση συγκεκριμένη, ευρωπαϊκή, ένας αριθμός για κάθε άνθρωπο. Έρχεται μια μερίδα ανθρώπων και λέει: Ωπ, να το ο διάβολος. Τώρα εδώ μιλάμε για μια μειοψηφία η οποία βλέπει αλλιώς τα πράγματα, η οποία θα υποστεί τη βία, ας πούμε, του νόμου κόντρα στην εθιμική της αντίληψη περί των πραγμάτων. Φέρνω ένα παράδειγμα. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις που αφορά εμάς. Και όχι κάποιους περίεργους.
1: Εννοείται, ναι.
0: Όπως τους λέμε, και, δηλαδή.
1: Ναι, και έχουμε.
0: Χαριτολογώντας.
1: Ναι, και ο Βέμπ λοιπόν ανήκει και ο ίδιος έστω στην περιφέρεια ενός κινήματος στην θεωρία του δικαίου, που είναι η ιστορική σχολή του δικαίου, που λέει μέσα σε άκρες ότι θα πρέπει το δίκαιο να ανεβρίσκεται, να κάνουμε ανέβρεση δικαίου μέσα από την κοινωνία, μέσα από το έθιμο και τη σημαντικότητα της κοινωνίας. Τώρα όσον αφορά το
0: παράδειγμα. Άρα το λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
1: Το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Βέβαια δεν παραγνωρίζει για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται ένα δίκαιο το οποίο δεν προκύπτει, ας πούμε, φυσικά από την κοινότητα στην οποία αναφέρεται. Έχουμε παραδείγματα τέτοια και από το ελληνικό κράτος του 19ου αιώνα με το βαβαρικό κράτος, όπου εφαρμόζονται ειδικά στο σύστημα της φορολόγησης της υπαίθρου νόμοι οι οποίοι
0: έχουν σχέση με την παράδοση του τόπου.
1: Ακριβώς. Η απαγόρευση της αδελφοποιίας μεταξύ των ληστών ή η απαγόρευση της οπλοφορίας στην Ήπεθρο, η οποία είναι εκτός παράδοσης της ελληνικής και όλης της περιοχής, όχι μόνο ελληνικής.
0: Ναι. Εδώ τώρα κάποιος πολύ εύκολα θα πει, βέβαια, μας κάνανε ανθρώπους. Είπαν να πούμε, απλοφορείτε σαν κατσαπλιάδες παντού. Αυτό ας πάντα το πούνε στην Αμερική του σήμερα.
1: Ακριβώς,
0: και όχι μόνο στην Αμερική του 19ου αιώνα, αλλά στην Αμερική του σήμερα. Ας πάντα πούνε ο καθένας κυκλοφορεί σαν κατσαπλιάς, θα βγει όλοι το 55% των Αμερικανών και θα πει μαζί με τον Τραμπ, τι είναι αυτά που λέτε, η οπλοφορία είναι δικαίωμα.
1: Εκεί όμως έχουμε μια πραγματικά, δεν είναι κανένας, ανεξάρτητα από τις προσωπικές, έτσι, του Μάουρερ ή του Άρμας Μπέρνγκ ή του Όθων αργότερα, επιλογές και ιδεολογίες και οτιδήποτε, εκεί πραγματικά είναι μια αναγκαιότητα για να χτιστεί ένα νέο κράτος.
0: Ναι.
1: Από το 30
0: του τύπου που έχουν στο μυαλό της Βαβαρή, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το μοναδικό κράτος αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εκεί ένας τύπος κράτους.
1: Ακριβώς. Και εκεί θέλουν να αποκλείσουν θέλουν να κερδίσουν το μονοπόλιο της φυσικής βίας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και απαγορεύουν οπλοφορία στην Ήπεθρο. Είναι ένα παράδειγμα που συζητούσαμε στην αρχή.
0: Συγγνώμη, το μονοπόλιο της φυσικής βίας το έχει και το αμερικάνικο κράτος. Αλλά την επιτρέπει την οπλοφορία στους πολίτες του που θέλουν να το κάνουν αυτό, να το επιλέξουν.
1: Το επιτρέπει, βέβαια.
0: Δεν επιλέπει τη χρήση γενικώς και ορίστως, αλλά αφού έχεις το όπλο και σου λέει την όψη, τη νόμιμη άμυνα, θα το χρησιμοποιήσεις και νόμιμα.
1: Χρειάζεται μια δικαϊκή εγγύηση όμως για το πότε είναι νόμιμη αυτή η χρήση. Την οποία δικαϊκή εγγύηση δεν είναι το κράτος.
0: Το κράτος, βέβαια.
1: Οπλωμένος, δεν είναι εντελώς ελεύθερη αυτή η
0: χρήση. Όχι, βέβαια, προς Θεού.
1: Και πάντοτε, ένα πολύ σημαντικό σημείο σε αυτό που λέει ο Βέμπ ξανά και ξανά, ότι ειδικά για το δίκαιο, αλλά και για κάθε μορφή διάταξης, είναι ότι την κοινωνιολογία δεν ενδιαφέρει αν τηρείται ή όχι αυτή η διάταξη. Το θέμα είναι αν προσανατολίζεται το πράτην στο δίκαιο. Δηλαδή, ακόμα, όταν λέμε ότι απαγορεύεται η κλοπή, δεν σημαίνει ότι δεν κλέβει κανένας πλέον, επομένως ισχύει ο νόμος. Λέμε ότι οι άνθρωποι που κλέβουν θα το κρύψουν. Δεν θα το αντιμπανίσουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό. Προσανατολίζεται νοηματικά απέναντι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Επομένως, αναγνωρίζεται εμέσως η νομιμότητα αυτού της διάταξης.
0: Ναι. Τώρα, η θρησκεία επίσης παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σκέψη του Βέμπερ. Έχουμε λοιπόν έναν επιστήμονα από τη μια μεριά, κοινωνιολόγο μάλιστα, με πολύ έτσι, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πηγάζουν από την ιστορία, σημαντικό αυτό, και από την κοινωνία την οποία παρατηρεί. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη θρησκεία που είναι κάτι εκτός ιστορίας και εκτός κοινωνίας, παρατήρησης της κοινωνίας, γιατί δεν λέω ότι δεν τους αφορά, μην παρεξηγηθώ, όταν λέω εκτός εννοώ έρχεται από αλλού η νομιμοποίησή της, δεν έρχεται επειδή πιστεύουμε πολύ. Ακριβώς. Αλλά γιατί έρχεται το Θεό, εκ Θεού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, πιστεύουμε ότι έρχεται εκ Θεού. Mm. Άρα έρχεται εκτός κοινωνίας και εκτός ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει εκεί ο Θεός και στέλνει τις εντολές του με τους προφήτες του. Πώς το παντρεύει αυτό τώρα ο Βέμπερ στο μυαλό του? Και είναι κορυφαίες, έτσι, κορυφαία στοιχεία αυτά όμως της σκέψης του, γι' αυτό το λέω.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κιόλας έχει ενδιαφέρον το πώς ορίζει την Εκκλησία με έναν πολύ πολύ γενικό τρόπο στον τόμο που τελικά επιμελήθηκαν έτσι οι επιμελητές του Βέμπερ ενεργώς να πάρει την ονομασία κοινωνιολογικές έννοιες, που παρουσιάζει το πρώτο το ενεολογικό σύστημα. Εκκλησία την ορίζει ως τον σύνδεσμο εκείνο ο οποίος διεκδικεί το μονοπόλιο της διανομής των σωτηριακών αγαθών. Πάλι μιλάει για το μονοπόλιο. Πάλι μιλάει δηλαδή για το... και το λέει κιόλας μονοπόλιο του ενός ψυχικού καταναγκασμού. Νόμου ψυχικού καταναγκασμού. Το εννοεί πάντοτε όμως την άρνηση ή την διάθεση των σωτηριακών αγαθών. Τα σωτηριακά αγαθά τώρα αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια θεραπεία, μπορεί να είναι ένα μνημόσυνο, μπορεί να είναι ένα θαύμα, μπορεί οτιδήποτε να είναι αυτά τα σωτηριακά αγαθά. Δεν τον ενδιαφέρει σε πρώτο βαθμό. Επομένως, βάζει την Εκκλησία δίπλα στο κράτος με έναν τρόπο. Τουλάχιστον σε ένα αφαιρετικό επίπεδο.
0: Βάζει δίπλα, όχι συνεργατικά,
1: όχι
0: το βάζει
1: συνεργατικά,
0: δίπλα σαν κάτι
1: ενιολογικά.
0: Με αυτονομία δηλαδή και αυτάρκεια απέναντι στο κράτος. Μιας και το κράτος έχει το μονοπόλιο της νόμιμης βίας και η Εκκλησία έχει το μονοπόλιο των σωτηριακών αγαθών.
1: Ναι.
0: Τη σημείωσα αυτή την πρόταση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα.
1: Τώρα, το πώς... εντάξει, ο Βέμπερ ξεκινάει το... Ο Βέμπερ έχει μία μητέρα την οποία την αγαπάει πολύ, από ό,τι φαίνεται, η οποία είναι Πουριτανή. Και Πουριτανή δεν είναι χαρακτηρισμός, είναι ανήκει στην Πουριτανική...
0: Ναι, στο ρεύμα αυτό σκέψης και στάση ζωής, προτεσταντικό είναι.
1: Ναι, προτεσταντικό, από τα πιο σημαντικά προτεσταντικά ρεύματα.
0: Από εκεί, από αυτό έχουμε υποφέρει εμείς οι Νότιοι.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Ο ίδιος χαρακτηρίζει αυτό το θρησκευτικά άμουσο. Θεωρούσε ότι δεν έχει. Εγώ θα πω ότι τον είχε επηρεάσει θρησκεία το προστατισμό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο ίδιος αναγνώριζε στον εαυτό του. Γιατί ανήκει σε αυτό το κίνημα του πολιτιστικού προτεσταντισμού. Υπάρχει ένα ευραίο διαδεδομένο κίνημα την εποχή εκείνη. Τώρα το πώς παντρεύει την Εκκλησία με το κράτος, το παντρεύει πρώτα απ' όλα μέσω του χαρίσματος. Το χάρισμα είναι μια πρωταρχικά θρησκευτική έννοια, όπως είπαμε. Και το χάρισμα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η νομιμοποίηση του έρχεται απ' έξω. Είναι εξωκοσμικό, το λέει. Εξωκαθημερινό και εξωκοσμικό. Αυτό το χάρισμα, βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για χάρισμα πρωταρχικά εννοούμε την ίδρυση μιας νέας θρησκείας συνήθως, επειδή ακριβώς έρχεται απ' έξω και είναι έκτακτο και προκύπτει μέσα από κάποια κρίση πολιτική, οικονομική, οτιδήποτε, έχει σύντομη διάρκεια ζωής. Για να συνεχίσει να υπάρχει κοινότητα που χτίζεται, θα πρέπει να καθημερινοποιηθεί. Διαδικασίες καθημερινοποίησης, και εκεί μπορεί να καταλήξει είτε παράδοση είτε γραφειοκρατία το χάρισμα. Και εκεί ξεκινάνε οι συνδέσεις μετά με το κράτος. Εκεί είναι το πιο...
0: Ναι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να πιάσουμε τα 60 λεπτά που διαθέτει η εκπομπή και διατίθενται στην εκπομπή από το πρόγραμμα. Οπότε αισθάνομαι ότι έχουμε δύο εκκρεμότητες σημαντικές για να προσδιορίσουμε και διευκρινίσουμε δύο-τρία πράγματα. Δύο πράγματα. Το πρώτο. Η θρησκεία. Και δει ο προτεσταντισμός μες τον οποίο ζει ο Βέμπερ. Και από τη μαμά του και από το περιβάλλον, το γερμανικό. Πόσο κατά το Βέμπερ συγκροτεί συγκροτητικό λόγο ύπαρξης του καπιταλισμού.
1: Ο Βέμπερ θα έλεγε ότι είναι ένας από τους καθορισμούς, τους σημαντικούς καθορισμούς της γένεσης του καπιταλισμού. Δεν λέει ότι είναι ο μόνος, αλλά θεωρεί ότι είναι ένας από τους σημαντικούς βασικούς καθορισμούς. Ότι χωρίς τον προτεστατισμό δεν θα είχαμε τη μορφή καπιταλισμού που έχουμε σήμερα ή που έχουν οι Γερμανοί την εποχή του Βέμπερ. Αν έχουμε λίγο χρόνο, μπορώ να εξηγήσω πολύ σύντομα.
0: Σύντομα.
1: Η όλη ιδέα του στηρίζεται στην... το επιχείρημα στηρίζεται στην ιδέα του Λούθρου που αργότερα γίνεται, που παίρνει ο Καλβίνος και την εξελίσσει, αυτή την ιδέα ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το Θεό με τίποτα παρά μόνο να έχουμε ενδείξεις ότι θα σωθούμε. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε αυτή την μοίρα μας, έχει προαποφασιστεί και επομένως μπορούμε να αναζητήσουμε μόνο τις ενδείξεις, εξωτερικές ενδείξεις για να δούμε ότι... έχουμε σωθεί. Η πιο βασική από αυτή την άποψη ένδειξη είναι ο πλούτος που προκύπτει από την επαγγελματική επιτυχία. Και αυτό αλλάζει με έναν τρόπο τα πάντα. Πολύ χυδαία και πολύ σχηματικά το λέω αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί που έχουμε μια κατανάλωση και ένα ξόδεμα χρημάτων για να αγοράσουμε με πολλά σπίτια και πολλά άλογα και κοσμήματα και δεν ξέρω εγώ τι, ξαφνικά έχουμε ανθρώπους που βγάζουν πολλά λεφτά και τα επανεπενδύουν στην εργασία τους και αγοράζουν και το δίπλα χωράφι για να καλλιεργήσουν κάτι διαφορετικό. Σκέφτονται τα εργαλεία τους, σκέφτονται πώς μπορώ να αυξήσω την αποτελεσματικότητά μου και ούτω καθεξής. Και εκεί ξεκινάει η πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου, όπως θα έλεγε ο Μάρξ.
0: Ναι. Βέβαια, πριν τον Προτεσταντισμό και πριν τον Λούθυρο, η συσσώρευση κεφαλαίου γινόταν.
1: Γινόταν.
0: Και γινόταν σε χέρια αυτό που συσσωρευόταν. Έτσι. Αυτή είναι μια απάντηση έτσι, άλλου τύπου προς το Βέμπερ, ας πούμε.
1: Ναι. Το θέμα είναι το πού πηγαίνει αυτό το κεφάλαιο. Και αν είναι άλλο να είναι πλούτος απλώς και άλλο να είναι ένα κεφάλαιο το οποίο
0: επανεπενδύεται.
1: Ακριβώς.
0: Η ιδεολογία της επανεπένδυσης λοιπόν είναι προτεσταντική κατά τον Βέμπερ και χωρίς τον προτεσταντισμό δεν θα την είχαμε κρατεά αυτή την άποψη εντός καπιταλισμού. Θα είχαμε πιο πολύ έκλειτο καταναλωτισμό δηλαδή. Θα ήμασταν πιο χαρούμενοι άνθρωποι, θα καταναλώναμε. Δηλαδή δεν θα αποταμιεύαμε για να επενδύσουμε, ας πούμε έτσι.
1: Μπορεί.
0: Γι' αυτό και η παραβολή των 10 μωρών των Παρθένων είναι κρίσιμη παραβολή για τους προτεστάντες. Και το άλλο που ήθελα για να κλείσουμε, κύριε Πολύζο, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή και το επενυχθήκαμε και το αφήσαμε στην άκρη λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο για τις μέρες μας. Η απονομιμοποίηση του μονοπωλίου της βίας από ένα κράτος. Έχουμε παραδείγματα στην εποχή μας που δεν αφορούν μόνο πόλεμο κράτους προς κράτος. Αλλά είχαμε τους αποικιακούς πολέμους που ήταν κράτη που είχαν επιβληθεί δια της βίας σε άλλους ανθρώπους εκτός των ορίων και των συνόρων τους που θεωρήθηκαν όμως δικά τους εξαρτήματα, όχι απλά και προσωπικά. Λεοπόλδος, βασιλιάς του Βελγίου με το Κονγκό και πολλά άλλα μέχρι να που το δόρισε στο Βελγικό κράτος, συγγνώμη. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Ολλανδοί, οι Ισπανοί, κλπ. Κλπ. Απικίες παντού. Μοιράζαν την Αφρική, πήραν τα πάντα και παίρνουν ακόμα τώρα με άλλες μορφές και τρόπους. Ωραία. Εδώ τι λέει ο Βέμπερ. Δηλαδή, ένας Βεμπεριανός ας πούμε σήμερα νομιμοποιείται να υπάρξει και άλλο αντίδοτο στο μονοπόλιο της εξουσίας, γιατί όπως και η Κύπρος με τους Βρετανούς απικία, κρεμάστη ο Καραολής και ο Δημητρίου τρομοκράτες ήταν για το κράτος, αυτό ήταν το κράτος τότε. Δεν ήταν όμως τρομοκράτες.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε,
0: για μας μετά
1: Τώρα, για έναν Βεμπεριανό, γενικά δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Εγώ ανήκω σε μια τάση η οποία ξεκινάει από το 70-80 στη Γαλλία, από τον Φουκό και τον Μπουρντιέ, οι οποίοι ξαναδιαβάζουν τον Βέμπερ και τον διαβάζουν και με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε διαβάσει ο Αρών και ο Πάρσονς στην Αμερική. Εγώ θα έλεγα, σαν Βεμπεριανός, αν μπορώ να έχω αυτόν τον τίτλο, θα έλεγα ότι ναι, ότι νομιμοποιείται η απόσυρση της νομοποίησης από τα κάτω προς τα πάνω, της βίας δηλαδή, ότι νομοποιείται αυτή η βία η αντίδραση σε περιπτώσεις όπως είναι οι επαναστάσεις, οι πολιτικές επαναστάσεις από οικειοκρατούμενων χωρών, νομοποιείται. Γιατί και νομίζω και ότι ο ίδιος ο Βέμπερ θα το δεχόταν. Γιατί αν δεν το δεχτεί αυτό, δεν μπορεί να δεχτεί τη Γαλλική Επανάσταση, δεν μπορεί να δεχτεί την Αμερικανική Επανάσταση.
0: Τις οποίες τις δεχόταν.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Ήταν αυτονόητο ότι θα τις δεχτούμε εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Είναι παιδί του διαφωτισμού. Και δέχτηκε και την Επανάσταση του 1906 στη Ρωσία, του 6 νομίζω. Είναι, μπορεί να κάνω ένα λάθος.
0: Το 5.
1: Το 5. Το 5. Mm. Την δέχεται και τη μελετάει κιόλας. Πηγαίνει στη Ρωσία και τη μελετάει. Mm-hmm. Και του φαίνεται και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μεταβολή.
0: Το 1905.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι το 17 όμως.
1: Όχι το 17. Την σχολιάζει, αν θυμάμαι, αλλά σύντομα. Είναι
0: φρέσκο ακόμα, δηλαδή είναι φρέσκο, δεν έχει προλάβει να το.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το 20 πεθαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι και ο ίδιος θα δέχεται κάτι τέτοιο. Και σίγουρα υπάρχει μια ριζοσπαστική τάση στις βεμπεριανές σπουδές, όπως τα λέγαμε, που το δέχεται ότι η βεμπεριανή σκέψη οδηγεί στην αμφισβήτηση της. Μπορεί να οδηγήσει στην.
0: Στην αμφισβήτηση της εξουσίας όταν αυτή.
1: Ακριβώς. Όταν αποσύρεται με έναν τρόπο.
0: Αποσύρεται την νομιμοποίηση και αποσύρει την νομιμοποίηση όταν έχεις μια κατοχή ή έχεις μια.
1: Ακριβώς.
0: Όταν κατέχεις κάτι, τότε. Χωρίς τη θέληση αυτού που κατέχεις. Που υπάρχει και σημερινή έτσι, κατάσταση στη Γάζα, ας πούμε, τότε μπορείς να σκεφτείς ακόμα και βεμπεριανά δηλαδή και να πεις ότι
1: ακριβώς.
0: Δεν έχεις το μονοπόλιο, το νόμιμο μονοπόλιο της βίας και κράτος κύριε τάδε μου.
1: Ακριβώς. Ναι, και νομίζω ότι ειδικά τώρα μου επιτρέπει ένα σχόλιο πολύ γρήγορο με την κατάσταση στην Παλαιστίνη ο Βέμπερ θα έφρυτε. Και από μια άποψη πολιτικής επιστήμης θα έφρυτε με την κυβέρνηση του Ισραήλ αυτή την περίοδο. Ναι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα. Θα είναι.
0: Αυτό το λέτε ως φουκοϊκός βεμπεριανός ή βεμπεριανός.
1: Θα έλεγα
0: στο
1: ότι.
0: Στο μεδούλι του βεμπεριανισμού.
1: Νομίζω ότι στο μεδούλι του, γιατί έχει τα.
0: Άσχετα από δηλαδή.
1: Ναι, ναι, άσχετα από την ανάγνωση που γίνεται αργότερα.
0: Ακόμα και το διάβαζε ο Αρών, δηλαδή ο Πάρσον, ας πούμε, θα είχε πρόβλημα με αυτό.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, γιατί έχει συνδυάζουν από τη μία τη θρησκευτική, χαρισματική νομιμοποίηση που. Της άκρα της βίας που δικαιολογεί τα πάντα στο όνομα ενός εξωκοσμικού ας πούμε γεγονότος ή οτιδήποτε μπορούμε να το πούμε δεδομένου και την ίδια στιγμή είναι και πλήρως γραφειοκρατικοποιημένη αυτή ο πολεμικός αγώνας.
0: Μάλιστα. Κώστας Πολύζος, υποψήφιος διδάκτορας κοινωνιολογίας, το διδακτορικό σας τι ερευνά?
1: Έχει τον τίτλο «Στοιχεία Ορθόδοξης Ηθικής, μια βεμπερινή προσέγγιση της Ορθόδοξης Παράδοσης». Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και μελετά ακριβώς την ορθόδοξη θρησκευτικότητα, το πώς αναπτύσσεται η ορθόδοξη θρησκευτικότητα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και πώς επηρεάζει την οικονομία και την πολιτική την εποχή εκείνη.
0: Με βιμπεριανά εργαλεία.
1: Με βιμπεριανά εργαλεία, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, μιας και σας είχαμε ως οδηγό στη σκέψη του Βέμπερ πάνω στα αυτά τα ζητήματα των θεσμών του κράτους, της νομιμοποίησης, της βίας κλπ. Αυτά κυρίες και κύριοι, Δήμητρης Τρίκας στο μικρόφωνο για το ρόλο του οικοδεσπότη και Νίκος Βοργινάκης στη μοσόλα του ήχου, Factory Ιδέες Τέχνες, η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Να είμαστε όλοι καλά. Ακούτε τρίτο.
2: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργύλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

Ηλία Ταντελίδου, «Τα άσματα», εκδιδόμενα το δεύτερον, άνευ της ευρωπαϊκής μελωδίας, υπό Ιωάννου Ταντελίδου, εν Αθήνες, εκ του τυπογραφείου της Αθηναίδος, 1878.

εκ του μακρού και ωραίου προλόγου. Όνο ποιητής, προσφιέστατα δια μουσικήν συλλογήν, αποκαλεί προανάκρουσμα, παρατηθέμεθα το προκείμενον απόσπασμα, παραπέμποντες τον αναγνώστην εις την πρώτην έκδοση, διατασεν αυτή πληροφορίας περί των ευρωπαϊκών συλλογών, έξον ελήφθη η μελωδία πολλών ασμάτων και διατασεποφελείς εξηγήσεις περίτε της ξένης και της εθνικής ημών μουσικής.

Πρόλογος της πρώτης εκδόσεως. Απόσπασμα. Ούτε μουσικής, ούτε ποιητικής υπολήψεως όψιμος έρος παρότρινεν ημάς προς το έργον, επειδή ούτε μουσικίες μεν, ούτε ταλιθέσι πειν ποιητέ, ή και τι που και ημείς εστιχουργήσαμεν ιδιωτικότερον. Άλλη παλαιά και ακλόνητος ημών πεποίθησης πέρι της θαυματουργού επιδράσεως της μουσικής εις την των ηθών διακόσμησιν και την αληθή των εθνών εκπολίτευσιν και η επίγνωσης της παροιμήν ανάγκης του πολλαπλασιασμού καταλλήλων ασμάτων εις μουσικήν παιδαγωγίαν ή και ορθήν ψυχαγωγίαν της ομογενούς νεολαίας.

την παιδαγωγικήν και διαπλαστικήν της μουσικής δύναμην, προημότατα πάντων εθνών κατέμαθον και πάντων μάλιστα επωφελήθησαν, ως γνωστόν οι ημέτεροι πρόγονοι. Η αληθώς θεσπεσία αυτή τέχνη είναι εκείνη εκ της ασίας παραλαβώντες και τεχνικότερων επεξεργασάμενοι εις επιστήμην ανοίγαγων, αχώριστο σούσα καταρχάς της ποιήσεως, απετέλει μετά της ισοσθενούς γυμναστικής το πρώτον και κύριον στοιχείον της ελευθερίου των παιδών αγωγής και παιδεύσεως. Ουδεμία δε αμφιβολία ότι η στάφτην εξόχως εποφύλεται ή εν της αιώσιν εκείνης δαιμονίως εναρμόνιος και επιχαρήτως υψηλή του όλου ελληνισμού ανάπτυξης. Ήον αυτόν εκδήλως παρίστησιν εν τη ιστορία και της αποσεσωσμένης λογικής και πραγματικής μνημείης η διάνοια, η γλώσσα, η τέχνη και ο ιδιωτικός και δημόσιος βίος της απαραμήλου εκείνης γενεάς. Το τυλαβιές υπόδειγμα του κλασικού και προτύπου εκείνου πολιτισμού, συμπάσης που δει από μιμισάμενα και τα νεότερα έθνη της Δύσεως, εκαλλιέργησαν σύν της άλλης και ανενδότος καλλιεργούσε με τα ιδιάζοντος φίλτρου και πάσης τιμής τέχνην ούτως ανησίμως, ούτω προσινός και ούτως ραδίος των όλων άνθρωπων διαπλάτουσα και πάσας αυτού τας πνευματικάς εξοραίζουσαν δεξιότητας.

οι δεν είναι Έλληνες, ημείς, ήτινες τι είσαι, λέω Θεού, γενεήστε και αίματος ευχόμεθ είναι. Δυστυχώς, ένεκα γνωστών και μη ποτοφυλωμένων ιστορικών λόγων, εμπολίστε και άλλης απολυπόμεθα των μαθητών των πατέρων ημών, και δι και εν τη μουσική επιστήμητε και τέχνη. Λιτός αποσιτιζόμενοι εκ των Αγίων μεν, παρά της ευγνώμωση και σεπτών, αλλά δυστυχώς ολιγείς των λειψάνων της προγονικής Αμβροσίας. Αλλού χούτος ο της φίλης πατρίδος προορισμός. Ουδέ μάτιν επίησεν αυτή, ο των θαυμασίων Θεός, τα μεγάλα και τα ένδοξα εκείνα, αείδων οι οφθαλμοί των πατέρων ημών. Η Ελλάς, η την δρεπάνην του παντολέτορος χρόνου διαφυγούσα και εις πολιτικών αύθης βίων θεία συνάρση επανατήλασα, και έκλειται προφανώς εις νέαν ηθικού μεγαλείου και δόξης περίοδων, ανάλογον πάντως της καιρής και τη θέση και φύση των νέων περιστοιχούντων πραγμάτων. Και υπό την καθαρόσεν αυτή μαρμέρουσαν ζίδωρον έγλην της κατά Χριστών οικουμενικής αληθείας. Τη δε η μετέρα γενεά, εναπόκειται ουκέτη δια θυσιών φιλεμάτων, αλλά δια της ειρηναίας φερεπονίας και των γλυκερών της αρετής και της επιστήμης καμάτων, συμπληρώσε την αρξαμένην εκπολιτιστικήν της φιλήσιμων λειτουργίαν και επικοδομούσα επί της καταπίνδαρων φαϊνής κρυπίδος είναι οι γενναίοι εκείνοι ευάλλοντο, πυργώσε την πατρίδαν εις φάρων φωτός σελαγίζοντος ετον πεταγμίο του παλαιού και του νεωτέρου κόσμου, της Ανατολής και της Δύσεως. Προς δε τούτο, ανάγκη μεν ενεργού ησυχίας, ανάγκη δε προπάντων εγκαίρου, σπουδαίας και όλος ελληνικής παιδαγωγίας, η σκόπιμουν διάπλασιν της άρτη αναφιωμένης γενεάς, της αχνής και φερέλπιδος.

ήδη εν πολλές των ανατινεντός και εκτός Ελλάδα πόλεων, η μουσική, οργανικήται ομοίως και φωνητική, ου μόνον εν της ευδαιμονεστέρη σήκης εμπολιτεύεται, αλλά και πολλών παιδαγωγικών καταστημάτων εν της προγράμμασιν, ως τακτικών καταλέγεται μάθημα, και εν της ολίγης έτην υπιακής ημών σχολείης, άδουσα το πλέον και κατεπαδωμένη νηπιαγωγείται η απαλή και αταλόφορνη μόνη ηλικία. Ου μικρά δε ευγνωμοσύνη οφείλεται, της διέπουση τα της εν Αθήνες φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, ήτινες προς πολλής άλλης χρησιμοτάτης και αναγκαίης διδακτικής βιβλίης,

εξέδωκαν ου προπολού τη μικράν μεν, αλλά τη μαλφή, καθώ πρώτην και μόνην εσδεύρω, συλλογήν παιδαγωγικών ασμάτων προς χρήσιν των σχολείων και νηπιαγωγείων.

προς δε την λυπήν χρίαν, ούκο λίγα είδη και παλαιοί εν ημίν και νεότεροι και ποιητές στιχουργήσαντες και μουσικοί μελοποιήσαντες, από ρίγα του Φεραίου και των πρώτων του ελληνικού αγώνος εμβατηρίων, μέχρι και καθημάς, επίρκεσαν ούκα γενός τες πρώτες ανάγκες της αναγερωμένης πατρίδος. Και τα μεν αυτών ετεγνουργήθησαν πρωτοτύπως άριστατε και κάλλιστα, η αφερυπήν τα του Ευκλεούς Μνήμης Κερκυραίου Μουσουργού Νικολάου Ματζάρου και των πολυπληθών αυτού μαθητών, τα του εν Αλεξανδρία προενιαυτού αποβιώσαντος Σωτήρη και τα του εν Αθήνες Αρτίος τελευτικότος μουσικοδιδασκάλου Παριζίνη και άλλων συχνών, τα πλήστα επιποιήσεως των αημνίστων και ευκλεών ημών ποιητών Χριστοπούλου, Ρίζου, Σολομού, Σούτσον, Καλαμογδάρτου, Ζαλοκώστα, Σαλτέλη, Καρασούτσα, Τερτσέτου, Παπαρηγοπούλου και άλλων, ίνατα στον νυν διαπρεπόντων παραλείπουμε. Τα δε στιχουργήθησαν επί δεδομένων ευρωπαϊκών μελωδιών ή και άλλος γραφέντα προσυρμόστησαν έπειτα επί ομοιορύθμου ευρωπαϊκής μελωδίας ή απεριοδικώς εξεδίδοντο τα πασίγνωστα και δημοτικά πολλά χουκαταστάντα άσματα του δι' αυτών ως και δια των αναρρυθμίτων αυτού μεταφράσεων επί μακρών κατακτήσαντος των ελληνικών κόσμων επί χάριτος ποιητού και φίλου ημών Σκυλίτσι. Ού προπολού δε εξεδόθη εν Παρισίης και η πάσα ομοίου είδους επιτυχίαν της καλλιστής αποκρύπτουσα μουσική ανθοδέσμη του τα πάντα θαυμαστού και εξόχου ημών ποιητού κυρίου Αλεξάνδρου Ραγκαβή, ενή η ζωηρότερη και ποικιλότερη της ευρωπαϊκής μελωδίας χρωματισμή επιλαμπρίνουσι τα θαλερότερα και ευωδέστερα άνθη της καθημάς ελληνικής ποιήσεως και εις το δεύτερον μέρος εκτυπούμενον ήδη εν λειψία με τα πόθου αναμένει το φιλόμουσο πανελλήνιον. Η μουσική ανθοδέσμη καλύνεται προς τις άλλες και διασμάτων αρμοδιοτάτων προς την εν της εκπαιδευτηρίης ανατρεφωμένη νεολαίαν ως διάτινων ιαματικών και σωστικών ανθέων ή απαραπάντων βοτανικών επίσταται φυτοκομήν ή παντεχνήμων μούσα του εθνοφιλούς ποιητού.

τούτων πολλαχώς κατόπιν προσάγοντες και εμείς, λιτών και πενιχρών έρανων, την αναχείρα συλλογήν, εκ προημίου ομολογούμεν, ότι ουδέν ίδιον καθόλου υπήν, ούτε πρωτότυπον ελευθέρας μους εισαγώνης μαφέροντες, προσάγομεν εις των νέων ελληνικών Παρνασσών. Άλλη μεν μελωδία τούτων, πλην ολιγίστων τινών εξαιρέσεων, αλλοτρία έστι και ημών και της ημετέρας πατρίδος, εκ διαφόρων ερανιστής ευρωπαϊκών συλλογών. Η δε υποκειμένη ποίησης, εν τη

πλήστης αυτών, εξυφάνθη στιχουργικός ηθιμών επί των δεδομένων ρυθμών και επί της αυτής περίπου υποθέσεως, όπως αντιστοιχείτη του μέλους ενία και έστι παραποίησης της μάλλον ή των ελευθέρα. Εισί δε κατά μέν την ποιητική σύλληψην και την όλος πρωτότυπα. Ενείς, αγνοούντες κατά πόσον ειδηνήθημεν, προσεγγίσε την έννοια της λέξεως τη ενία της μουσικής, αφίεμεν την κρήτων ανεφαρμογήν εις το ήθος της απαγγελίας.

Άσματα παιδικά. Το πουλάκι. Παίζει πουλάκι, ψάλει πουλάκι, φίλο φυλάκι, αντιλαλεί. Πάνω πουλάκι, κάτω πουλάκι, πουν το πουλάκι, πάει το πουλί. Αχ το πουλάκι, πούσε πουλάκι, πούσε ψαλτάκι, στα μακρινά. Σ' άλλα κλαδάκια, λες τραγουδάκια, μ' άλλα πουλάκια, παίζεις ξανά.

το χελιδονάκι. Στάσου ταξιδεύτρα μου, χελιδόνα, στάσου. Κάτω από τη στέγη μας κτίσε τη φωλιά σου. Έλα να βρεις άσυλο εις το πτωχικό μας και να γεννείς φίλος μας και πουλί δικό μας. Σπίτι σου το σπίτι μας και όλα μας δικά σου. Κάμε τα βουλάκια σου, βγάλε τα πουλιά σου. Στο πτωχό μας άσυλο είσαι ασφαλισμένη. Οι ιεροί σαν άγγελοι είναι εδώ οι ξένοι.

Η καρδερίνα. Πώς καρδερίνα με έτσι βουβή, μες στο χρυσό σου μένεις κλουβή. Ξέχασες πλέον την ψαλμουδιά ή με έχεις τώρα κρύα καρδιά. Τι να σε κάμω θέλεις πουλί, πάλι φωνή σου να αντιλαλεί. Θνίσκει η φεδρό της μες στα κλουβιά, μουσες και χάρες φθύρεις κλαβιά. Κλειστό παλάτι μην είναι στενό, θέλω αέρα και ουρανό. Δώσ' με λαγκάδι, δάσος, κλονί, τότε να ακούσεις φίλε φωνή.

Καλησπέρα. Έκλεινε ο ήλιος ήδη οχριά. Στο χωριό απ' το όρος έπεσε σκιά. Μόνη φωτισμένη λάμπη εκκλησιά και βαριά βοίζει καμπανοκρουσιά. Σάββατον εσπέρας των εσπερινών προσκαλεί ο κόδων κάθε χριστιανών. Νάτον και γυρίζει με τα πόδια του στο χωριό χωριά της με τα βόδια του. Πόσο πλήθος μες στην εκκλησιά, πόσο λάμπει η κυροδοσιά. Το κερί με κόπο που να αγοραστώ, πλιότωρα από τάστρα λάμπει στο Χριστό. Πέρα στην καλύβα μάνα τραγουδεί, για να αποκοιμήσει άκακο παιδί. Να νίκε θα πάμε αύριο ταχύ, στου Θεού το σπίτι και στην προσευχή. Και ο Θεός θα ακούσει και η Παναγιά, και βροχή θα στείλει στη φτωχολογιά. Θα φυτρώσει τότε το σιτάρι μου και ψωμί θα έχεις παλικάρι μου. Εις τον κήπο να άλλη μάνα γνωστική λέγει στα παιδιά της που γυρνούν εκεί. Βλέπετε παιδιά μου πως και τα φυτά προσευχή διαβάζουν στο Θεό σκυφτά.

Το φροσάκι. Είχε γυρίσει κουρασμένη από τον περίπατο αργά, να φάγει ζήτηση καημένη ό,τι βρεθεί γοργά-γοργά. Της είχαν βάλει την μπροστέλα κι είχε στα χέρια μοναχό μισό φελίνο πιφρατζέλα για να τσιμπήσει το φτωχό. Ξεγνιέται λίγο και λιγάκι, κλείνει ελαφρά την κεφαλή και αποκοιμάται το φροσάκι γλυκά-γλυκά σαν το πουλί.

Ο επέτης. Για το Θεό λίγο ψωμάκι, αδέλφια μου, γιατί πεινώ. Το έχω φωνάζει γεροντάκι με δάκρυα στον ουρανό. Πολλοί περνούν εμπρός χορτάτη, καλοενδυμένοι και ευγενείς. Αχ, όλοι του γυρνούν την πλάτη, δεν τον πονεί κανείς, κανείς. Ένα Θεός να σε λεήσει, τον ρίχνουν κάπου σοβαρά, χωρίς κανείς να πλοχερήσει ούτε ψωμί, ούτε παρά. Πλην άλλος να πτωχός μεράκι, μοιράζεται με αυτόν εκεί, ένα ξερό φελί ψωμάκι που είχε κρυμμένο στο σακί. Παιδιά, ο νόμος του Ελέους είναι άγιος και σεβαστός. Τον άσπλαχνο με τους αθέους θα κατακρίνει ο Χριστός.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο τρίτο.
1: Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα ακούσουμε απόψε το έργο του Σπύρου Μελά «Το άσπρο και το μαύρο» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζόρτζη. Μια ηχογράφηση για την εκπομπή «Το θέατρο της εβδομάδας» που μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Μάιο του 1973.

0: Στο θέατρο της εβδομάδος θα ακούσετε το έργο του Σπύρου Μελά, «Το άσπρο και το μαύρο». Λαμβάνουν μέρος οι ηθοποιοί με τη σειρά που θα ακούσετε. Μέρη Λαλοπούλου, Ρίτα Μουσούρη, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Λουκία Κρίκου, Τόνια Καζιάνη, Μάκης Ρευματάς, Γιάννης Αργύρης, Κώστας Καστανάς, Βαγγέλης Πρωτοπαπάς. Μουσική επιμέλεια Μύρτας Πολύζου. Ρύθμιση ήχου Γιώργου Κουτρουμπή. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Τζόρτζη.
1: Δεν το βρίσκεται περίεργο, μαμά? Σήμερα δεν μας έστειλε τα λουλούδια του.
2: Δεν το πρόσεξα. Είχα τόσα να συλλογίζομαι από το πρωί. Πώς σου ήρθε τώρα έτσι ξαφνικά?
1: Θα περίμενα. Είναι η πρώτη μέρα που μου λείπουν.
2: Ου, σπουδαίο πράγμα. Έπειτα από τόσα χρόνια.
1: Ίσα-ίσα. Είναι ό,τι μου μένει ακόμα. Ό,τι μου θυμίζει τα νιάτα μου. Βρίσκω μια ευχαρίστηση να τους κόβω τα σύρματα με το ψαλιδάκι, να τα μοιράζω στα βάζα, να κάθομαι να τα βλέπω. Μου φέρνουν μια λύπη τόσο λεπτή. Μ' αρέσει να με θυμούνται.
2: Πού χάνεσαι?

0: Σε τι πραγματάκια?
1: Τι θέλετε να πείτε? Αυτά τα πραγματάκια είναι η ζωή. Και μάλιστα κάτι πολύ μικρότερα. Νομίζετε πως δεν καταλαβαίνω γιατί τα στέλνει? Πως δεν ξέρω γιατί εξακολουθεί να έρχεται? Από απλή συνήθεια. Όπως πηγαίνει τον τακτικό περιπατό του μετάλογο, ή στη στρατιωτική λέσχη την ορισμένη ώρα να παίξει πόκερ. Κι όμως αυτό το παραμικρό που δεν αξίζει τον κόπο με ευχαριστεί. Κατάντησε να με ευχαριστεί.
0: Αυτό είναι προτιμότερο, πιστεύω, από τα δάκρυα και τις αϊπνίες.
1: Παράξενο πράγμα με εσάς, μαμά. Μερικές φορές μου δίνετε την εντύπωση πως δεν έχετε ζήσει καθόλου. Γιατί δεν καταλαβαίνετε πως εκείνα τα δάκρυα και οι αϊπνίες ήταν μια μεγάλη ευτυχία? Η μόνη αληθινή ευτυχία που γνώρισα στη ζωή μου. Μιλάτε για τότε. Η κάθε στιγμή τότε είχε νόημα. Γιατί κάτι περίμενα να μου ησυχάσει μια καινούρια μικρή αμφιβολία. Να μου δώσει μια καινούρια μικρή απόδειξη πως αξίζει να μ' αγαπάνε. Μιλάτε για τότε. Τότε και λαϊδούσαν αηδόνια στα αυτιά μου. Το κακό είναι που πέρασαν. Σβήσανε, πάνε.
0: Έτσι και έτσι δεν θα περνούσαν.
1: Ποτέ τόσο άσχημα. Ποτέ τόσο ανόητα. Να μαραθεί το μπουμπούκι πριν γίνει τριαντάφυλλο.
0: Είναι από μυθιστόρημα αυτά όλα.
1: Εσείς σε αυτό να ξεθυμαίνετε πάντοτε. Στην πιο αθώα παρηγοριά μου. Ήτανε ανάγκη τάχα να το ειδώ κάπου γραμμένο πως έπρεπε να γίνει τότε.
0: Είναι πάντοτε καιρός, νομίζω.
1: Ελπίζετε λοιπόν ακόμα? Ό,τι τότε ήτανε τόσο φυσικό, τόσο ταιριασμένο, μπορεί να μην είναι σήμερα. Ξέρω καλά τι μου γίνεται, μη σας μέλει. Ξέρω πως είμαι μια ηφηγένεια θυσιασμένη τα πιο ελεϊνά είδωλα.
0: Οι περιστάσεις, παιδί μου. Οι περιστάσεις.
1: Και γιατί λοιπόν οι περιστάσεις να είναι έτσι και όχι αλλιώς? Πότε το σκεφτήκατε σοβαρά? Α, ξέρατε πως τρέμω, πως καρδιοχτυπώ αυτές τις μέρες για αυτό το καημένο το κορίτσι. Πως μπορείτε να είστε βέβαιοι πως δεν θα γίνουν τα ίδια?
0: Α, όχι, όχι, όχι. Να μείνεις ήσυχη. Με το συνοικέσιο του Κώστα κανονίζονται όλα. Α, δεν εννοώ να βάλει χέρι στην πρίκα. Λέω να μπορέσει να της δώσει εκείνα τα λίγα τα δικά μας. Ελπίζω να φανεί λογικός ο νέος, αφού είναι το αίσθημα στη μέση. Σου φαίνεται να έχω υπολογίσει άσχημα?
1: Κάθε άλλο. Γι' αυτό ακριβώς φοβάμαι.
0: Τι πράγμα, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι τόσο σφιχτά δεμένα το ένα με το άλλο, μαμά. Η παραμικρή ατυχία στο ένα σαρώνει όλα.

0: Ετοιμάζεσαι για εκεί, παιδί μου?
1: Ναι, ναι. Θα κάνουμε ένα μικρό περίπατο.
0: Α, μα δεν δένουν με τόση αμέλεια τη γραβάτα τους οι αραβωνιασμένοι. Τα προσέχει πολύ αυτά μια γυναίκα. Ω, και τι κουρασμένο ύφος.
1: Μα τι θέλετε λοιπόν, μαμά? Όλη την ημέρα σε εκείνα τα κάγκελα, σε εκείνο το κλουβί, σκυμμένος στους λογαριασμούς. Καταλαβαίνετε τι θα πει να κάνει κανένας το ίδιο απαράλλαχτο πράγμα από το πρωί ως το βράδυ ολόκληρα χρόνια.
0: Κι όμως, σ' άκουσα τόσες φορές να επενείς στην εργασία, να κατηγορείς εκείνους που τρώνε τα έτοιμα ή κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και ζουν με άτιμα μέσα.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Τους μισώ. Αλλά ποιος ξέρει γιατί.
2: Ίσως γιατί τους ζηλεύεις κατά βάθος. Ίσως αν είχες λίγο θάρρος περισσότερο.
1: Θα ζούσα όπως αυτή, δεν είναι έτσι? Ωραία, πολύ ωραία. Έπρεπε όμως σήμερα να πληρώσεις εσύ εκείνο το μικρό λογαριασμό της μοδίστρας για το καινούργιο φόρεμα της Ανθής και τις ρεκλάμες του γιατρού στις εφημερίδες. Το ξεχνάς πως έχετε κρεμαστεί όλοι στο λαιμό μου από τότε που πέθανε ο μπαμπάς? Δεν ήθελα, νομίζεις, να κάνω κι εγώ σαν νέος μια τρέλα στη ζωή μου? Δεν είχα επιθυμίες, δεν είχα όνειρα και τα θυσίασα όλα, όλα, όλα.
0: Αυτό ήταν το καθήκον σου, παιδί μου. Έχεις την ευχαρίστηση ότι έκανες το καθήκον σου. Έχεις την αγάπη μας, την αφοσίωσή μας, την εκτίμηση του κόσμου, μην είσαι αχάριστος.
1: Δεν σας λέω, είναι κάτι τι αυτά όλα. Αλλά έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Εγονάτισα όμως, μαμά, ετσάκισα, δεν αντέχω.
0: Χρυσό μου παιδί, θα αναπνεύσεις τώρα. Η μικρή θα φύγει σύντομα. Ξέρεις, αυτός άναψε σαν πυροτέχνημα. Περιμένω από στιγμή σε στιγμή να μου μιλήσει. Δεν πιστεύω να πεις πως δεν έκανα ό,τι μπόρεσα. Το σχέδιό μου να μπει στο σπίτι, να πάρει λίγο θάρρος περισσότερο μαζί της.
1: Σας παρακαλώ, σας ξαναλέω, μαμά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Καταλαβαίνετε, τίποτα.
0: Ο νέος μου φαίνεται πάρα πολύ καλός. Όλα θα πάνε περίφημα, έχω πεποίθηση. Να γίνει ο γάμος σου έπειτα. Να πάρω ένα παιδάκι σου στην αγκαλιά μου. Να σε δω ευτυχισμένο και να κλείσω τα μάτια μου.
1: Ευτυχισμένο? Είναι, νομίζετε, τόσο εύκολο?
0: Μα γιατί, παιδί μου, η μνηστή σου είναι μία κόρη.
1: Ούτε λόγος, μαμά, είναι τόσο περιποιητική, τόσο καλή μαζί μου.
0: Θα αρχίσεις νέα ζωή, θα ανοίξεις ένα μικρό κομψό σαλονάκι, θα δέχεσαι κόσμο.
1: Αχ, πόσο θα το χαιρόμουν εδώ και 7-8 χρόνια. Έρχεται όμως κάπως αργά τώρα. Και με έναν τρόπο, μαμά, σαν να είμαι υποχρεωμένος. Τόση κόπη, τόσες φροντίδες. Τι φαντάζεστε, μια μέρα η καρδιά πεθαίνει. Γίνεται πέτρα μέσα στο στήθος.
0: Μπα, θα είσαι άλλος άνθρωπος σε λίγο καιρό. Φτάνει να λείψουν τα βάσανα.
1: Πότε? Ποιος θα μπορέσει να φροντίσει για σας?
0: Είναι η σειρά του γιατρού, νομίζω.
1: Όσο τον προσέχω αυτές τις μέρες, τόσο περισσότερο αμφιβάλλω. Τι νοσέμιασε? Ο μπαμπάς ήταν ατυχής, αλλά θετικός άνθρωπος. Εσείς, μαμά, τόσο φρόνιμη.
0: Νομίζει πως βρίσκεται ακόμα στο Παρίσι. Έχει ξεσυνηθίσει αυτή τη ζωή. Είναι και στην αρχή του σταδίου του. Κάθε αρχή και δύσκολη.
1: Με τις ελαφρότητες του όμως την κάνει δυσκολότερη. Έχει κάτι τρόπους. Μια ελευθεροστομία, σαν να περνούσε τον καιρό του στα καταγόγια. Και αυτό το ύφος αιωνίως ηρωνικό δεν σέβεται τίποτα. Η επιμονή του να λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί πως δεν πιστεύει στην επιστήμη του. Η απροθυμία που δείχνει στη μικρή πελατεία που αγωνίστηκα να του δώσω εγώ και ο θείος του τόσες εβδομάδες τώρα. Τι σκέφτεστε, μαμά? Περιμένετε να πετύχει?
0: Η αλήθεια είναι πως κάποτε βρικολακιάζει ο παλιός άνθρωπος. Εκεί που του μιλώ τον βλέπω άξαφνα να αλλάζει. Να με κοιτάζει παράξενα, ψυχρά, σαν να ήμουν μια ξένη. Ύστερα μένει συλλογισμένος, αφαιρείται, ξεχνιέται. Σαν να μην υπάρχει. Βυθίζεται.
2: Ακριβώς. Βυθίζεται στον εαυτό του. Θέλετε τη γνώμη μου? Τον βασανίζει κάποια επίμονη σκέψη. Κάτι μας κρύβει. Κάποιο μεγάλο μυστικό.
0: Κανένα αίσθημα, λες?
2: Ποιος μπορεί να ξέρει?
1: Όπως κι αν είναι, πρέπει να του τα ψάρετε λιγάκι, μαμά. Χθες τον εκάλεσαν προς χάρη μου σε μια άρρωστη. Την αδερφή του υποτιμηματάρχη της αλληλογραφίας. Ήταν άσχημα. Και τον περίμεναν. Σα Θεό, τον περίμεναν, τον περίμεναν, τον περίμεναν. Μα πού να φανεί. Το λησμόνησε. Αυτό ήταν η μόνη του δικαιολογία. Δεν έχω μούτρα να ειδώ τους ανθρώπους. Μην πάτε μακριά. Την επίσκεψη της θείας δεν την κάνει με το στανιό. Αντί μάλιστα να γράψει συνταγές στη θεία του, τις διαβάζει τραγουδάκια. Ο θείος είναι έξω φρενών. Κοιτάξτε, μαμά, ο κίνδυνος δεν είναι μικρός.
0: Να μείνεις ήσυχος. Θα του τρίξω τα δόντια μόλις βρω τη στιγμή. Διώξε όμως από το κεφάλι σου αυτά όλα, τώρα που θα πας εκεί. Τα κατεβασμένα μούτρα δεν αρέσουν.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Το καημένο το παιδί. Έχει δίκιο.
2: Όλοι έχουν δίκιο κατά τον τρόπο τους. Ο Άλκης μπορεί να έχει και αυτό στο δικό του. Που ξέρετε.
3: Ο στρατιώτης ήρθε, κυρία. Με πολλούς χαιρετισμούς, λέει. Να μην το πείτε, λέει, στον κύριο ταγματάρχη πως τα έφερε τώρα. Να πείτε πως τα έφερε το πρωί.
2: Γιατί αυτό το ψέμα?
3: Γιατί, λέει, θα τον αποπλήξει ο κύριος ταγματάρχης. Μπορεί μάλιστα να τον βάλει και φυλακή στο σκοτάδι.
2: Μα ο λόγος. Θέλω να μάθω το λόγο.
3: Ο λόγος είναι, κυρία, γιατί του είχε δώσει, ως φαίνεστε, τη διαταγή να το φέρει το πρωί. Και εκείνος ξέχασε, λέει, να περάσει από τον θοπολείο. Είναι κάτω και κλαίει, κυρία. Μην τον προδώσετε τον κακομύρη. Είναι καλό παλικάρι.
0: Κάτι πολύ ενδιαφέρεσε, βλέπω.
3: Είναι ξάδελφός μου, κυρία.
2: Και τούτος? Μα δεν είναι άλλος, μου φαίνεται.
3: Μάλιστα, κυρία. Εκείνος ήταν πρώτος ξαδελφός μου. Τούτος είναι δεύτερος.
0: Και αν ο κύριος Ανδρέας αλλάξει αύριο υποκόμο, να ειδείς που θα τύχει συγγενή σου. Δυστυχισμένη, θα το χτυπήσει το κεφάλι σου.
3: Και το καλό ο Θεός το δίνει και το κακό πάλι ο ίδιος. Εγώ δεν βάνω βάση στα τι αυτά, κυρία.
2: Πάρε τα βάζα να αλλάξει το νερό.
3: Αμέσως, κυρία.

0: Μαμά, μπορείτε να θαυμάσετε, υποθέτω.
1: Κουφετάκι!
0: Εσύ, Μαργαρίτα.
2: Δεν είναι το φόρεμα. Είναι η στιγμή σου. Κάθε κόρη έχει μια τέτοια στιγμή στη ζωή της. Ένα μεσουράνημα. Έλα να σε φιλήσω.
0: Έχω μια ταραχή.
2: Μια γλυκιά ταραχή. Ψέματα. Δεν θα ήθελες να πάψει?
0: Μερικές φορές, μερικές ώρες υποφέρω πάρα πολύ.
2: Δεν έχεις τίποτα. Η αδιανή καρδιά. Αυτό είναι η δυστυχία.
1: Α, τι μουρμουρίζετε εσείς αυτού? Θέλω να ακούσω.
0: Της λέω, μαμά, πόσο είμαι χαρούμενη. Φανταστείτε, χωρίς να το θέλω, χωρίς να το καταλαβαίνω, μιλούσα φαίνεται τόσο απαλά, με τόση καλοσύνη στο μοντιστράκι που φέρε το φόρεμα. Δεν είναι παράξενο με αυτό το κοριτσάκι που το βλέπα για πρώτη φορά? Στην αρχή ξαφνιάστηκε. Με κοίταξε καλά-καλά με κάτι μάτια τόσο μεγάλα. Κύριε Λέισον, τι να πάθε τούτη, θα είπα από μέσα της. Ύστερα όμως άρχισε σιγά-σιγά η φωνίτσα του να τρέμει, να μαλακώνει, να με χαϊδεύει. Στο τέλος νόμιζε πως θα δακρύσει.
1: Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Για έλα, κάθισε εδώ. Θέλω να σου μιλήσω.
0: Θα με μαλώσετε?
1: Λιγάκι. Δεν είπαμε πως δεν θα μου κρύβεις τίποτα?
0: Μα πιστεύω πως αυτό έκαμα ως τώρα.
1: Αρχίζουμε τα ψεματάκια, βλέπω. Τι ζητούσε το χαρτί επιστολών, το καλαμάρι και η πένα στο δωμάτιό σου?
0: Ήθελα να γράψω της Λουκίας, απλούστατα.
1: Την είδες το πρωί. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Για κοίταξέ με. Τρέχεις πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μεταξύ σας που θα είναι ανάγκη να το γράψετε. Όλα μπορείτε να τα πείτε δυνατά μπροστά μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα υπονοούμενα. Και αυτά τα μασημένα λόγια στις γωνιές είναι μία κατάχρηση. Όσο για τον κήπο, αφού δεν μπορεί να έχει κανένα εμπιστοσύνη, δεν θα ξανακατεβείτε. Τ' ακούς? Θα τα αποφύγεις.
0: Ω, μαμά μου, χρυσή μου μαμά, καμήν είστε υπερβολική.
1: Σου ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πετύχεις παρά να τον συμπαθείς λίγο και να του το δείχνεις ακόμα λιγότερο.
0: Προσπαθώ όσο μπορώ. Αλλά να ξέρετε τι μου κοστίζει. Λέτε πως δεν μου έρχεται άξεφνα να ακούσω την καρδιά μου. Κάθε λεπτό το αίμα μου ανεβαίνει στο κεφάλι. Κάτι με σπρώχνει να είμαι φυσική μαζί του. Τι κόπος να κρατιέμαι. Μη μου θυμώσετε.
1: Αυτό σου έγραψε πρώτος, δεν είναι έτσι? Είχε κάτι να σου ζητήσει. Κάτι που ντράπηκε να σου πει. Ίσως καμιά συνέντευξη.
0: Ω, μαμά μου, καλή μου μαμάκα, μην επιμένετε. Μη με παιδεύετε άδικα.
1: Δεν θέλεις να μιλήσεις. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πρέπει να λάβω τα μέτρα μου.
3: Το φίδι. Ξαναζωντάνεψε το φίδι, μαμά. Αναδεύεται μέσα στους ποντίλους. Με δαγκώνει εδώ. Παγώνω. Θα λιποθυμίσω.
1: Παιδί μου, τι κακό είναι αυτό. Μα γιατί να γελέσαι? Πώς μπορεί να υπάρχει?
3: Μα υπάρχει, αφού το αισθάνομαι, το βλέπω. Είναι σταχτό, μαύρο λεπτό, με ένα κεφάλι πλακωτό, δύο ματάκια κόκκινα, κάτι δοντάκια μητερά, μικρούτσικα. Όσο πάει και μεγαλώνει.
1: Προσπάθησε να το ξεχάσεις, παιδί μου. Έβγαζε στο μπαλκόνι. Πάρε λίγο αέρα. Κοίταξε τον κόσμο που περνάει. Απασχολήσου, κάμε κάτι.
3: Μαμά μου, μαμά μου. Κι εγώ που νόμιζα πως είχα γίνει καλά.
0: Ο αδελφούλα μου, μην αφήνεσαι λοιπόν έτσι. Χρειάζεται υπομονή.
3: Περισσότερη από όσοι έχω δείξει.
0: Μα τι σας είπε τέλος πάντων ο γιατρός, μαμά? Δεν θα τις περάσει ποτέ?
1: Είναι μια ιστερική κατάσταση προχωρημένη. Ποιος ξέρει.
0: Ο Θεέ μου, η καρδιά μου ραγίζεται. Μπορεί να πάθω κι εγώ κάτι τέτοιο, μαμά.
1: Μιλάς ανοησίες. Κουνήσου από τη θέση σου.
0: Αυτός είναι.

0: Σεβαστή μου κυρία, Δεσποινής.
1: Σας περιμέναμε με τόση ανυπομονησία. Θέλαμε να μάθουμε τι απόγινε με το φίλο σας, με τον πελάτη σας, όπως τον λέτε.
0: Ναι, έριξε δύο σφαίρες και του ρίξαν άλλες δύο, χωρίς αποτέλεσμα εννοείται.
2: Μπα, μονομαχία λοιπόν. Πότε αυτό?
0: Σήμερα το πρωί, στα 6 ακριβώς. Ήτανε μια σκηνή, σας βεβαιώνω.
2: Περίεργο, δεν είδα τίποτα στην εφημερίδα.
0: Ναι, είναι αλήθεια, κατόρθωσα να μην γίνει λόγος. Έτρεξα, παρακάλεσα, φίλησα πόδια. Όταν πρόκειται για την τιμή μιας οικογενείας, την τύχη, το μέλλον μιας κόρης.
2: Είστε αξιέπαινος. Μ' αρέσει πολύ αυτό το ενδιαφέρον σας. Αυτός ο σεβασμός στα μυστικά του σπιτιού.
0: Είναι καθήκον κάθε ανθρώπου με ανατροφή.
1: Την πράξη όμως αυτήνης πώς τη βρίσκεται? Είμαι πολύ περίεργη να σας ακούσω.
0: Δεν πιστεύω να είναι αλήθεια όλα όσα λένε εις βάρος της. Ξέρετε, είναι η αρχή μου. Δεν πιστεύω ποτέ μου τέτοια πράγματα.
2: Κατά τη γνώμη μου, έκανε μεγάλη απερισκεψία.
0: Πιθανόν. Πολύ πιθανόν.
2: Πώς πιθανόν? Να πηγαίνει στο δωμάτιό του, να κλείνετε ώρες μαζί του.
0: Δηλαδή, έχετε δίκιο. Όχι, θέλω να πω ασφαλώς χωρίς άλλο. Εκείνος όμως, σας παρακαλώ. Εκείνος. Δεν είναι η διαγωγή του Ελεηνή. Επιτέλους, μια κόρη που συμπαθεί μπορεί να μην ξέρει τι κάνει. Εκείνος είχε την υποχρέωση να μείνει σταθερός, τουλάχιστον στο λόγο του, στο αίσθημά του. Ύστερα, μάλιστα, από μια τόσο μεγάλη θυσία εκ μέρους της.
2: Είστε πολύ καλός. Θέλετε να τη δικαιολογήσετε?
0: Καθόλου, αλλά μια κόρη τη θεωρώ ιερό πλάσμα.
3: Κυρία μου, για τον άνθρωπό σας φρόντισα. Όλα είναι εντάξει. Πώς πάει ο μικρός πονοκέφαλος Δεσποινής Ανθή? Συλλογιζόμουν όλη την ημέρα σήμερα όσα μου είπατε χτες. Ξέρετε, είστε θύελα. Πρέπει να φοβάστε λιγάκι τον εαυτό σας.
1: Δεν βρίσκω. Με απέναντίες.
3: Η θέση του πέμπτου χειρεύει ακόμα στο πόκερ. Τι διάβολο με αυτόν τον ισολογισμό. Εργάζεστε ακόμα και τη νύχτα?
0: Η Αγκαρία παίρνει τέλος αύριο.
4: Είστε εδώ.
3: Προμιά στιγμή. Μα τι έχεις, σε βλέπω κίτρινη, αλλαγμένη.
4: Δεν είναι τίποτα. Μια μικρή περαστική ζάλη.
1: Ήθελα να σας έδειχνα μερικές εικόνες της τελευταίας ηλουστρασιών. Σας αρέσουν?
0: Τρελαίνομαι για εικόνες. Δεν ήρθατε. Τι κρίμα. Με πόση αγωνία περίμενα 3 ώρες. Η καρδιά μου πήγε να πεταχτεί από το στήθος. Μα και αυτά που μου γράψατε. Είσαστε πολύ σκληροί.
1: Θεέ μου, το σκεφτήκατε καλά αυτό που μου ζητάτε? Είναι μια μεγάλη τρέλα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν έχετε καμιά εμπιστοσύνη. Αλλά πού αλλού να δώσω την τελετή που σας έχω υποσχεθεί? Θα κάψουμε τη μικρή ξανθή πλεξιδίτσα, τα γράμματα, τα ξερά λουλούδια, τη φωτογραφία. Θα τσακίσουμε τον μπρελόκ. Θα εξαφανίσουμε μαζί όλα τα ίχνη της παλιάς, της παιδιάστικης αγάπης μου. Δεν είναι αλήθεια που ζηλεύετε λιγάκι?
1: Πολύ.
0: Και φοβηθήκατε ένα τόσο αθώο πράγμα?
4: Αυτό εκεί το ζευγάρι δεν σου θυμίζει τίποτα?
3: Πολλά. Πολλά. Τα χρυσά χρόνια. Τις ωραίες στιγμές.
4: Έτσι έφυγαν. Σαν τη θάλασσα μέσα από τα δίχτυα. Δεν λυπάσαι καθόλου? Δεν σε τσιμπάει τίποτα βαθιά εδώ? Δεν αισθάνεσαι τον εαυτό σου ένοχο?
3: Ένοχο? Σε τι πράγμα λοιπόν, ύστερα από μια αναφοσίωση 15 χρόνων? Ούτε ο Κισός δεν κολλάει έτσι. Είναι φαινόμενο. Είναι ιστορικό ένα τέτοιο μεσαιωνικό αίσθημα.
4: Επαρχιώτικο, δεν λες καλύτερα?
3: Όπως θέλεις. Δεν υπάρχει όμως άλλο παράδειγμα στο πυροβολικό για να μην μπω στην κοινωνία.
4: Δεν θα ήθελες να ξαναζήσεις λίγες από τις καλές στιγμές που πέρασαν?
3: Όλες αν μπορούσα. Όλες. Αλλά πώς, με τι τρόπο? Βαρέθηκα να βγάζω με το τσιμπιδάκι τις άσπρες τρίχες από το μουστάκι μου.
4: Έχω κι εγώ το μικρό σχέδιό μου. Σου ετοιμάζω μια έκπληξη.
1: Λοιπόν, επιμένω. Τα πιστεύετε πραγματικό όσα είπατε πρωτήτερα στη μαμά?
0: Πώς μπορείτε να αμφιβάλλετε? Πώς μπορείτε να με πειράζετε με τόση κακία? Βρείτε μια πρόφαση να κατεβούμε στον κήπο. Θέλω να σας εξηγηθώ καλύτερα.
1: Ω, να μπορούσα. Είναι αδύνατον, πάει κι αυτό.
0: Καταλαβαίνω, σας πιέζουν. Βλέπετε πολύ καλά πως άλλο μέσον δεν υπάρχει. Ελάτε την Κυριακή, σας περιμένω.
1: Μη ζητάτε τα δύνατα.
0: Το βλέπω πολύ καλά. Σας είμαι κάτι το αδιάφορο.
1: Φεύγετε λοιπόν, από τώρα? Μα γιατί το κάνετε αυτό?
0: Ελπίζω να προστεθώ στο καρέ από μεθαύριο, κυρία μου.
2: Πώς έτσι, με το σταγονόμετρο θα μας δίνετε τώρα τη συντροφιά σας?
5: Όπως τα ναρκωτικά.
0: Ευχαριστώ.
5: Μήπως σας κακοφάνηκε, τότε όπως τα δηλητήρια.
0: Το ένα καλύτερο από το άλλο. Σας εχαιρέτησα. Θυμήθηκα πως έχω κάτι να φροντίσω ακόμα και για εκείνο που σας μιλούσα, σας υπόσχομαι άλλοτε.
3: Το δαγκώνεται στα γερά, βρίσκω, γιατρέ μου.
5: Θέλετε πως ήταν καθαρή ματαιοπονία αυτό που έκανε ο Μακαρίτης ο νονός μου μια φορά και έναν καιρό? Κρίμα στα ντενεκεδένια παράσημα που μοίρασε στους προσκεκλημένους. Γιατρέ μου, μα τι ευχαρίστηση βρίσκεται να μου θυμίζετε κάθε στιγμή το επάγγελμά μου.
3: Με συγχωρείτε, δεν φανταζόμουν ποτέ πως πειράζεστε τόσο.
5: Ωραία, ας αλλάξουμε θέμα. Σας πήρε το μάτι μου με εκείνη την κυρία που δεν φορεί ποτέ ό,τι εφόρεσαν και ό,τι φορεί θα φορέσουν. Μου αρέσει. Ενσαρκώνει τα γυναικεία ιδανικά.
4: Ποια είναι, μπορούμε να μάθουμε?
3: Η κυρία του διοικητού μου, αλλά μου επιτρέπετε, ας αλλάξουμε θέμα. Πώς βρήκατε τη θεία σας σήμερα?
5: Γεια, όλε, πώς τη βρήκα. Λοιπόν, λησμόνησα να περάσω. Φοβάμαι όμως πως δεν θα γιατευτεί ποτέ. Η αρρώστια της δεν περνάει με τίποτα. Από ούτε με σκονάκια.
3: Από τι πάσχει λοιπόν, για να ακούσουμε.
5: Μα από γεράματα, από καθαρά γεράματα.
3: Έχετε διάθεση σήμερα.
5: Γι' αυτό φεύγετε μόλις ήρθα ταγματάρχα μου.
3: Όχι, δα. Με περιμένει στην ίδια γωνίτσα, το ίδιο τραπεζάκι, με τους ίδιους φίλους, όπως εδώ και 18 χρόνια. Είναι ακριβώς η ώρα της λέσχης. Αν λείψω, θα υποθέσουν πως πέθανα, πως έσπασα τουλάχιστον το ποδάρι μου, πως έβγαλα το χέρι.
5: Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Βρήκατε τέλος πάντων έναν τρόπο να ζείτε.
3: Μα, ίσως είναι ο χειρότερος. Αλλά μάρτης μου ο Θεός. Πολλές φορές επιθύμησα έναν καλύτερο.
4: Το συνηθισμένο μου ευχαριστώ για τα λουλούδια. Δεν είναι και αυτό το πρόγραμμα της ημέρας?
3: Όπως θέλετε.
2: Άναψε, παιδί μου, το φως. Δεν βλέπει κανένας τίποτα πια.
1: Αμέσως, μαμά.
5: Προσέξατε κάτι αυτές τις μέρες? Οι κύριοι με αποφεύγουν.
1: Και δεν πιστεύω να θέλεις και βραβείο τώρα για τη συμπεριφορά σου. Στο Παρίσι έμαθες αφανταστία. Ωραία, μα την αλήθεια.
5: Φυσικά, φυσικά, κουκλίτσα μου. Υπερασπίζεις την υπόθεσή σου. Εμένα όμως αυτός ο μικρός δεν μ' αρέσει καθόλου, μαμά.
2: Απέναντίας είναι πολύ καθώς πρέπει. Τον εκτιμούν όλοι στην τράπεζα. Έχει μια καλούτσικη πατρική περιουσία, έναν καλούτσικο μισθό, χρέη δεν έχει. Δεν βλέπω γιατί να τον αντιπαθείς.
5: Για κάτι που δεν μου μιλήσατε καθόλου. Για το χαρακτήρα του.
2: Φαίνεται πολύ σεμνός και πολύ τίμιος.
5: Είναι, νομίζω, ένας υποκριτής. Έπειτα, όλες αυτές οι σχέσεις, μετρημένες με το διαβήτη, μια τέτοια ανοχή από ιστοροβουλία. Τι να σας πω, μαμά. Είναι να ντρέπεται κανένας. Τον έχετε φέρει εδώ μέσα και...
2: Είσαι τελείως έξω φρενών, το ξέρεις. Τι θέλεις να πεις? Πού αλλού γνωρίζονται λοιπόν οι άνθρωποι παρά στα σπίτια?
5: Μου φαίνεται πως κάτι καλύτερα γνωρίζονται οι άνθρωποι σε εκείνα τα σπίτια που πληρώνουν για την επίσκεψη και αφήνουν κάτι και στον πορτιέρι. Είναι φυσικότεροι στην κτηνοδία τους, πιο ειλικρινείς. Δεν σκεπάζουν το συμφέρον τους με κάλπικα αισθήματα. Καταλαβαίνετε τώρα?
2: Καταλαβαίνω πως βγήκες από τα όρια.
5: Εξηγήστε μου λοιπόν, γιατί της παγιδεύετε την καρδιά? Γιατί της παρουσιάζετε αυτό το πράγμα σαν ένα όνειρο ευτυχίας? Γιατί δεν της το λέτε πως είναι το συμφέρον σας, ε? Τι με μέλει όμως εμένα? Πώς μπορώ να ενδιαφέρομαι αφού ήρθα με τις βαλίτσες αδιανές από το Παρίσι? Δεν σου έφερα ούτε ένα ζευγάρι γάντια, ούτε ένα μπαστούνι του Κώστα, ούτε μια ταμπακέρα του θείου. Μου το χτυπήσατε.
4: Σε μερικά πράγματα ίσως να έχεις κάποιο δίκιο. Είσαι όμως υπερβολικός.
5: Αφού ο άλλος είναι κοντόφθαλμος, χρειάζεται φακός, πιστεύω.
6: Θα αρχίσουμε λοιπόν να σε κυνηγάμε τώρα. Ήτανε τόσο μεγάλος σκόπος να πεταχτήσεις για τα μάτια. Η κατάστασή της όσο πάει και χειροτερεύει. Δεν μπορεί να εξακολουθήσει έτσι αυτό το πράγμα.
5: Μπορείτε να καλέσετε, νομίζω, έναν άλλον. Ένα γιατρό, ένα παθολόγο. Έναν οποιοδήποτε από αυτούς που γράφουν συνταγές.
6: Νομίζεις πως δεν το σκέφτηκα? Δεν περιμένω βέβαια να τη γιατρέψεις με στιχάκια. Αν δεν το κάνω, είναι για τον κόσμο. Είναι για σένα, για το μέλλον σου. Να έχω ανεψιό παθολόγο 4 χρόνια στην Ευρώπη και να καλέσω έναν ξένο. Ξέρεις τι μου γυρεύεις? Την καταστροφή σου. Μόλις ψιδριστεί στα φαρμακεία, δεν ξαναβλέπεις Θεού πρόσωπο. Αφού ο θείος του δεν τον πιστεύει, θα σου πει ο άλλος.
5: Μου είναι αδιάφορο.
2: Τα ίδια τα συγχωρεμένα τα παλιά σου. Τι θα πει, σου είναι αδιάφορο?
5: Θα πει πως δεν θέλω να κάνω τον γιατρό. Δεν είμαι γιατρός. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Δεν είμαι καθόλου. Τι με κοιτάτε με αυτόν τον τρόπο? Γιατί δεν λέτε καθαρά αυτό που σκέφτεστε? Δεν σας φαίνομαι τρελός για δέσιμο?
6: Χωρίς άλλο. Να κάθεσαι να λες πως δεν είσαι γιατρός, όταν έχεις κοντζάμ δίπλωμα και τα χαρτιά σου εντάξει από το Παρίσι.
5: Τέτοια μπορεί να πάρετε κι εσείς αν σας χρειάζονται αύριο το πρωί. Από την επιστήμη όμως, από αυτή την περίφημη επιστήμη, τι καταλαβαίνω που να πάρει ο διάλογος? Καταλαβαίνω τίποτα.
6: Αν πήγες να γλεντίζεις εκεί πάνω με τις δεν ξέρω ποιες, φυσικά τα ξέχασες και τα λίγα που ξέρες. Δεν είσαι ο πρώτος.
5: Να που το βρήκατε λοιπόν. Μπορεί όμως και να ξέρω. Να ξέρω περισσότερα από όσα πρέπει.
6: Όπως και να είναι, θα βγάλουμε τελάλι τώρα να πληροφορήσουμε την κοινωνία τι ξέρεις και τι δεν ξέρεις. Οι περισσότεροι έμαθαν με τον καιρό. Πολλοί μάλιστα δεν μπόρεσαν να μάθουν σε όλη τους τη ζωή. Και όμως κάνουν τη δουλειά τους περίφημα. Αν δεν ξέρεις, θα μάθεις. Θα πεθάνεις μερικούς και θα μάθεις. Δεν επιμένω βέβαια να αρχίσεις από τη θεία σου, αλλά βρες μου μια καλή πρόφαση. Κάμε τον άρρωστο και καλώ αμέσως έναν άλλον.
5: Σας θαυμάζω, θείε. Έχετε το πνεύμα της πράξεως. Από αυτά που φαντάζεστε όμως δεν θα γίνει απολύτως τίποτα.
2: Παιδί μου, βρίσκομαι με την ψυχή στο στόμα. Μην με τρομάζεις τη δυστυχισμένη. Ησύχασέ με. Βεβαίως είμαι πως αστείευεσαι.
5: Μα τι σήμερα, τι αύριο, τι μετά 15 μέρες. Γιατί ζητάτε να σας γελάσω? Νομίζετε πως θα μπορέσω να ξεσχίζομαι, να ματώνω έτσι από μέσα μου σε όλη μου τη ζωή? Θέλω ελευθερία, θέλω αέρα, θέλω καθαρή συνείδηση.
6: Μπορείς να μου πεις αν τρώγεται αυτό το πράγμα, η συνείδηση?
5: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει όμως μονάχα με το να τρώει. Το είπε κάποιος, νομίζω, που... Α, αυτός που ανάβεται κερί 3 φορές το χρόνο.
2: Αχ, Θεέ μου. Είναι σοβαρά, λοιπόν, αυτά τα ανέλπιστα? Έτσι αποφάσισες για μια στιγμή να καταστρέψεις ένα λαμπρό στάδιο? Μα γιατί με βασανίζεις? Θα χάσω το μυαλό μου.
1: Μαμάκα μου, μην τον ξεσυνερίζεσαι, είναι τρελός. Θηρίο, δεν τη λυπάσαι?
6: Τι σούσουρο, τι σούσουρο! Τι γέλια έχουν να κάνουν εις βάρος μας, και με το δίκιο τους, βέβαια.
5: Έπρεπε, μόλα ταύτα, να το έχετε προβλέψει. Αν δεν σας παρακάλεσα, αν δεν έκλαψα, αν δεν χτυπήθηκα σαν το νέο πουλάρι που τόζεψαν με τη βία στο αμάξι. Το ξέρετε πολύ καλά πως δεν το ήθελα ποτέ. Πως δεν είχα καμιά κλίση.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
6: Δεν είχες καμιά κλίση. Αλίμονο αν ακολουθούσε ο καθενέος την κλίση του. Ο νέος έχει φαντασίες, έχει παράτολμα όνειρα, φιλοδοξίες αστήρικτες. Αυτά κατακαθίζουν με τον καιρό. Πού ήθελες να μαντέψουμε πως θα έμενες ο ίδιος ύστερα από τόσα χρόνια?
5: Φαντάζεστε τάχα και το γιατί?
6: Γιατί δεν έχεις καμιά θέληση. Γιατί δεν προσπάθησες καθόλου.
2: Και τώρα, τι σκέπτεσαι να κάνεις? Πώς θα ζήσεις? Με τι τρόπο θα βοηθήσεις το σπίτι σου? Έχεις στο νου σου τουλάχιστον καμιά εργασία?
5: Θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς? Μπορείτε να θυμηθείτε το συνηθισμένο, το παλιό μου όνειρο, ε? Πόσες φορές θα σας το είχα διηγηθεί, μαμά? Ένας ατσίγκανος με το τσαντήρι του. Από κάμπο σε κάμπο, από χώρα σε χώρα. Που ζει με ένα ελάχιστο κόπο σε μια ανάνοιξη χωρίς τέλος. Όπως τα χελιδόνια.
6: Βραπουλιά στη ράχη σου με κοκαλένιες μύτες. Δεν είναι άσχημο. Αυτό επιθυμούν όλοι.
5: Ναι, και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Φαντάζονται πως λιγοστεύουν το μόχθο της ζωής και όσο πάει τον αυξάνουν. Μια μέρα όμως. Τι λέτε, δεν θα το καταλάβει ο άνθρωπος? Ίσως να κάνει έτσι τη ζωή του που να φεύγει γλυκά σαν το δροσά το νερό στο ριάκι. Ίσως να ξαναμπεί ο Αδάμ στον παράδεισο. Όσο για μένα την έχω πάρει την απόφαση, μαμά, θα ανοίξω χοροδιδασκαλείο.
2: Α, παιδί μου, θα μου έρθει αποπληξία. Γιατί με κάνεις έτσι, τι κακό σου έκαμα?
1: Μα είσαι για το φρενοκομείο.
5: Ναι, αλλά δεν σας είπα όμως πώς το φαντάζομαι. Μεγάλες ευρύχωρες σάλες, με πολλά φώτα, εκλεκτή ορχήστρα.
6: Ρήμαστα έξοδα, ολόκληρη περιουσία.
2: Αλλάξτε ομιλία. Αυτός είναι ο Κώστας, ο Θεέ μου. Πώς θα του το πω, πώς θα του το παρουσιάσω? Θα πεθάνει.
6: Η γνώμη μου είναι να ξαναγυρίσεις στο Παρίσι. Πρέπει να κοιταχτείς.

0: Χτυπήσατε, κυρία. Μπα, γιατί στα μαύρα, κυρία. Σε καλό σας.
1: Μην κάνεις λόγο σε κανένα πως με είδες έτσι. Άκουσες, ούτε στη μαμά. Δεν έχεις να μου ζητήσεις τίποτα.
0: Αφού με βλέπετε χωρίς ποδιά, κυρία.
1: Θέλεις να βγεις περίπατο.
0: Μάλιστα, κυρία. Θα πάμε στην Ακρόπολη με τον ξάδελφό μου να μου δείξει τα αρχαία.
1: Αφού δεν είναι κανένας εδώ, είσαι ελεύθερη. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Κοίταξε, μη βιαστείς. Ως τα 7 ο καιρός είναι δικό σου. Κατάλαβες?
0: Ο Θεός να σας δώσει μια καλή τύχη, κυρία. Είσαστε μάλαμα.
1: Μην λησμονήσεις αυτό που σου είπα. Τ' άκουσες?
0: Έννοια σας, κυρία. Δεν είμαστε παιδιά.

0: Θαυμάσιο. Είναι τέλειο. Στην αρχή νόμισα πως πρόκειται για την ιστορία του γιατρού. Τι παράξενο. Ύστερα από τόσο λαμπρές σπουδές, να αφήσει το στάδιό του και να ανοίξει χώρο διδασκαλείο είναι πρωτάκουστο. Μόλις ανοίγω το φάκελο, κάνω έτσι και πιάνω το κλειδί.
1: Λοιπόν, σαν τι να φαντάστηκες.
0: Θεέ μου, Μαργαρίτα, τι να υποθέσω. Τα χάσα. Έπρεπε να διαβάσω το γράμμα. Πόσο καλό μου κάνει, άκουσε. Διαβάζω. Χρυσέ μου.
1: Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, Ανδρέα. Ντρέπομαι.
0: Σου είπα την άλλη φορά πως έχω το σχέδιό μου. Φόρεσε την καλή σου στολή, πρόσεξε και περιποιούσε τον εαυτό σου όπως τότε. Φρόντισε να βρεις ένα ωραίο άλικο τριαντάφυλλο σαν εκείνο. Θυμάσαι.
1: Ανδρέα, γιατί δεν μου κάνεις τη χάρη, θα βουλώσω τα αυτιά μου.
0: Και άλλα το απόγευμα. Θα σε περιμένω την ίδια ώρα, στην ίδια θέση, με το ίδιο φόρεμα, με την ίδια διάθεση. Θα ξαναβρούμε ίσως τις ωραίες στιγμές που πέρασαν. Ίσως. Ας είναι, αφού σε πειράζει. Αυτό το νέο ζευγάρι, αυτός ο καινούριος έρωτας μέσα στο σπίτι, ζήλεψες αλήθεια λιγάκι?
1: Όχι, όχι. Θα ήταν πρόστιχο. Απλώς είδα να ξαναζεί μπροστά μου η ίδια η παλιά ιστορία. Η δική μου και η δική σου. Τη γλυκιά εποχή. Θυμάσαι την ημέρα? Έτσι δεν ήταν ακριβώς?
0: Έτσι, σχεδόν απαράλλαχτα. Αυτά τα βάζα και το τραπέζι και η ζαρντινιέρα με τα ίδια λουλούδια. Και αυτό το φόρεμα. Τι αναμνήσεις. Ξαναπένθησες τον μπαμπά σου ύστερα από τόσα χρόνια. Πώς της φάνηκε της μαμά σου, δεν ξαφνιάστηκε?
1: Δεν με είδε κανένας. Κρυφά το παράγγειλα από τις μικρές μου οικονομίες. Κρυφά το έφερα. Κρυφά το φόρεσα. Μόλις φύγεις θα το βγάλω. Αλλά μπορείς να μου πεις, αν θυμάσαι τώρα, που ήρθες και κάθισες τότε?
0: Ναι. Ναι. Σαν να είναι εκεί.
1: Την έχω βάλει επίτηδες.
0: Πριν καθίσω, θα σου προσφέρω νομίζω το τριαντάφυλλο. Είναι σαν μια φλογισμένη καρδιά. Σαν τη δική μου. Έτσι δεν σου είπα? Το χέρι σου έτρεμε όμως τότε. Καθώς άπλωσες να το πάρεις, πήγε να σου πέσει.
1: Το πρόσωπό σου όμως ήταν κίτρινο τότε. Σαν του νεκρού.
0: Τότε. Τότε φυσικά. Δεν μου είχε στείλει το κλειδί της πόρτας. Άξαφνα σε έβρισκα μονάχη. Εντελώς τυχαίως και ρυψοκινδύνευα σε μια στιγμή το μυστικό μου. Το μεγάλο μυστικό που σου κράτησα 10 μήνες. Όχι, όχι, όχι. Όσο και να μιλήσω για εκείνη την εποχή, ποτέ δεν θα μπορέσω να σου δώσω την παραμικρή ιδέα. Αλίμονο. Όταν ανοίγει κανένα στο στόμα του.
1: Ναι, λέει λόγια.
0: Ο κόσμος είχε γεμίσει τότε από σένα και από αυτό το μαύρο φόρεμα.
1: Το βλέπεις παντού, αλήθεια?
0: Από τις μαύρες μέρες. Έφτανε να μαυρίσει κάτι στον ορίζοντα για να λυθούν αμέσως τα γόνατά μου. Σαν τους τρελούς είχα αρχίσει να πιστεύω στα πιο απίθανα πράγματα. Περίμενα με δυνατούς παλμούς πως θα φανερωθείς άξαφνα στο πιο απόμακρο, το πιο έρημο μέρος, την πιο ακατάλληλη ώρα.
1: Κι όμως, σου ξαναλέω, εκείνη την εποχή μου φάνηκες περισσότερο τραχής, περισσότερο απότομος από κάθε άλλη. Αν δεν σου ξέφευγαν κάποτε μερικά λόγια, μερικοί τόνοι φωνής προπάντων, δεν θα καταλάβαινα ποτέ τίποτα.
0: Έτρεμα μην προδοθώ. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο να φιλήσει ούτε την άκρη του σκαρπινιού σου. Το καταλαβαίνεις αυτό? Έβαζα τόση δύναμη για να κρύβομαι. Σου λέγα κάθε λεπτό πράγματα που δεν τα πίστευα, που ήξερα πως δεν θα σ' αρέσουν. Και σε πλήγωνα την ίδια στιγμή που αν μου ζητούσες να λείψω από τον κόσμο.
1: Θα το έκανες, μου λες αλήθεια?
0: Με μια μεγάλη, μια χαρά υπεράνθρωπη όπως οι μάρτυρες. Δεν θυμάσαι που σχεδίαζα να σε αποφύγω τελείως οριστικώς?
1: Λες τότε που ετοιμαζόσουν να ζητήσεις εκείνη τη μεγάλη άδεια?
0: Ακριβώς. Τόσος ήταν ο φόβος μου. Αλλά και εσύ, τι σκληρότητα. Δεν είχες άδικο. Δεν ήξερες πώς να με εξηγήσεις. Πόσες νύχτες δεν με είδε το φεγγάρι στο παράθυρό μου να κλαίω σαν γυναικούλα?
1: Και γιατί όλα αυτά? Σκέφτηκες ποτέ την αιτία?
0: Θεέ μου, τι μπορώ να ξέρω από αυτά τα πράγματα. Ίσως γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη φυσικότητα η αληθινή αγάπη.
1: Και πού λοιπόν, Ανδρέα, μπορεί κανείς να βρει αυτή τη φυσικότητα? Μπορείς να μου πεις?
0: Ίσως σε μια αναπόλυτη οικειότητα.
1: Αλλά πώς θέλεις όμως να την παραχωρήσει μια τέτοια οικειότητα σήμερα μια κόρη που σέβεται τον εαυτό της?
0: Έχεις δίκιο. Καθώς είναι τα πράγματα, ο καθένας είναι υποχρεωμένος να παίζει την κωμωδία του. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μπορέσω να σου μιλήσω έτσι.
1: Αλήθεια, μας χωρίζει ένας παχύς τείχος. Δεν μπορεί να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Ή θα αγαπήσεις κάποιον που δεν τον ξέρεις, ή θα τον μάθεις πολύ αργά. Εσύ δεν έχεις με όλα τα αυτά να παραπονεθείς. Σου δώσα, πιστεύω, μεγάλες στιγμές.
0: Θα ήμουν άδικος να τ' αρνηθώ. Το απόγευμα, μάλιστα, που καθόσουν εκεί που κάθεσαι τώρα, έχεις ένα βιβλίο. Πού είναι εκείνο το βιβλίο?
1: Εκεί, στον καναπέ.
0: Α.
1: Δεν είναι το ίδιο, δεν μπόρεσα να το βρω. Να βρω ένα Ήθελα να σας έδειχνα μια καλή παράγραφο. Είναι σαν μια κομψή στροφή τραγουδιού και κάτι τέτοιο. Είμαστε ακόμα στον πληθυντικό τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεσποινής, να ξέρατε τι αγρυπνίες, τι δάκρυα. Ο παράδεισος και η κόλαση είναι για μένα στα χείλη σας. Τι μπορεί να γίνει με δυο σας λέξεις? Αν ήταν εύκολο να βάλω σε τάξη αυτά τα...
1: Εμπρός, λοιπόν.
0: Αδύνατο να θυμηθώ παρακάτω.
1: Είστε λεπτός και αγνός άνθρωπος. Είστε γεμάτος ευγενικά αισθήματα. Αξίζει να σας αγαπάει μια κόρη με γενναία και περήφανη καρδιά σαν τη δική μου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή δεν ήταν η φωνή σου. Χτυπούσε στα αυτιά μου κάπως αλλιώς.
1: Ήτανε πιο καθαρή, πιο δροσερή, πιο νέα.
0: Μπορεί και αυτό. Η ψυχή σου όμως είχε ανεβεί όλη στα χείλη τότε. Και με κοίταζες χωρίς να με βλέπεις.
1: Είχα καρφώσει το βλέμμα στο άστρο του γιακά σου. Αλλά κι εσύ. Φίλησέ μου λοιπόν το χέρι.
0: Δεσποινής, από σήμερα δεν θα κάνω κακό σε άνθρωπο.
1: Έτσι πιστεύεις πως μου πήρες το χέρι τότε? Μου το άρπαξες με τόση αδεξιότητα. Σαν να φοβήθηκες μη δε σ' αφήσω.
0: Τον εαυτό μου φοβήθηκα. Να σου φιλήσω το χέρι. Τι τόλμη χρειάστηκα. Και την υπόσχεσή μου, να ξέρεις, την κράτησα. Από εκείνη τη στιγμή, επί 5 χρόνια, δεν έβαλα ούτε μια μέρα περιορισμό σε πυροβολητή. Από φόβος και τρόμος έγινα η λατρεία του καθενός. Ο μεγαλύτερος αδερφός, ο πατέρας. Το ίδιο βράδυ έμπλεξα με τη συνηθισμένη μου συντροφιά των Γλεντζέδων. Ο παραμικρός ανοιχτός λόγος για τις γυναίκες με έσφαζε. Ήπια, ζαλίστηκα, μέθησα χωρίς να το καταλάβω. Τώρα δεν τρέπομαι να σου το πω. Ξέρεις, κάπως τον κόσμο με παρέστηραν σε ένα κάποιο μέρος όπου τελειώνουν συνήθως τα γλέντια τους. Προσπάθησαν να με τραβήξουν μέσα. Τι νομίζεις, ξεμέθησα στο λεπτό? Όχι, όχι, είσαστε όλοι γουρούνια, τους φώναξα. Και έφυγα ολομόναχος, τρεχάτος, για να μην ακούω τις βραχνές φωνές και τα γέλια τους.
1: Oh, πόσο μ' ανακουφίζεις.
0: Περισσότερο από όσο εσύ εμένα. Δεν περπατούσα λοιπόν, πετούσα. Τα σπιρούνια μου τ' άκουαν στον άλλο δρόμο. Αισθανόμουν καινούργιες δυνάμεις αυξάνουν μέσα μου. Ένα μεγάλο άγνωστο θάρρος.
1: Και τι απόγεινε, πες μου. Όλη αυτή η χαρά, η δυνάμεις, το θάρρος.
0: Οι περιστάσεις, Μαργαρίτα.
1: Οι περιστάσεις, όπως λέει και η μαμά. Με πόση ανανδρία επνίξαμε τη ζωή μας.
0: Ανανδρία, όχι, μην πεις ένα τέτοιο πράγμα. Να δεις που το έχω διαβάσει, αλήθεια, που το έχω διαβάσει. Τέλος πάντων, τι μας ενδιαφέρει? Είναι κάποιο θαλασσοπούλι, νομίζω. Ένα πουλί άγριο της Πολυνησίας. Όταν έρθει ο καιρός των ερώτων του, διαλέγει τα καλύτερα γοχύλια της ακρογιαλιάς, τα ωραιότερα λουλούδια της ακτής και στολίζει προσεκτικά τη φωλιά του.
1: Τι θέλεις να πεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Θέλω να πω, ένας ωραίος λαιμός σαν του κύκνου χρειάζεται ένα ωραίο περιδέρεο. Τα μακριά του ορνευτά δάχτυλα, λαμπρά δαχτυλίδια, το κομψό ποδαράκι, ένα χυτό σκαρπίνι και ένα μάξι.
1: Και τα νιάτα, λοιπόν, δεν είναι μοναχά του στολίδι τα νιάτα?
0: Όταν είναι και αυτά σκλαβωμένα στο χρήμα.
1: Ώστε μόνο οι πλούσιοι μπορούν να είναι νέοι. Μόνο αυτοί μπορούν να αγαπούν.
0: Ναι, δηλαδή θα μπορούσαν. Έχουν όμως και αυτοί σκοτώσει τον έρωτα με την κατάχρηση της απολαύσεως. Βλέπω κάτι νέους με την τσέπη ζεστή και την καρδιά κρύα σαν το Βόρειο Πόλο. Με τι λοιπόν να τολμήσω να προτείνω το γάμο τότε? Με το σπαθί μου και τις 140 δραχμές το μήνα? Σκέψου, Μαργαρίτα, ανήκουμε σε μια τάξη που θέλει να ζήσει με έναν τρόπο που δεν της επιτρέπουν οι πόροι της.
1: Κι εγώ με τι καρδιά θα απαιτούσα να βουλιάξουν όλοι προς χάριν μου? Να μου δώσουν ένα μέρος από τα λίγα που άφησε ο μπαμπάς, αφού ο θείος δεν ήθελε? Τέλος, να μην αναπτυχθούν τα παιδιά, να στερηθεί η μαμά και η Ανθή? Κι όμως, ποιος μου λέει πως δεν θα μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα? Εδώ μέσα βαθιά αισθάνομαι αόριστες τύψεις.
0: Όχι. Εγώ έχω τη συνείδηση μου ήσυχη. Δεν επρόδωσα το αίσθημά μου. Περίμενα καλύτερες μέρες. Περίμενα.
1: Ας που μαράθηκε.
2: Και η Ανδρέα. Μαργαρίτα, εσύ. Μαυροφορεμένη.
3: Δακρυσμένη. Μήπως η θεία...
1: Όχι, παιδί μου, μην ανησυχείς. Ήμουνα στην κηδεία της καρδιάς μου. Δεν είναι μια στιγμή που την έθαψα. Αυτά τα δάκρυα είναι τα τελευταία.
3: Δεν καταλαβαίνω. Μου λέει αλήθεια. Πέστε μου εσείς, δεν έπαθε κανένας τίποτα.
0: Δηλαδή... τίποτα, δεν έπαθε κανένας τίποτα, μικροπράγματα. Μπορεί να σας εξηγήσει αν θέλει. Αλλά εσείς από πού έρχεστε, Δεσποινής?
3: Από πού έρχομαι? Ο Θεέ μου, από την έκθεση. Ήμουνα με τη Λουκία στην έκθεση. Αυτό το φόρεμα όμως. Μα πότε το έραψες, πότε το έβαλες?
1: Θα πάω να το βγάλω τώρα. Θα πάω να σαβανωθώ με ανοιχτά χρώματα. Γιατί πρέπει να το ξέρεις. Από σήμερα δεν είμαι παρά ένα πτώμα.
3: Μα τι συνέβη λοιπόν? Δεν πρέπει να μάθω.
0: Η γνώμη μου είναι πως δεν πρέπει. Όλα τα αυτά φεύγω, αφού μπορεί να μην θέλει να μιλήσει γι' αυτό μπροστά μου. Δεσποινής. Μαργαρίτα, ίσως να σας προτείνω κάτι αυτές τις μέρες. Έχω κι εγώ το σχέδιό μου.
1: Τον είδες? Ήρθε να δώσει τον τελευταίο ασπασμό. Μικρούλα μου, χρυσή μου αδερφούλα, προσπάθησε, αγωνίσου, μπήξε τη φωνή. Τώρα που είναι καιρός ακόμα, γλίτωσε τα νιάτα σου. Εδώ μέσα κατεβάζουν ανθρώπους ζωντανούς στο μνήμα.

0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τι, εδώ μέσα. Αλίμονό σου. Το συλλογίστηκε αν ερχόταν ο Κώστας. Θα μπορούσε να σε σκοτώσει.
0: Αυτό, ούτε ακρίτα δεν μπορεί να σκοτώσει, μου φαίνεται. Ξέρεις όμως, δεν είναι παράξενο αν φανταστεί πως είναι υποχρεωμένος στα μάτια του κόσμου. Δεν ήρθα όμως για αυτόν. Έχω μια υποθεσούλα να κανονίσω μαζί σου.
1: Μαζί μου, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Είσαι αλήθεια πολύ ωραία. Τόσο που θα έπρεπε να σε χαίρονται τα μάτια όλων. Ίσως μάλιστα όχι μόνο τα μάτια.
1: Άλκη, σε παρακαλώ. Δεν έχω καμιά όρεξη.
0: Μην κάνεις πως τιμώνεις λοιπόν τόσο πολύ. Κάτι ξέρω κι εγώ. Για δώσε μου το χέρι σου.
1: Το χέρι μου. Καλό και τούτο. Μα τι σου χρειάζεται.
0: Σήμερα θέλω να κάνω κι εγώ το γιατρό για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δώσε μου το χέρι σου, λέω.
1: Μη με φας. Ορίστε.
0: Αχα. Ο σφιγμός αυτός τρέχει. Ακούγεται σαν καλπασμός αραβικής φοράδας.
1: Εκύστερα, παρακαλώ, τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από αυτά.
0: Είσαι αναστατωμένη. Αν ήταν όμως για ένα συμπέρασμα, θα στο χάριζα. Δεν είναι μισή ώρα λοιπόν που είδα κάποια κόρη. Κόρη δηλαδή, ας υποθέσομαι. Την είδα να βγαίνει με μεγάλη προφύλαξη από την πίσω πορτίτσα της γκαρσονιέρας του.
1: Της γκαρσονιέρας? Πιανού λοιπόν?
0: Μα του κόκορα. Πιανού αλλού. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Ήταν η κόρη λοιπόν κίτρινη σαν θιάφη. Έριχνε ματιές κλέφτικες τριγύρω. Κι ύστερα χάθηκε τρεχάτη στο πεζοδρόμιο. Στη γωνία της έπεσε το τσαντάκι. Ναι, αυτό το τσαντάκι μάλιστα, ναι. Έσκυψε και το πήρε. Ο διάβολος βλέπεις, έχει πολλά ποδάρια.
1: Άλκη, λυπήσουμε. Για το Θεό. Επήγα να τον ρωτήσω, να του ζητήσω κάτι τι.
0: Για πρώτη φορά σήμερα.
1: Για πρώτη.
0: Μεγάλη ποίηση όλα αυτά, σε βεβαιώ. Πολύ μεγάλη. Στα κινέζικα βάζα λουλούδια, πασαλιμένος αυτός μυρουδιές, χωρίστρα να μη φεύγει τρίχα, μουστάκι της μόδας. Σε δέχτηκε με τρεμούλα. Σε λιγάκι άνοιξε το συρτάρι του γραφείου, έβγαλε ένα μικρό πακέτο δεμένο με μια μοβ κορδελίτσα. Ψέματα! Το ανοίξατε, είδες ένα μπλίκο γράμματα, διαβάσατε μαζί 2-3, ανάψατε ύστερα ένα σπαρματσέτο και τα κάψατε μαζί με μια ξανθιά πλεξουδίτσα. Μια φωτογραφία, μερικά ξερά λουλούδια και ύστερα. Ύστερα.
1: Ύστερα. Γιατί στέκεσαι λοιπόν? Θέλω να δω πού θα φτάσεις.
0: Ακριβώς εκεί που έφτασες. Ύστερα τσακίσατε τον μπρελόκ, πιστεύω. Σου είπε κάτι ουράνια, πρωτάκουστα λόγια, έκλαψε. Δηλαδή έχισε 2-3 δάκρυα, έχασες τα φρένα σου. Α, λοιπόν, η ψυχολογική στιγμή. Σε άρπαξε από τη μέση, σε πέταξε στην Γκρενάβε Λουδένια Ντορμέζ. Ψέματα. Και σε έσφαξε σαν αρνί. Μεγάλη ποίηση, πολύ μεγάλη.
1: Άλκη, τι απίστευτος εφιάλτης. Έτσι τρελαίνεται ο άνθρωπος. Πώς μπορεί να τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Ήσουν ακριμένος, έβλεπες από πουθενά?
0: Όχι, αλλά έτσι εργάζεται αυτός. Είναι η μέθοδος του, γνωστή σε πολλούς. Έχουν περάσει από εκείνη τη Βελουδένια Ντορμέζ. Γιατί είναι σπουδαίος κατακτητής αυτός για κάτι φαραγκόκοτε σαν και σένα.
1: Άλκη, τα γράμματα εκείνα. Τα θώα λοιπόν, τα παιδιάστικα γράμματα.
0: Τα αντιγράφει κάθε φορά μια παλιά του μετρέσα που διασκεδάζουν μαζί με αυτές τις ιστορίες.
1: Και η φωτογραφία. Εκείνο το γλυκό προσωπάκι της Ασακιάδας.
0: Είναι μια δεύτερη ξαδέρφη του. Έχει 2 ντουζίνες φωτογραφίες. Κάθε 3 μήνες καίει από μία.
1: Αλλά η ξανθή πλεξουδίτσα με το φιονγκάκι, Άλκη.
0: Είναι από μια περούκα αγορασμένη επίτηδες. Την έχει μαδίσει.
1: Τα λόγια όμως. Είναι τα φλογερά λόγια, Θεέ μου.
0: Ναι. Τα έχει αποστηθήσει από το λαϊκό μυθιστόρημα. Στάσου να δεις. Ιστοχύλος της Αβύσσου. Είναι γαλλικό. Μπορώ να στο φέρω, να στο δείξω. Να σου δείξω και τις σελίδες.
1: Και τα δάκρυα. Θα πεις πως τα έχει και αυτά αγορασμένα από πουθενά.
0: Όχι, αυτά όχι, βέβαια. Είναι δικά του. Τα έχει κάτω από τα βλέφαρά του για τις δουλειές του. Τι διάολο. Άνθρωπος είναι και αυτός, καθώς λένε.
1: Άλκη, πώς μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά? Πώς μπορείς να ξέρεις και να μην μου πεις?
0: Δεν ήξερα. Ό,τι μάντεψα σου το είπα. Δεν είναι μια μισή ώρα στο χωροδιδασκαλείο που μου μίλησε κάποιος φίλος του για αυτή τη μέθοδο. Έτρεξα με λαχτάρα να φυλάξω στην πίσω πορτίτσα. Μόλις ενύχτωνε, θα ερχόμουν να σε ειδοποιήσω να φυλαχτείς. Μπορείς να το φανταστείς, πιστεύω, τι φρίκι ένιωσα όταν σε είδα να βγαίνεις από εκεί.
1: Έλεος, Άλκη, λυπήσουμε. Μη ζητάς να μου ξεκολλήσεις τα σπλάχνα. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ.
0: Α, έτσι, ε. Σου κατεβάζουν τους Αγίους από το εικονοστάσιο. Ο έρωτας. Πόλεμος λοιπόν σε αυτόν τον ελεηνό μεσίτη, τον αχρίο παραγγελιοδόχο, το μεγάλο ψέμα. Τον αγαπάς, ε. Νομίζεις βέβαια με τον τρόπο που ζεις. Άμα σε πλησιάσει ένας νέος, τρέμεις ολόκληρη. Μια λεπτή ανατριχίλα κυριεύει το σώμα σου. Πες την αλήθεια.
2: Μπορεί να έχεις ορμές, εξάψεις. Κάθε άντρα σε τραβάει, οποιοδήποτε.
0: Φτάνει να μην είναι τέρας και να έχει και κάποιο εισόδημα. Το λες αγάπη αυτό το πράγμα?
1: Αδίκως χάνεις τα λόγια σου. Μπορείς να με σκοτώσεις. Τον αγαπώ.
0: Μα πώς λοιπόν? Το διάλεξες μέσα σε 100, σε 200, σε 1000. Έχεις κανένα τέτοιο δικαίωμα? Αφού έκανα καλά το λογαριασμό τους, σου έφεραν άντρα στο κουτί. Αυτός ήταν για σένα ο μοναδικός, ο μοιραίος.
1: Και ελεύθερη να μ' άφηνε να ξέρεις πάλι αυτόν θα διάλεγα.
0: Ναι, δεν έχω αμφιβολία. Αλλά τι ξέρεις από άντρες? Τι ξέρεις από τη ζωή? Τι βλέπεις από τον μπαλκόνι σου, σαν φαντασμαγορία? Τι φοβερό έγκλημα. Να πετάξεις έτσι τρελά, έτσι άσπλαχνα την πολύτιμότερη στιγμή σου.
1: Αν ενδιαφέρεσαι, αν μ' αγαπάς τα αλήθεια, αν θέλεις να με σώσεις, μην μπεις σε κανέναν τίποτα. Τρέξε αμέσως να τον βρεις, να του μιλήσεις, να τον παρακαλέσεις, να τον φοβερήσεις, να κάνεις κάθε τρόπο. Να έρθει να με ζητήσει απόψε, αύριο. Αχάλκη, δεν θα μπορέσω να ζήσω.
0: Είσαι συχαμένη σαν σάβρα, σαν κατσαρίδα. Μια τέτοια εξευτελισμένη ψυχή, το φαντάζεσαι? Τι παιδιά, τι άντρες θα μπορούσες να φέρεις στον κόσμο? Έλα, έλα, έλα, σφούγγισε τα δάκρυά σου και πήγαινε από τη σκάλα να δεις ποιος είναι.
1: Αλκή, η μαμά, είμαι χαμένη, πρόσεξε.
0: Να έτσι, φαντάζεσαι πως θα αρχίσω κι εγώ να έχω μυστικά εδώ μέσα, α? Όχι λοιπόν, σίδερο αναμένο στη σάρκα του καθενός θα γίνουν τα λόγια μου.
3: Αυτό, να έχεις το θάρρος να πατήσεις εκείνο το κατόφλι, δεν το περίμενα. Μετά το μασκαραλίκι που μας έκανες, θα σου είχε μείνει ακόμα, πίστευα λιγάκι ντροπή.
0: Με παρεξηγείτε, μαμά. Δεν ήρθα να με κρίνετε, ήρθα να σας κρίνω. Και μάλιστα από το κυριότερο κατόρθωμά σας.
1: Αλκή, αχ, είσαι θηρίο ανήμερο.
0: Μπορείτε να είστε περήφανοι. Δεν είναι μισή ώρα που πραγματοποίησε το ιδανικό της. Έρχεται κατευθείαν από την καρσονιέρα του. Δεν πιστεύω να φαντάζεστε πως πήγε να κάνουν μαζί την προσευχή
3: της. Τι? Δεν με γελούν τα αυτιά μου. Ακούω καλά? Ανθή, δεν διαμαρτύρεσαι, δεν φωνάζεις. Δεν λες πως είναι ψέματα, πως είναι τρελός.
1: Ω, μαμά μου, χρυσή μου, μαμά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι σας πετάχτηκαν τα μάτια έξω? Ήτανε από πολύ καιρό μια κοκοτίτσα. Ήτανε μέσα της, από τότε που φορούσε τα κοντά φουστανάκια.
3: Υψίστε, κύριε. Και του τα παράδωσες όλα. Όλα. Είσαι λοιπόν μια τυποτένια. Μια ελεηνή!
0: Όχι, όχι. Απλούστατα. Στο δόκανο που έστησε, πιάστηκε αντί να πιάσει. Είναι μια μικρή αποτυχία.
3: Έτσι με γελούσες ως την τελευταία στιγμή. Αλήθεια ήταν πως είχες αρχίσει να κρύβεσαι από μένα.
0: Αφού έτσι τη μάθατε, μα μην είσαστε άδικοι. Από 10 χρονών κρύβεται στους άλλους. Επιτέλους κρύφτηκε μια φορά και από τη μαμά της. Δεν εγκλημάτισε.
3: Και αυτός, το τέρας, ο ύπουλος άνθρωπος, ο σατανάς με προσωπίδα οσίου.
0: Μου φαίνεται κάτι σας είπα. Χυθήκατε όμως να με φάτε.
3: Ω Θεέ μου, πού μπορούσε να φανταστεί κανένας, πού μπορούσε να ξέρω? Άλλο δεν ακούσεις γι' αυτόν παρά επένους.
0: Φυσικά, μα τι φταίτε εσείς, μαμά? Εδώ είσαστε μια φυλακισμένη από τα μικρά σας χρόνια. Είσαστε αποκλεισμένη από κάθε ζωντανή δράση. Πώς μπορείτε να έχετε την παραμικρή πείρα του κόσμου? Ένα παιδί με άσπρα μαλλιά μου φαίνεστε ώρες-ώρες. Και σας λυπάμαι. Είχατε να φροντίσετε για τόσα και τόσα σπουδαία. Θα ήταν θαύμα να κάνετε αυτό που έπρεπε για τον καθένα.
3: Τι φοβερό σκάνδαλο. Φαντάσου να το μυριστούν. Πάει το συνοικέσιο του Κώστα. Σαν να μην έφτανε ο κλονισμός από την ιστορία τη δική σου, που όλο συμβουλές ξέρεις να δίνεις. Πρέπει να μην χάσω τη στιγμή. Να βρω έναν τρόπο να το διορθώσω, να το σκεπάσω.
0: Να το σκεπάσετε, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι. Χρειάζεται κάποιο καινούριο στρατήγημα. Μα δεν απελπιστήκατε λοιπόν από τους θαυμάσιους λογαριασμούς σας πάνω σε ένα πράγμα που δεν ξέρετε, που σας ξεφεύγει διαρκώς μέσα από τα χέρια? Δεν είδατε πως σας τον κρέμισε μια στιγμούλα ότι χτίζατε με τόση υπομονή τόσους μήνες?
3: Σήκω, κλείσου το δωμάτιό σου γρήγορα. Δεν μου χρειάζεται να σε δει με αυτά τα μούτρα. Πήγαινε και θα τα πούμε. Μην νομίζεις πως δεν θα μου το πληρώσεις. Ακριβά, πολύ ακριβά.
1: Ω μαμά μου, ένας κόμος εδώ στο λαιμό μου. Μια πλάκα βαριά εδώ στο στήθος μου. Το κεφάλι μου είναι σαν αδιανό. Τα αυτιά μου βουίζουν. Το σπίτι γυρίζει.
3: Να πεθάνεις. Είναι η μικρότερη τιμωρία για αυτό που έκανες. Και εσύ, κυρία, μπορείς να φύγεις, νομίζω, από τη σκάλα της υπηρεσίας. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
0: Ησυχάστε. Δεν είναι σωστό να φύγω σαν κλέφτης. Μια φορά που με βρίσκει εδώ, θέλω να εξηγηθώ μαζί του. Πάω μάλιστα να τραβήξω μόνος μου το σύρμα της πόρτας.
3: Τι, μήπως σκέπτεσαι να του μιλήσεις γι' αυτό? Δεν θα σε αφήσω με κανέναν τρόπο να το ξέρεις.
0: Μα γι' αυτό όχι καθόλου. Αυτό τέλειωσε αφού μίλησα με εσάς. Το μάτι και το αυτί του σπιτιού, ψέματα. Θα πούμε για τα δικά μου. Πιστεύω δηλαδή πως αυτός θα είναι περίεργος να ακούσει.
4: Έλα είναι, ανισόρροπε, έκφυλε. Χαμένε άνθρωπε, έξω, έξω αμέσως από εδώ.
3: Παιδί μου, κράτησε το θυμό σου. Θα σηκώσεις τη γειτονιά στο ποδάρι.
0: Άφησε τον μαμά να σε ελληνιαστεί λιγάκι, αυτό του κάνει καλό.
4: Είναι τόσο εξωφρενικά όλα όσα έκαμες, που δεν πρέπει η αλήθεια να σε ξεσυνερίζεται κανένας. Σου χρειάζεται κλινική.
0: Ναι, και θα με κλείνατε δια της βίας. Δεν αμφιβάλλω αν δεν λιπόσαστε τα έξοδα. Φυσικά. Δεν έχω την παραμικρή σχέση με τη λογική της τσέπης.
4: Ούτε και με οποιαδήποτε άλλη πιστεύω.
0: Α, μπορεί με τη λογική της καρδιάς.
4: Αυτή σου είπε να έρθεις να ξεσηκώσεις τη βιβλιοθήκη σου, να πουλήσεις τα βιβλία σου. Χιλιάδων βιβλία για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Αυτά τα βιβλία, τα κλαίτε, δεν είναι έτσι? Αν υπάρχει όμως εδώ μέσα αυτό το φοβερό δικαστήριο που τίποτα δεν βρίσκει χάρη μπροστά του, αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι η μόνη αιτία. Ίσως για τούτο μου είναι τόσο δύσκολο να ζω. Δηλαδή να κερδίζω το ψωμί μου. Τι τα ήθελα. Αν δεν χρειαζόμουν εκείνα τα λίγα λεπτά, δεν θα τα πουλάγα, θα τα έκαιγα.
4: Ευτυχώς, ευτυχώς που σου χρησιμεύσαν σε κάτι. Σου χρησιμεύσαν για τα πρώτα έξοδα φτηνής της τρόγλης, της γελίας φυκοφωλιάς, του έσχους.
0: Τόσο βαριά το πήρατε. Ένα απλώς μικρό καταφύγιο χαράς.
4: Καταφύγιο της χαράς. Ένα χοροδιδασκαλείο.
0: Βέβαια, όταν καθόνεστε στη λέξη. Δεν αρνούμε με όλα τα αυτά. Είναι χοροδιδασκαλείο. Είναι όμως μια μεγάλη πρόοδος για τον τόπο, καθώς είναι φτιαγμένο. Η τελευταία λέξη είναι για τους απλούς ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ χωρίς να σηκώσουν κεφάλι. Πρέπει να σας εξηγήσω τον οργανισμό. Τα κέρδη μένουν πάντα για το κατάστημα. Με τον καιρό θα προσθεθούν και άλλες διασκεδάσεις. Συναυλίες, μεγάλες γιορτές, παραστάσεις.
3: Σε φαντάζομαι να τους μαθαίνεις τα βήματα του Foxtrot.
0: Από όσα θα μπορούσα να τους μάθω, αυτό είναι ασφαλώς το πιο ακίνδυνο. Καλύτερα να χορεύει ο άνθρωπος παρά να συλλογίζεται. Θα ήταν πιο ευχάριστο, λέτε, να γίνω καθηγητής της φιλοσοφίας. Θα μπορούσα να διδάξω αλήθεια περίφημα περί της ουσίας των όντων σε ανθρώπους καταδικασμένους στη χαμαλίκα της βιοπάλης σ' όλη τους τη ζωή.
4: Αηδίες! Εδώ πρέπει να ξέρεις πως με καταστρέφεις. Επί χρόνια εργάστηκα σαν σκλάβος να κρατήσω το σπίτι, να φτιάξω ένα όνομα, μια θέση, μια υπόλοιψη στην κοινωνία. Έφτισε το αίμα της καρδιάς μου. Στερήθηκα, ίδρωσα, πικράθηκα. Τι θα πει χαρά δεν ξέρω. Και τώρα που λέω να σηκώσω το κεφάλι, να πάρω μια αναπνοή έστω αργά και παράκαιρα, με χαντακώνεις. Με ξαναρίχνεις στη δυστυχία, στον αγώνα. Ποιος? Εσύ. Εσύ που σε σπούδασα. Όλους τους βρήκα σήμερα, το ξέρεις, με κατεβασμένα τα μούτρα. Από τη μνηστή μου ως τον πεθερό και τους κουνιάδους. Αφήνω τους γνωστούς και τον κόσμο. Με έχεις κάμει γελίων παντού. Ένας γιατρός που άνοιξε χώρο διδασκαλείο.
0: Δεν σε κρίνω από τις δικές σου πράξεις. Σε κρίνω από τις δικές μου και από τις μαμάς και από τις Ανθής και από τις Μαργαρίτας. Είμαστε κολλημένοι, βλέπεις, πλάτη με πλάτη. Σαν εκείνα τα αξιοπερίεργα τέρατα που τα έχουν εκθέσει στις γυάλες με τόσο την είσοδο.
3: Δυστυχισμένο, ε. Έτσι μιλάς για το σπίτι σου. Για αυτούς που σε μεγάλωσαν. Δεν αισθάνεσαι τύψεις που κινδυνεύουμε όλοι εξαιτίας σου?
0: Μα το θελήσατε κι εσείς, πιστεύω. Φυσικά. Είχατε κάποιο συμφέρον να με σπρώξετε στην επιστήμη. Το καράβι όμως που με μπαρκάρατε δεν μπορούσατε να ξέρετε από πριν που θα με βγάλει. Τι φταίω εγώ αν σήμερα είμαι ένας άχρηστος ή βλαβερός?
3: Λόγια! Να συλλογιστείς το γάλα που σε βίζαξα.
0: Μου φαίνεται πως δεν σας ήταν δυσάρεστο να με βιζένετε. Όσο για σένα, μπορείς πιστεύω να σωθείς πολύ εύκολα με μια εγχείρηση σε αυτό το τέρας. Κάμε μια δήλωση στις εφημερίδες πως δεν έχεις καμιά σχέση, καμιά συγγένεια μαζί μου. Είναι απλούστατο.
3: Για έναν ανέστητο όπως εσύ.
0: Ο Θεός το ξέρει αν αισθάνομαι κάτι. Είναι ίσως μερικές αναμνήσεις. Η συνήθεια τόσων χρόνων ζωή πλάι-πλάι. Αλλά δεν εννοώ να ζημιώνω την εταιρεία. Ούτε φυσικά να ζημιώνομαι. Είναι καιρός να μάθει επισήμως η κοινωνία ότι αυτός είναι το άσπρο. Το άσπρο το φως του σπιτιού. Ο καλός, ο προστάτης. Και εγώ το μαύρο. Η σκιά, ο κακός, ο άχρηστος. Εδώ που τα λέμε όμως, μη φανταστείς πως σε πιστεύω για ήρωα. Τσακισμένο δίλεπτο δεν δίνω για μια τέτοια πράξη. Πως τα έκαμες όσα έκαμες για αυτό το σπίτι? Επίστεψες έστω και για μια στιγμή σε αυτό που λες καθήκον σου? Το τι θα πει για σένα ο διπλανός σου ήταν η μόνη πηγή της ενεργίας σου. Γκρίνιαζες, διστροπούσες, έβριζες βάναυσα. Και ποτέ δεν είχες ούτε τη δύναμη ούτε το θάρρος να κάνεις μια φορά εκείνο που ήθελες τα αλήθεια. Επισκέψεις. Πάω από τη σκάλα της υπηρεσίας. Δεν πρέπει να φανταστούν πως ανέχεστε το στίγμα του σπιτιού. Κάνε αύριο αυτή τη δήλωση στις εφημερίδες. Είναι η μόνη λύση.

Κυρία μου, κύριε, κατορθώνω επιτέλους να σας δω. Από την ημέρα του αραβόνος έγινατε άφορος. Κυρία μου, κύριε, κατορθώνω επιτέλους να σας δω. Από την ημέρα του αραβόνος έγινατε

0: νομίζετε? Ίσως μου ωφέλησε ο καθαρός αέρας, ίσως η θάλασσα. Εσείς δεν βγήκατε καθόλου σήμερα?
1: Ναι, ναι. Πήγαμε με τη Λουκία στην έκθεση. Τι φρίκι. Όλοι αυτοί ζωγραφίζουν πράγματα που δεν τα αισθάνονται. Νομίζει κανένας πως βλέπει λιθογραφίες από λαϊκά μυθιστορήματα. Περάσαμε μαύρες ώρες.
2: Περίεργες εντυπώσεις από μια έκθεση.
1: Πηγαίνει κανένας με τόση εμπιστοσύνη, με τόση καλή διάθεση, με τόση αγάπη. Και του παίζουν μια ελεηνή κωμωδία. Τι ψευτιά. Τι υποκρισία.
2: Σαν να το πήρες πολύ κατάκαρδα, βλέπω. Τι σε νοιάζει για τις μουντζούρες του ενός και του άλλου?
0: Σωστά, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Α, πολύ σωστά λέτε κι εσείς. Σας βεβαιώ λοιπόν πως του έρχεται κανενός να πάρει τα μάτια του και να φύγει μακριά. Πολύ μακριά.
2: Τώρα θα μας πεις, είναι ολόκληρη τραγωδία. Αλήθεια. Είπε να φύγει και θυμήθηκα. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω. Είπατε, λέει, να σας έχουν υπόψη τους για μια μετάθεση για το υποκατάστημα των πατρών. Άκουσα χθες το πρωί να μιλούν γι' αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, όχι για τώρα κοντά. Παρακάλεσα για αργότερα.
2: Σας το λέω γιατί θα μπορούσε να σας φανώ κι εγώ χρήσιμο σε αυτή την υπόθεση. Ξέρετε ότι συνδέομαι κάπως με το διευθυντή. Μολονότι να σας πω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, να πάτε να κλειστείτε σε μια επαρχία.
3: Μαμά μου!
4: Παιδί μου!
2: Τι είναι, τι έχει?
4: Το μπουκαλάκι με τον έθερα, γρήγορα.
2: Πού είναι?
4: Τρέξε! Είναι στην τουαλέτα της Μαργαρίτας.
2: Έφτασα, έφτασα!
0: Ήτανε τόσο καλά.
4: Πριν φύγετε εσείς, θέλω να σας μιλήσω 10 λεπτά ιδιαιτέρως.
0: Είμαι στα διαταγά σας, κυρία μου.

0: Δεν μου το βγάζεις λοιπόν από το κεφάλι. Έκαμες μεγάλο λάθος να τον αφήσεις. Έπρεπε να επιμείνεις περισσότερο στο διευθυντή. Έπρεπε να ματαιώσεις αυτή τη μετάθεση.
1: Σας το είπα 3 φορές νομίζω. Η θέση μου ήταν πολύ λεπτή. Έπειτα δεν μπορούσα να ξέρω πώς θα το πάρει αν το εξηγούσα καθαρά τι συμβαίνει. Το ρίξα λοιπόν στη χρησιμότητά του για την υπηρεσία. Έχει όμως και αυτό στα μέσα του.
2: Φυσικά.
3: Πώς μας αποκοίμησε έως την τελευταία στιγμή. Φοβερός διπλωμάτης. Με πόση συντριβή μίλησε για το σφάλμα του εκείνο το βράδυ. Πώς υποσχέθηκε αμέσως να το διορθώσει και με τι τρόπο μας ανέβαλε ύστερα από μέρα σε μέρα. Είναι ικανός για κάθε ατιμία αυτός ο άνθρωπος.
4: Κι όμως, επιμένετε να γίνει συγγενή σας μαμά.
1: Τι, τολμάς ακόμα να φανερώνεσαι μπροστά μου.
4: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν καταστρέφονται τόσοι δεσμοί με μια μικρή δήλωση στις εφημερίδες. Μην ανησυχείς, δεν με είδε κανένας. Μπήκα σαν λοποδίτης. Μυρίστηκα στον αέρα πως γίνεται συμβούλιο απόψε. Ήρθα λοιπόν να δώσω την ψήφο μου που δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, θείε. Μπορεί και να χρησιμεύσει σε κάποιον. Ίσως αυτή τη δυστυχισμένη που κρίνεται η τύχη της.
1: Φυσικά. Όμοιος τον όμοιο και...
0: Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού ο νέος βρήκε μια ευκαιρία να διασκεδάσει, το φυσικότερο ήταν να βαρεθεί πρώτα και ύστερα να τραβηχθεί. Αυτός δεν πρόφτασε καλά-καλά να αρχίσει και πήρε αμέσως τη μετάθεση.
3: Αλήθεια, πώς σας το εξήγησε. Δεν έγινε διόλου λόγος.
2: Αλήμονα, κυρία μου. Είναι, λέει, και αυτό μια μεγάλη απόδειξη της αθωότητός του. Ζήτησε μετάθεση για να την αποφύγει πριν ακόμα γίνει ό,τι έγινε. Δεν σας είπα ότι μου έκανε διαρκώς το θύμα. Μ' άφησε να εννοήσω πως αυτή τον προκαλούσε με έναν τρόπο κάθε άλλο παρά παρθενικό. Της είχε μιλήσει, λέει, πάρα πολύ σκληρά κάμποσες φορές. Εκείνη όμως άρχισε τελευταίως να τον φορτώνεται, να πηγαίνει στην καρσονιέρα του, ώσπου τον παρέστηρε σε μια στιγμή αδυναμίας.
3: Τι μυθιστόρημα, ο παλιάνθρωπος, ο κακούργος, που την εβασάνισε τόσους μήνες, που εμαρτύρησε κυριολεκτικώς μαζί του.
4: Ο νέος νόμιζε απλούστατα την πρίκα μεγαλύτερη. Και σε αυτό φταίτε όλοι, πιστεύω, που τη φουσκώνατε όταν τύχε ομιλία με οποιονδήποτε. Πάνω στην πρώτη εντύπωση, έκανε να ασφαλίσει την επιχείρησή του. Στο μεταξύ όμως έμαθε πόσα έχετε στο πορτοφόλι σας και αποφάσισε να κόψει κάθε σχέση με το μαχαίρι. Φαντάζομαι πως αυτό έγινε μια μέρα πριν από το θρίαμβό του. Αλλά τα πράγματα είχαν πάρει πια το δρόμο που τους είχε δώσει από την αρχή. Πώς σας φαίνεται, θείε? Κάνω εννοείται μια απλή υπόθεση.
0: Μια τέτοια κακοήθεια.
4: Αλήθεια, έτσι το βρίσκετε? Εσείς μεταχειριστήκατε καλύτερα τους άλλους στο ένα χειροδανιστήριό σας. Δεν υπολογίζατε στην ανάγκη τους. Στα δάκρυά τους δεν βλέπατε το συμφέρον σας.
0: Σου χρειάζεται απάντηση. Αφού τολμάς να με συγκρίνεις με έναν τυποτένιο. Επιτέλους, αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Αναγνωρισμένο από την πολιτεία. Μια μεγάλη ευκολία για τους δυστυχισμένους. Και όλοι μου βγάζουν ως κάτω το καπέλο, ή όχι?
5: Όσο γι' αυτό, θείε, και σε εκείνον δεν πιστεύω να τα αρνηθούν ποτέ.
3: Η εντύπωσή σας είναι λοιπόν πως δεν αφήνει καμιά ελπίδα.
2: Έτσι μου φάνηκε. Επί 3 ημέρες του μίλησα και φαντάζεστε πως. Του παράστησα πως έφθυρε μια ύπαρξη. Πως έπειρε στο λαιμό του μια καλή κόρη. Πως νύχτα μέρα κλαίει και χτυπιέται με το όνομά του στο στόμα της. Πως έχει γίνει σκελετός. Πως θα πεθάνει. Πολλές φορές μου ήρθαν τα δάκρυα στα μάτια.
4: Και τι αποκρίθηκε σε όλα αυτά?
2: Είναι απίστευτο.

0: Θα το σκεπτόμουν πολύ, μου είπε, να κάνω σύντροφο της ζωής μου μια κόρη που δείξε ελαφρότητα.
1: Αλλά, τι φανταστήκατε λοιπόν, έχει και αυτός τις αρχές του.
0: Σε μια στιγμή τελείως έξω από τον εαυτό μου, μου ήρθε να τον τσακίσω.
2: Αυτό είναι δική μου δουλειά.
0: Εγώ κρατήθηκα μόνο και μόνο για σας, για να μην χαλάσω την υπόθεσή σας. Πάει καλά, είπα, ας υποθέσουμε πως η κόρη έχει όλα τα δικά. Τι σου φταίξαν όμως οι άλλοι? Σου δείξαν μια εμπιστοσύνη χωρίς όρια. Μάλιασε η γλώσσα τους να σε πενούν δεξιά και αριστερά. Σε καλούσαν από τους πρώτους στα τσάγια τους. Τι διάβολο! Δεν καταστρέφουν έτσι τόσους ανθρώπους.
2: Θέλω να ξέρω τι απάντηση έδωκε το κτίνος.
0: Μου δώσε να καταλάβω πως είχατε τους σκοπούς
3: σας. Α, τον Ελεϊνό. Για φανταστείτε, μην τύχει και χάσουμε τον πρίγκιπα. Τι να σου κάνω, έπρεπε να είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Στο τέλος του παράστησα την απελπισία του αδερφού. Του θύμισα πως μπορεί να κινδυνέψει η ζωή του, να πάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Τίποτα, τίποτα. Λυπούμαι πολύ που δεν μπόρεσα να κατορθώσω το παραμικρό. Βεβαιωθείτε πως δεν θα βρίσκατε καλύτερο δικηγόρο. Όταν όμως έχει να κάνει κανένας με ανθρώπους σαν κι αυτόν.
2: Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε για τον κόπο που σας έδωσα. Είστε όμως ο μονάκριβος φίλος του σπιτιού.
0: Σε αυτή μάλιστα τη δύσκολη περίσταση θα ήθελα να σας δώσω μια απόδειξη πολύ μεγαλύτερη από αυτό το μικρό ταξίδιο στα Σπάτρας. Να κάνω κάτι που να ελαφρώσει πραγματικά τη λύπη σας. Αλλά θα σας ζητούσα, κυρία Περσεφόνη, την άδεια να μιλήσω πρώτα λίγα λεπτά ιδιαιτέρως με τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα. Δεν είναι πια κοριτσάκι.
3: Δεν προτιμάτε να περάσετε στο σαλονάκι?
0: Όχι δα. Θα γίνει σωστή τελετή. Είναι περιττό.
2: Όπως θέλετε.
0: Μαργαρίτα, σου είπα την άλλη φορά πως είχα και εγώ να σου προτείνω κάτι. Αν δίναμε άξαφνα, Μαργαρίτα, μια δυνατή καμουτσικιά σε αυτό το κουρασμένο αίσθημα. Για φαντάσου ένα ταξίδι στη Βενετία, ήσυχα νερά, γλυκά φώτα που κολυμπούν, λουλούδια, γόνδολες.
4: Μια δυνατή καμουτσικιά.
0: Ναι.
4: Εικόνα από την καθημερινή σου ζωή. Όχι, Ανδρέα. Αυτό το φαρφουρένιο βάζο έχει σπάσει. Και να κολλήσει θα φαίνεται. Θα είναι ασχημία. Δε σε έπεισε λοιπόν εκείνο το απόγευμα. Όλο τότε, τότε, τότε. Έτσι αρχίσαμε. Ήμουνα, ήσουνα, ήτανε. Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας. Εκτός από μερικές καλές αναμνήσεις. Ας μην τις θυσιάσουμε σε μια φαντασιοπληξία. Είναι τόσο γελή αυτή η χιονισμένη γάμη.
0: Μαργαρίτα.
4: Όχι, φίλε μου. Έχω τώρα κι άλλα καθήκοντα. Έχω να φροντίζω εις το εξής για το φίδι. Ξέρεις, παρό πως ανεβαίνει, πως ζητάει να χωθεί στον εγκέφαλο. Πήγαινε καλύτερα στη λέσχη. Πήγαινε να παίξεις και προσπάθησε να λησμονήσεις. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια. Δεν θα ξαναμιλήσουμε πια γι' αυτό.
0: Μαργαρίτα, βέβαια, έπρεπε να το καταλάβω.

0: Λοιπόν.
1: Τίποτα, κυρία μου. Για μια στιγμή ονειρεύτηκα. Πάω τώρα να ξανατρυπώσω στη γωνίτσα μου. Χαίρετε.
0: Βέβαια δεν είσαι καλά. Το σκέφτηκες, παιδί μου, αυτό που κάνεις? Να κλωτσάς έτσι μια τέτοια τύχη? Δεν συλλογίζεσαι πως αυτό θα μπορούσε να τα διορθώσει όλα?
2: Σας παρακαλώ, μαμά, ούτε λέξη πια για αυτή την υπόθεση. Πέρασε ο καιρός που θα μπορούσατε να με κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, παιδί μου. Όχι, αυτό δεν μπορεί. Δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν θα σε αφήσω ποτέ, ποτέ.
3: Του έδωσε το πανί του. Τι κουταμάρα. Θα ζήσει δυστυχισμένη. Τι λυπάμαι.
4: Κάπως αργάθιε. Μπορούσατε νομίζω να τη βοηθήσετε τότε, όταν ήταν στον καιρό της. Θα τη βλέπατε τώρα ζωντανή, γλυκιά, ήσυχη, γελαστή. Θα είχε παιδάκια. Θα πηδούσαν στα γόνατά σας. Θα σας τραβούσαν τα γένια. Θα κάνατε τον μπαστούνι σας άλογο και το καπέλο σας καροτσάκι. Θα είχατε με τι να παίζετε, τέλος πάντων. Τώρα έτσι, άκληρος άνθρωπος. Η θεία θα σας αφήσει χρόνο σήμερα αύριο. Οι μέρες σας θα περνάνε σκοτεινές και αγέλαστες σαν του βαρύ πινίτη. Στη μοναξιά σας θα τρίζει ένα έπιπλο και θα πετάγεστε τρομαγμένος. Αλλά σφίξατε καλά το πουγγί σας.
3: Ναι, τα πολλά που είχα. Ήμουνα σε ένα σημείο, ή να πάρω τον απάνω δρόμο ή να φυτοζωήσω. Αν έδινα όσα μου ζητούσαν, ποιος ξέρει που θα βρισκόμουν σήμερα.
4: Ναι, αλήθεια, κάτι τέτοια προφασιστήκατε νομίζω.
5: Τώρα τι σκέφτεστε, θείε? Τελείωσαν, πιστεύω, τα ψέματα.
3: Να σκεφτείς, φυσικά δεν υπάρχει καμιά ελπίδα.
6: Πώς να σκεπαστεί? Έχει γεμίσει ο παλιάνθρωπος τον κόσμο με τα γράμματά της. Αφήνω τις διηγήσεις δεξιά και αριστερά σε γνωστούς και αγνώστους με όλες τις λεπτομέρειες.
4: Έχει ανάγκη, βλέπεις, από φήμη ο Δον Ζουάν. Και οι άλλοι μια τέτοια λύσα να ακούνε σκάνδαλα.
6: Ατιμασμένος, ρε ζηλεμένος, χαμένος από τον κόσμο. Άλλο δεν μου μένει πια παρά να του κοιτάξω τα μυαλά στον αέρα.
4: Πολύ σωστά. Δεν είναι ποτέ αρκετά τα εγκλήματα.
3: Ούτε για αστείο μια τέτοια τρέλα. Για συλλογή σου τρεχάματα, έξοδα, δίκες, φυλακές.
6: Και νομίζετε λοιπόν πως θα βρεθεί ένορκος να με δικάσει?
3: Καλά, καλά. Κι αν σε σκοτώσει εκείνος. Ωραίο πράγμα, ε? Να λείψει από την κοινωνία ένας άνθρωπος σαν και σένα. Σαν και σένα, ένας άνθρωπος για ένα κάθαρμα. Δεν σκέπτεσαι πως είσαι χρήσιμος σε τόσους? Έχεις υποχρεώσεις. Έχεις καθήκοντα.
4: Φυσικά. Αν λείψεις, αύριο θα αναγκαστεί ο Θεός να βοηθάει το σπίτι, τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου. Ώστε φρόνημα. Έχεις καθήκοντα.
3: Μπορείς να σφυρίζεις ό,τι θέλεις. Ένα σπυρί μυαλό, αν είχες όμως, θα βλέπεις πως είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξαναφτιάξεις τη θέση σου στην κοινωνία. Να ξαναβρεις την υπόλοιψή σου. Αν είχες μυαλό, δεν θα περίμενες να σου το πούνε. Θα παίρνες αμέσως την υπόθεση απάνω σου και θα την έβγαζες πέρα.
4: Με μια πιστολιά, α? Δεν είναι έτσι? Ο ήρωας της ημέρας. Η φωτογραφία μου σε εφημερίδες, άρθρα, βιογραφίες, συνεντεύξεις. Εσείς όμως θα μπορούσατε νομίζω να διορθώσετε τα πράγματα πολύ απλούστερα. Με μια μικρή πρόσθεση.
3: Δεν καταλαβαίνω.
4: Περίεργο. Εννοώ μια μικρή πρόσθεση στην πρίκα εκ μέρους σας. Δεν μπορείτε να προφασιστείτε σήμερα πως δεν έχετε. Πιστεύω θα βάζει αμέσως νερό στο κρασί του ο νέος.
3: Είσαι αστείος, το καταλαβαίνεις? Δεν άκουσες πως δεν έδωσε την παραμικρή ελπίδα στον Ανδρέα? Δεν άκουσες πως το θεωρεί ζήτημα ηθικής? Μια κόρη που έδειξε τόση ελαφρότητα δεν μπορεί να γίνει σύντροφος της ζωής του.
4: Είμαστε σύμφωνοι, θείε. Ζήτημα ηθικής, δηλαδή ζήτημα τσέπης. Μην παριστάνετε τον άνθρωπο που έπεσε από τον Άρη. Πέστε καλύτερα πως δεν θέλετε να δώσετε μια δεκάρα.
6: Είναι καιρός να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Και εσύ να μας αδειάσεις τη γωνιά. Θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
3: Καλά, καλά, θα τα ξαναπούμε. Εσύ, Κώστα, πετάξω ύστερα ως το σπίτι. Πρέπει να πηγαίνω. Άφηκα τη θεία σας σε φρικτά χάλια.
4: Πες της να μην με λησμονήσεις στη διαθήκη της, καθώς και εσείς τι, Αν μας τα αφήνατε όλα, θα τα διασκεδάσαμε εις μνήμην αυτούνων που πέθαναν χωρίς να ζήσουν. Έχουμε ειδική στήλη για τους ευεργέτες στο χωροδιδασκαλείο.
3: Εσύ να κοιτάξεις καλύτερα πώς θα ξεμπλέξεις. Άκουσα πως ο διευθυντής της αστυνομίας το βρίσκει πολύ ύποπτο το κατάστημά σου.
4: Μπα! Λοιπόν, θα βάλω καινούργια επιγραφή. Οικογενειακό χωροδιδασκαλίον, ο θρίαμβος της αρετής.
3: Τι να σου πω λοιπόν, φταίω εγώ που κάθομαι και μιλώ μαζί σου.
4: Σαν τι σκέφτηκες πως πρέπει να γίνει? Ποια λύση βρήκες?
6: Δεν θα σου δώσω λογαριασμό.
4: Θες να στην πω εγώ? Να λείψει αυτή από τη μέση βέβαια. Αυτό δεν ζημιώνει κανένα. Είναι το δίκαιο, Είναι το μόνο που μπορεί να γίνει. Και μάλιστα να λείψει μόνη της, με τη θέλησή της. Ίσως με μια παραμικρή ψυχολογική βία. Με ένα ελάχιστο εξαναγκασμό. Α? Ψέματα.
6: Σου ξαναλέω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό.
4: Τότε δώσε μου το χέρι σου. Θέλω να σου το σφίξω για τελευταία φορά. Μπορεί να μην σε ξαναδώ. Να σε απαντήσω σαν ένα οποιοδήποτε. Μπορεί μάλιστα και σαν εχθρό. Ποιος ξέρει. Καληνύχτα. Δεν το καταλαβαίνεις το αδικό σου. Ίσως να μην μπορείς. Ίσως να μην μπορέσεις ποτέ να το καταλάβεις.

0: Με ζήτησες.
1: Θα τα ξέρεις, πιστεύω, τα νέα. Αυτός αρνείται οριστικός. Θα δίνει την παραμικρή ελπίδα. Δεν είναι μια ώρα που έφτασε ο Ανδρέας από τα Σπάτρα.
0: Κώστα, λυπήσουμε. Αν με φώναξες για να με βρήσεις, να με εξευτελίσεις, να μου τραβήξεις τα μαλλιά όπως χτες, όπως προχτές, όπως αντίπροχτες.
1: Έχεις μούτρα λοιπόν και μου παραπονιέσαι. Καταλαβαίνεις σε τι φοβερή θέση βρίσκομαι. Ο γάμος μου πάει. Δεν μπορεί πια να γίνει. Αυτοί μου το χτύψαν καθαρά. Και με το δίκιο τους. Πως αν δεν κανονίσω την υπόθεσή σου, είναι υποχρεωμένοι να μου κλείσουν κατάμουτρα την πόρτα. Καταλαβαίνεις τι θα πει αυτό. Το καταλαβαίνεις. Δεν φτάνει που θυσίασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου εδώ μέσα. Πρέπει να μείνω ώσπου να πεθάνω. Με αυτό εδώ θα την άξω τα μυαλά μου στον αέρα. Το αγόρασα επίτηδες.
0: Εμένα σκότωσε. Σκότωσε με τώρα. Τι θέλω τη ζωή.
1: Αυτό θα μπορούσε να το κάνεις μονάχη.
0: Κώστα, το λες σοβαρά ή απάνω στο θυμό σου αυτό το φοβερό πράγμα? Το σκέφτηκες όταν ήσουν ήσυχος? Θα το θέλεις τα αλήθεια λοιπόν να με βλέπεις νεκρή ξαπλωμένη κάτω στο πάτωμα με μια σφαίρα στην καρδιά? Κι εγώ που φοβόμουν να μην τύχει και σας λυπήσω. Μην τύχει και σας κάνω να κλάψετε. Γιατί πρέπει να ξέρεις πως πολλές φορές το έβαλα με το νου μου αυτό το πράγμα. Τη νύχτα εκεί που ξαγρυπνούσα στο κρεβάτι μου δαγκώνοντας το μαξιλάρι. Μια ελπίδα με κρατούσε ακόμα. Πως θα μπορούσαν όλα να διορθωθούν. Για σας. Για σένα, όχι για μένα. Εγώ είχα πάψει να πιστεύω πια σε αυτόν τον άνθρωπο. Είχα αρχίσει να τον συχαίνομαι. Και αν τον έπαιρνα θα ήμουν δυστυχισμένη σε όλη μου τη ζωή.
1: Για μας, για μένα. Εμένα έπρεπε να με συλλογιστείς πρωτύτερα. Όταν επήγαινε στην καρσονιέρα του. Όταν αποφάσισες να γίνεις άτιμη, μια πόρνη, μια τυποτένια. Γι' αυτό σαν άνθρωπε, σαν πατέρας. Για να σου κάνω τα καπρίτσια σου, τα πιάνα σου, τα γαλλικά σου, τις κηφισιές σου. Γι' αυτό δεν σ' άφηκα να βάλεις το χεράκι σου στην παραμικρή δουλειά. Για να με μουτζουρώσεις, να μου φαρμακώσεις τα χρόνια μου. Θηρίο, θηρίο, με τι καρδιά λοιπόν θα μπορείς να με βλέπεις περιφρονημένο από τον κόσμο, μαραμένο, χειρότερο από πριν? Με τι μάτια θα αντικρίσεις τη μαμά, τη Μαργαρίτα, τους φίλους του σπιτιού, την κοινωνία που ευούηξαν τα κατορθώματά σου?
0: Φτάνουνε πια οι προστιχές. Δεν αντέχω να ακούω πια για τις θυσίες σου, για το ψωμί που μου δίνεις. Νομίζεις πως μ' αρέσει, πως δεν το σκέφτηκα ποτέ πόσο κακό μου κάνει? Αν δεν είμαι όμως ικανή να ζήσω από τα χέρια μου, εσείς τα φταίτε. Έτσι το θελήσατε, έτσι σας αρέσει. Αυτά όλα πρέπει να πάρουν τέλος σήμερα. Θέλω να σε πληρώσω για όσα έκανες. Θέλω να ξοφλήσω το λογαριασμό, μακάρι και με το αίμα μου. Πες μου, τι θέλεις να κάνω? Να πληρώσω, να πληρώσω.
1: Αυτό είναι ένα γράμμα. Το διαβάζεις. Το αντιγράφεις καθαρά και το αφήνεις αυτού απάνω. Το πρωτότυπο το σχίζεις και το χώνεις σε αυτό το μεγάλο βιβλίο. Θα γίνει σούσουρο. Δημοσιογράφοι χώνουν τη μύτη τους παντού. Μπορεί να δημοσιευθεί στις εφημερίδες. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείψεις τίποτα.
0: Για ποιον είναι?
1: Για τη μαμά. Της δίνει μερικές εξηγήσεις. Αυτό το ρεβόλβερ, ξέρεις, πιστεύω, πως εργάζεται. Έτσι το βγάζουν από την ασφάλεια. Όχι στην καρδιά. Είναι δύσκολο να πετύχει. Το ακουμπάς εδώ, στον κρόταφο. Πιέζεις τη σκανδάλη, πέφτει πολύ μαλακά. Εγώ πηγαίνω στις θείες. Κλείνεις τις πόρτες. Δεν λες σε κανέναν τίποτα. Ώσπου να γυρίσω πρέπει να είναι όλα τελειωμένα. Κατάλαβες? Διαφορετικά είμαι υποχρεωμένος να σε πετάξω απόψε στο δρόμο. Να σε πετάξω σαν σκυλί. Φυσικά δεν μπορώ να έχω μέσα στο σπίτι μου μια πόρνη. Δεν μπορώ να λουστώ έτσι εύκολα μια τέτοια ανατιμία. Δεν μπορώ να χάσω την υπόλοιψή μου για να με δείχνουν με το δάχτυλο. Και ξέρεις ύστερα τι σε περιμένει. Μια καμαρούλα, ένα κρεβάτι σκουριασμένο με λιγδωμένα σεντόνια. Μια λαμπίτσα, ένας θα βγαίνει, ο άλλος θα μπαίνει, ως το πρωί. Οι περισσότεροι μεθυσμένοι.
0: Κακούργε, ούτε λέξη πια, ούτε λέξη.
1: Αυτό δεν σου μένει άλλο, είναι η μόνη σου σωτηρία.
0: Αγαπητή μου μαμά, σε μια στιγμή τρέλας έδωσα ό,τι πολύτιμότερο είχα σε έναν ελεηνόν άνθρωπο σε έναν τυποτένιο που δεν του άξιζε. Φαντάζομαι πόσο σας έχω πικράνει, πόσο έχει στοιχήσει αυτός εσάς, στον πολύ αγαπημένο μου αδελφό Κώστα, την ευγενεστάτη αυτή ψυχή και όλη την οικογένεια. Αυτή την οικογένεια που ανάθρεψε με τη μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια τα σαγνοτέρας αρχάς και τα αυστηρότερα μαθήματα. Αυτά όλα δεν είναι δυνατόν να τα λησμονήσει κανείς έτσι εύκολα. Και τώρα που η τρέλα πέρασε, τώρα που συνήλθα στον εαυτό μου, συναισθάνομαι όλο το μέγεθος του φοβερού σφάλματός μου και θέλω να ξεπλύνω σαν μια κόρη γενναία και καλή που είμαι. Όχι, μαμά, είναι αδύνατο να ζήσω στο εξής. Σφίξτε την καρδιά σας και συγχωρέστε με. Ήρθε λοιπόν η τελευταία μου στιγμή. Ο Θεέ μου, πού είναι τα παρθενικά όνειρα των 15 μου χρόνων? Αυτό το πράγμα είναι η ζωή.
2: Όχι καθόλου. Αυτό το πράγμα δεν είναι η ζωή. Είναι η κοινωνία, είναι η οικογένεια.
0: Ω, αδελφούλη μου, εσύ μονάχα μου μείνε στον κόσμο. Γλίτωσε με, Αλκή, γλίτωσε με.
2: Να σε γλιτώσω. Ίσως να χρειάζεται κάποιος που να γλιτώσει και εμένα τον ίδιο. Τώρα που ήρθες σε αυτή τη θέση, τώρα που είσαι περιφρονημένη, καταδικασμένη, θα μπορέσεις ίσως να με καταλάβεις. Ανθή, είμαι μια ύπαρξη ακροτηριασμένη. Μην με βλέπεις έτσι, μην ακούς τι λένε. Έχω κι εγώ ανάγκη να με λυπηθούν. Όπως έγινε απόψε αυτό το συμβούλιο για σένα και βγήκε το συμπέρασμα πως του συμφέρει να λείψεις από τον κόσμο, έτσι εδώ και 8 χρόνια, μαζωμένοι εδώ στην ίδια κάμαρη, στις ίδιες καρέκλες, οι ίδιοι άνθρωποι, ο Κώστας, ο θείος, η μαμά, έβγαλαν την απόφαση πως είχαν το συμφέρον να πεθάνω εγώ. Μάλιστα. Να πεθάνω με έναν άλλο τρόπο, ακόμα χειρότερο. Να ακολουθήσω ένα στάδιο που τα ιδίαζα.
0: Μα γιατί δεν ήθελες αυτό το στάδιο? Γιατί τουλάχιστον αντί να φωνάξεις και να κλαις, δεν είπες ποτέ τι σου άρεσε να γίνεις?
2: Θεμάντη. Μα πώς μπορεί κανένας να αποφασίσει ένα τόσο σπουδαίο πράγμα χωρίς να καταλάβει πρωτύτερα τον εαυτό του? Ήτανε τόσο βιαστικοί όλοι τους, τόσο απαιτητικοί, τόσο διψασμένοι να κερδίσουν εις βάρος μου. Θυμάσαι, πες μου, θυμάσαι αυτές τις κούκλες που σου φτιάχνω όταν είμαστε μικροί από πυλό?
0: Που σε χτυπούσε η μαμά και σε έβαζε νηστεία γιατί λέρωνε στα χέρια σου.
2: Ναι, ακριβώς αυτές οι κούκλες. Πόσο με αγαπούσες γι' αυτό. Αλίμονο, πού να τολμήσω να μιλήσω άντρας με μουστάκι για τέτοια πράγματα μπροστά στον Κώστα, μπροστά στο θείο. Κάθε μου λόγος ήταν για αυτούς και από μια τρέλα, μια παραξενιά. Με είχαν κάνει να κλάψω τόσες φορές. Αν μ' άφηνα να διαλέξω ελεύθερα το δρόμο μου, θα μπορούσα ίσως να σκαλίσω σήμερα σε ένα μάρμαρο που θα φέγγει έναν ωραίο Θεό. Έναν καινούριο Θεό που να τον δούνε και να πιστέψουν όλοι. Πώς σου φαίνεται? Πολλές φορές αισθάνθηκα μέσα μου αυτή τη δύναμη.
0: Και τι σε εμπόδισε λοιπόν να το κάνεις?
2: Τα καθήκοντα. Τα καθήκοντα. Οι κλάψεις της μαμάς, οι μουρμούρες του Κώστα και του θείου. Μ' άλλους λόγους, τα συμφέροντά τους. Αχ, με πόση αναδρία θυσίασα τον εαυτό μου. Γιατί πρέπει να ξέρεις, Ανθή, δεν φτάνει μονάχη της η δύναμη. Χρειάζεται και ο τρόπος. Χρειάζεται να συνηθίσει το χέρι. Φεύγοντας για το Παρίσι, άφηνα πίσω με ένα σωρό μικρά γυμνάσματα. Μάλιστα, σε εκείνη την καμαρούλα που νομίζατε πως την έχω νοικιάσει για βρωμοδουλειές. Και τι φρικτό μαρτύριο η ζωή μου ύστερα εκεί πάνω.
0: Πού? Στο Παρίσι, Άλκη?
2: Ναι. Πάλευαν μέσα μου τα καθήκοντα που δεν τους είχα ξεσκίσει ακόμα την απατηλή προσωπίδα. Πάλευαν με την ενδόμηχη φωνή της καρδιάς μου. Πόσες ολονυχτίες σε τέτοιους αγώνες. Πόσες φορές δεν αγρύπνησα γυρεύοντας από ένα βιβλίο να μου δώσει μια απάντηση στο πρόβλημά μου. Τίποτα. Κακογραμμένα μυθιστορήματα είναι όλα και τα πιο σπουδαία. Φωτιά. Ύστερα από τέτοιες αγρύπνιες, κάθε φορά που έβγαινα στο παράθυρο από το πέμπτο πάτωμα, έβλεπα κάτω στα πεζοδρόμια, μέσα στο θαμπό χρυσό φως της Ανατολής, μέσα σε εκείνη τη δόξα, κάτι μαύρα παραγματάκια τόσα δά. Τους ανθρώπους που πήγαιναν σκυμμένοι σιρτοί στις δουλειές τους. Ποιος? Ποιος από όλους αυτούς, έλεγα, έκανε μια φορά στη ζωή του αυτό που ήθελε? Για ποιον μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια δεν είναι η ζωή απλή αγκαρία και η εργασία του μια κατάρα? Και τότε μου φαινόντουσαν όλοι δεμένοι ο ένας με τον άλλον, με μια βαριά, φοβερή αλυσίδα, υποχρεωμένοι να ζουν από το προστιχότερο μέρος του εαυτού τους και να θυσιάζουν το ευγενέστερο, σαν και εμένα. Τα συμφέροντα, αυτά τα συμφέροντα, με τον τρόπο που τα έχουμε συμβιβασμένα, να η μεγάλη μας, βαριά μας αλυσίδα. Εδώ μέσα στο σπίτι είναι ο πρώτος κρίκος, Ανθή, αυτός που σου πέρασαν στο λαιμό. Θες να γλιτώσεις? Πάμε να φύγουμε.
0: Και να πάμε πού, Άλκη? Στο χώρο διδασκαλείο.
2: Σου φαίνεται μια καθαρή τρέλα, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, όσο πιο τρελό σου φαίνεται, τόσο μου δίνει εμένα την απόδειξη πως έκανα μια φορά στη ζωή μου αυτό που ήθελα. Τόσο περισσότερο με ευχαριστεί. Δεν είναι όμως και τόσο ανόητο, πίστεψέ με? Ίσως εκεί μέσα δώσουμε να καταλάβουν σε αυτούς τους ανθρώπους πως είναι πλασμένοι να χαίρονται. Μόνο από μια τέτοια πολύ απλή γνώση μπορεί να βγει μια καινούργια ζωή. Τα πόδια ψηλότερα από το κεφάλι, ελευθερία, μέθη ψυχής, αφόρμητη πράξη, άγια λησμονιά. Να ο δεκάλογός μου. Τι συλλογίζεσαι? Νομίζεις πως έχεις καιρό? Πέρασε η εποχή που μπορούσες να διαλέξεις. Και να σε συγχωρήσουν εδώ μέσα δεν θα μπορέσεις πια να ζήσεις. Είναι όλοι τους τίμοι άνθρωποι. Αυτό τους κοστίζει ακριβά. Θα σου θυμίσουν λοιπόν κάθε στιγμή πως είσαι άτιμη για να αποζημιώνονται. Θα σε κλειδώσουν και θα σε παραφυλάνε, θα σε υποπτεύονται διαρκώς. Θα μαραθείς. Οι ώρες θα περνάνε βαριές. Πολύ βαρύτερες από τις μαργαρίτας, γιατί εσύ έχεις δοκιμάσει τη γλύκα της αμαρτίας.
0: Άλκη, δεν στο κρύβω. Σε φοβάμαι. Είσαι γεμάτος ανησυχίες και όνειρα.
2: Είναι ό,τι μένει ακόμα ζωντανό μέσα μου. Ησυχία υπάρχει μόνο στους τάφους. Όσο για τα όνειρα, έρχεται ώρα και ξεδιαλύνουν. Γελιέσαι. Αυτόν. Αυτόν φοβάσαι. Έρχεται σαν το χάρο να πάρει τα νιάτα σου, γιατί τα ορίζει. Γιατί σε τρέφει, μάλιστα. Και μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι του καπνίσει, όπως ένα κτίνος. Οποιοδήποτε. Έρχεται να σε δει ξαπλωμένη κάτω, πνιγμένη στο αίμα, για να πάει αμέσως να στεφανωθεί μια πρίκα. Έλα μαζί μου. Χρειαζόμαστε κάποιον να κρατάει τα βιβλία. Είναι μια εργασία πολύ ελαφριά. Σε λίγο καιρό δεν θα έχεις ανάγκη κανέναν. Ναι. Δεν θα είσαι παράρτημα κανενός. Εκεί θα γνωρίσεις ελεύθερα πολλούς ανθρώπους. Θα τους γνωρίσεις καλά. Τότε θα μπορέσεις να διαλέξεις, να αγαπήσεις τα αλήθεια και να βρεις μια ικανοποίηση για όσα υπόφερες.
0: Άλκη, σε εκείνη την τρόγλη.
2: Δεν ξέρεις αν δεν θα γίνει με τον καιρό ένα σωστό, ένα μεγάλο παλάτι. Έλα. Έλα από τη σκάλα της υπηρεσίας. Λίγες στιγμές μένουν ακόμα. Ακούς. Το 7ο σκαλί έχει πατήσει. Δεν μας μένουν παρά μόνο άλλα 11. 18 σκαλιά έχει όλα αυτή η σκάλα. Το ξέρεις πολύ καλά. Τα μετρούσες με καρδιοχτύπη κάθε φορά που ανέβαινε, γιατί τον έτρεμες. Ψέματα! Έλα μαζί μου. Θα βρούμε καινούργια συμφέροντα. Θα τα βρούμε χορεύοντας.
0: Άλκη, τη μαμά!
2: Α, μη γυρίζεις λοιπόν πίσω σου, διάβολε! Δεν θυμάσαι τι έπαθε η γυναίκα του Λότ!

Στο θέατρο της εβδομάδος ακούσατε απόψε το έργο του Σπύρου Μελά, «Το άσπρο και το μαύρο». Έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί με τη σειρά που ακούστηκαν. Μέρη Λαλοπούλου, Ρίτα Μουσούρη, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Λουκία Κρίκου, Τόνια Καζιάνη, Μάκης Ρευματάς, Γιάννης Αργύρης, Κώστας Καστανάς, Βαγγέλης Πρωτοπαπάς. Μουσική επιμέλεια Μύρτας Πολύζου. Ρύθμισης ήχου Γιώργου Κουτρουμπή. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Τζόρτζη.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Η Radiodiffusion Française με είχε προσκαλέσει σε μία από τις εκπομπές της, την οποία ονόμαζε Carte Blanche. Αποδέχθηκα την πρόσκληση προκειμένου να μιλήσω για την παιδική εγκληματικότητα. Το κείμενό μου, το οποίο έγινε αρχικά δεκτό, στη συνέχεια απορρίφθηκε. Αντί ιουδήποτε αισθήματος περηφάνειας, αισθάνομαι μια κάποια ντροπή. Πρόθεσή μου ήταν να ακουστεί η φωνή του εγκληματία, το ένδοξο τραγούδι του και όχι τα γογγιτά του. Μια μάταιη αγωνία να φανώ ειλικρινής με εμποδίζει να το κάνω. Αγωνία να φανώ όμως ειλικρινής, όχι τόσο μέσω της ακριβούς απόδοσης των γεγονότων, όσο με το να μην προδώσω μια ορισμένη τραχύτητα του τόνου, που είναι και ο μόνος ικανός να αποδώσει το συναίσθημά μου, την αλήθεια μου, το συναίσθημα και την αλήθεια των φίλων μου. Μου είναι λοιπόν αδύνατο να μιλήσω σε ένα μικρόφωνο εθνικής εμβέλειας. Είχα ωστόσο περάσει καιρό μέσα στη νύχτα, στο όριο όμως της μέρας.

Συγχωρέστε με που χρησιμοποιώ μια τόσο αφηρημένη προφανώς γλώσσα σε σχέση με τη δική μου. Λάβετε όμως υπόψη σας πως πασχίζω να προσδιορίσω και να δικαιολογήσω μια ηθική στάση. Αναγνωρίζω πως πρόθεσή μου είναι να την ερμηνεύσω και να το κάνω ερχόμενος σε αντίθεση με σας. Εσείς οι ίδιοι δεν θα ήσασταν οι πρώτοι που θα κάνατε λόγο για τη δύναμη του σκότους, τη ζωφερή εξουσία του κακού. Δε φοβάστε τη μεταφορά όταν είναι πιστική. Δύναται όμως να είναι πολύ αποτελεσματικότερη όταν χρησιμοποιείται για να μιλήσει για εκείνη τη σκοτεινή αλλά απροσπέλαστη πλευρά του ανθρώπου για την οποία δεν μπορούμε να εκφραστούμε παρά μονάχα αν οπλιστούμε, αν αληφθούμε, αν αρωματιστούμε, αν καλυφθούμε με όλα τα στολίδια της γλώσσας. Κυρίως όμως όταν αναλαμβάνουμε να επιτελέσουμε το καλό. Όταν αναλαμβάνουμε, λέω, να κάνουμε το καλό, ξέρουμε προς τα πού πηγαίνουμε και ότι πρόκειται για το καλό και ότι συνεπώς η επιβολή τιμωρίας θα έχει ευεργετικές συνέπειες. Όταν όμως αναλαμβάνουμε να κάνουμε το κακό, δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα για τι ακριβώς μιλάμε. Εγώ όμως ξέρω πως το κακό είναι το μόνο πράγμα ικανό να προκαλέσει, χάρη στην πένα μου, έναν λεκτικό ενθουσιασμό που εν προκειμένου σημαίνει ότι το αποδέχεται η καρδιά μου. Δεν έχω πράγματι άλλο κριτήριο πιστοποίησης του κάλους μιας πράξης, ενός αντικειμένου ή ενός ανθρώπου, πέρα από το τραγούδι που γεννιέται μέσα μου και το οποίο μεταφέρω σε λέξεις για να σας το μεταδώσω. Αυτό είναι ο λυρισμός.

Αποκαλέστε λοιπόν, αν η ψυχή σας είναι ποταπή, ασυνειδησία, την παρόρμηση που οθεί το 15χρονο παιδί στην αξιόπινη πράξη ή στο έγκλημα. Εγώ το χαρακτηρίζω διαφορετικά. Γιατί πρέπει να διαθέτει κανείς υπέρμετρο θράσος, μεγάλο θάρρος, για να τα βάλει με μια τόσο ισχυρή κοινωνία, με τους πιο αυστηρούς θεσμούς και με νόμους προστατευμένους από μια αστυνομία που αντλεί τη δύναμή της τόσο από τον θρυλικό, μυθολογικό, απροσδιόριστο φόβο που γεννάει στις ψυχές των παιδιών, όσο και από την οργάνωσή της. Αυτό που τα σπρώχνει στο έγκλημα είναι το αίσθημα της περιπέτειας. Το ότι προβάλλουν δηλαδή τον εαυτό τους μέσα σε μια ζωή γεμάτη με το μέγιστο δυνατό μεγαλείο, το μέγιστο δυνατό θράσος. Εν ολίγης, σε μια ζωή γεμάτη με τους μεγαλύτερους κινδύνους. Μεταφράζω για εκείνους, επειδή ακριβώς έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μια γλώσσα που τους επιτρέπει να ρυψοκινδυνεύσουν. Πού, νομίζετε? Δεν το γνωρίζω. Ούτε εκείνοι το γνωρίζουν, παρότι το όνειρό τους θέλει να είναι εντελώς συγκεκριμένο, οπωσδήποτε όμως κάπου μακριά από τα δικά σας χωράφια. Και αναρωτιέμαι αν δεν τα καταδιώκετε και απογυνάτι, επειδή σας περιφρονούν και σας εγκαταλείπουν.

Δεν έχω να σας κάνω καμία υπόδειξη. Εξ αρχής μιλούσα απευθυνόμενος στους ενόχους και όχι στους παιδαγωγούς. Όσο για την κοινωνία, δεν επιθυμώ να εφεύρω προς όφελός της κάποιο νέο μηχανισμό για να προστατευτεί. Της έχω εμπιστοσύνη. Γνωρίζει καλά από μόνη της πως να προστατευτεί από το θελκτικό κίνδυνο που αποτελούν οι ανήλικοι εγκληματίες. Εγώ απευθύνομαι σε εκείνους. Τους ζητώ να μην κοκκινήσουν ποτέ για ό,τι έκαναν. Να διατηρήσουν ακέραια μέσα τους την επαναστατικότητα που τους προσδίδει τέτοια ομορφιά. Δεν υπάρχει, ελπίζω, φάρμακο κατά του ηρωισμού. Προσέξτε, ωστόσο, μήπως τυχόν ορισμένοι από τους έντιμους ανθρώπους που με άκουγαν δεν πάτησαν το κουμπί της ραδιοφωνικής συσκευής τους, γνωρίζοντας πως πρέπει να καταπιούν ολόκληρη την τροπή και το έσχος να είναι καλοί άνθρωποι, που ορκίζονται ότι θα είναι λεχρίτες μέχρι το κόκαλο. Θα γίνουν βάναυση προκειμένου να ακονίσουν μια βαναυσότητα στην οποία θα διαπρέψουν τα παιδιά.

Αυτού του είδους οι αφορισμοί μοιάζουν να ξεπηδούν, να προκαλούνται από το λυρισμό για τον οποίο έκανα λόγο προηγουμένως. Το αναγνωρίζω. Για να μπορέσω να τους εκφέρω, βασίζομαι σε μία και μόνη αυθεντία. Στον πόνο που θα αισθανόμουν αν σας πρότεινα την αντίθετη εκδοχή τους. Αλλά κι εσείς οι ίδιοι, πάνω σε τι στηρίζετε τους κανόνες της ηθικής σας? Ανεχτείτε λοιπόν έναν ποιητή που είναι επίσης και εχθρός να σας απευθύνεται ως ποιητής και ως εχθρός.

Μονάχα αρνούμενοι κάθε ίκτος σε πιτσιρίκια που δεν τον θέλουν, μπορούν οι σπουδαίοι και έντιμοι άνθρωποι να διατηρήσουν ένα κάποιο ηθικό κάλος. Γιατί μη θεωρείτε, κύριοι, κυρίες και δεσποινίδες, πως αρκεί να σκύψετε με έγνοια, επιοίκεια και ενδιαφέρον γεμάτο κατανόηση πάνω στην παιδική εγκληματικότητα, για να κερδίσετε δικαιωματικά την αφοσίωση και την ευγνωμοσύνη τους, θα έπρεπε να ενσαρκώνετε αυτή την παιδική ηλικία. Θα έπρεπε να ενσαρκώνετε κι εσείς το έγκλημα και να το καθαγιάζετε με μια εξαιρετική ζωή, διαθέτοντας δηλαδή το θάρρος να έρθετε σε ρήξη με την παντοδυναμία του κόσμου.

όσο για μένα έχω κάνει την επιλογή μου. Θα είμαι με την πλευρά του εγκλήματος και θα βοηθάω τα παιδιά όχι να επιστρέψουν στα σπίτια, στα εργοστάσια, στα σχολεία σας, στους νόμους και στα ιερά και στα όσια τα δικά σας, αλλά να τα παραβιάζουν. Αλίμονο. Φοβάμαι πως δεν διαθέτω πλέον αυτή την αρετή, καθώς χάρη σε κάτι που δεν είναι απλώς και μόνο ένα ατόπιμα των διοργανωτών αυτής εδώ της κουβέντας, μου παραχωρείται πια πολύ εύκολα η δυνατότητα να μιλήσω στο ραδιόφωνο.

Ζαν Ζενέ, το παιδί εγκληματίας. Μετάφραση Σπύρος Γιαναράς, εκδόσεις Άγρα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στην οργή των αρχαίων θεών. Λέγαμε τις περασμένες εβδομάδες πως οι αρχαίοι θεοί οργίζονται και τιμωρούν, κυρίως όταν οι θνητοί υπερβαίνουν το ανθρώπινο μέτρο και διαπράττουν ύβρι. Και το απόψινό μας έργο, παρότι εκ πρώτης μοιάζει κυρίως να περιγράφει έναν παράτολμο έρωτα, μοιχεία και μια δαιμονική σκευωρία, στην πραγματικότητα είναι ένα έργο κατεξοχήν γύρω από το θέμα της ύβρης. Πρόκειται για το όριμο αγγλόφωνο ορατόριο του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ «Σε μέλη». Εμπνευσμένο και αυτό από την ανεξάντλητη δεξαμενή αρχαίων μύθων, από την οποία άντλησε όλη η Αναγέννηση και τον Μπαρόκ και από την οποία αντλούμε μέχρι σήμερα τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Η Σεμέλη, πριγκίπισσα της Θήβας, γίνεται ερωμένη του Διός, ψηλώνει ο νους της, ζητά να δει το Θεό σε όλη του τη δόξα και γίνεται στάχτη από την αστραπή της θεότητος. Ο αφανισμός αυτός βέβαια δεν θα συντελούνταν αν δεν ήταν η σκευωρία της ζηλότυπης συζύγου του Διός, της Ήρας, αλλά και η Ήρα, για να φέρει εις πέρα στο σχέδιό της, βασίζεται στην ανθρώπινη ακρασία, ματαιοδοξία και ροπή προς την ύβρη και στέφει το κακόβουλό της σχέδιο με επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ διάλεξε να γράψει αυτό το ορατόριο περί ύβρεως για την περίοδο της 40ης του 1744. Τη δεκαετία του 1740 ο Χέντελ τα είχε βρει σκούρα στη νέα του πατρίδα, το Λονδίνο, όπου άλλοτε είχε σταδιοδρομήσει τόσο λαμπρά με τις ιταλικές του όπερες. Το Λονδίνο γινόταν όλο και πιο ευσεβιστικό και σεμνότυφο. Οι αρχαιόθεμες όπερες με τους έρωτες, τα πάθη και τις δολοπλοκίες τους του έπεφταν πια πολύ βλάσφημες και προκλητικές. Έτσι ο Χέντελ αναγκάστηκε να γράφει ευλαβή ορατόρια για το θέατρο του Covent Garden και από τα ορατόρια αυτά μόνο η Σεμέλη και άλλο ένα έχουν αρχαίο και κοσμικό θέμα. Όλα τα άλλα έχουν λιμπρέτα παρμένα από τη Βίβλο και την εκκλησιαστική ιστορία. Να όμως που η Σεμέλη, που σήμερα πλέον παίζεται παντού στον κόσμο ως όπερα με μεγάλη επιτυχία, τότε ξένησε το ευσεβές ακροατήριο με την ιστορία της μοιχείας και τα πολύχρωμα παγανιστικά σκηνικά της. Τι σαρακοστιανό ορατόριο ήταν αυτό. Λύκος με προβιά χαρακτηρίστηκε. Και ότι ο Χέντελ λέει, αντί να προσφέρει στο κοινό ψυχοφελείς σαρακοστιανούς άρτους, προσέφερε κάτι επιχρυσωμένους λίθους από αρχαιοελληνικά ερείπια. Εμείς όμως απόψε θα κάνουμε μία περιήγηση σε αυτούς τους πανέμορφους επίχρυσους λίθους του Χέντελ, χάρη στην ιδιοφυή μουσική του, αλλά και χάρη στην οργή της Ήρας, που όσο ο Δίας δεν κουράζεται να κυνηγά θνητές καλονές, και εκείνη δεν κουράζεται να τις εκδικείται. Το ορατόριο ανοίγει στον ναό της Ήρας στη Θήβα. Κοντά στο βωμό βρίσκεται ένα χρυσό άγαλμα της θεάς. Ο βασιλιάς των Θηβών Κάδμος ετοιμάζει τους γάμους της κόρης του Σεμέλης με τον πρίγκιπα της Βιωτίας Αθάμαντα. Η θεά στέλνει καλούς ιονούς για τους γάμους. Η νύφη όμως εδώ και καιρό εφευρίσκει διάφορες προφάσεις για να αναβάλει το γάμο. Ο πατέρας και ο μνηστήρας της την πιέζουν να μην διστάσει άλλο. Η Σεμέλη δεν θέλει αυτό το γάμο. Είναι ερωτευμένη με τον ίδιο το Δία και επικαλείται τη βοήθειά του. Υπάρχει όμως και η αδελφή της Σεμέλης, η Ινώ, Αυτή η λιγότερο μεγαλομανής είναι ερωτευμένη με τον Αθάμαντα. Και ευχαρίστως θα έπαιρνε τη θέση της φαντασμένης αδερφής της σε αυτό το γάμο. Ο Δίας όμως εισάκουσε τις δεήσεις της Εμέλης και να που οι κεραυνοί του διακόπτουν την τελετή του γάμου και τρομοκρατούν τους παρισταμένους.

Οι ιερείς της Ήρας κηρύσσουν το γάμο άκυρο και προστάζουν τους πιστούς να διαλυθούν. Πίσω μένει απελπισμένος ο Αθάμας και η Ινώ και εκείνη απελπισμένα ερωτευμένη. Ο Αθάμας βλέπει τη θλίψη της Ινός και εκείνη απερίστροφα του εξομολογείται τον ερωτά της. Ο Κάδμος όμως, ο πατέρας των δύο πριγκιπισσών, διακόπτει τη σκηνή τους, μπαίνει και διηγείται ένα θαύμα. Την ώρα που έπεφταν οι κεραυνοί στον ναό, τη Σεμέλη την άρπαξε ένας πελώριος αετός και την μετέφερε κάπου μακριά. Οι ιερείς και οι μάντης αναγνωρίζουν σε αυτόν τον αετό τον ίδιο το Δία. Στο τέλος της πρώτης πράξης βλέπουμε τη Σεμέλη στη νέα της έπαυλη, ένα μαγεμένο κάστρο κάπου ψηλά στα απάτητα βουνά, την ερωτική αετοφωλιά του Δία. Τραγουδά την απέραντη ευτυχία της. Η δεύτερη πράξη της Εμέλης του Χέντελ ανοίγει στην εξοχή. Στο πίσω μέρος της σκηνής, λέει η σκηνική οδηγία, βλέπουμε δασωμένα βουνά. Από δύο διαφορετικές μηχανές κατεβαίνουν στη σκηνή η Ήρα, η βασίλισσα των θεών και σύζυγος του Δία, και η Ήρης, η αγγελιοφόρος των θεών. Το άρμα της Ήρας το σέρνουν παγόνια. Η Ήρης γλιστρά πάνω στο ουράνιο τόξο της. Η πάντοτε καχύποπτη Ήρα είχε στείλει την κατάσκοπό της, την Ήριδα, να μάθει τα νέα καμώματα του γυναικοκατακτητή βασιλιά των θεών. Η Ήρης δίνει πλήρη αναφορά για το μαγεμένο παλάτι και την ερωτική μακαριότητα της Εμέλης. Έξαλλη η Ήρα ορκίζεται εκδίκηση με το ρετσιτατίβο της «Ξύπνα κόρη του Κρόνου από το λίθαργό σου». Awake, Satania, from the lethargy.

Η Ήρης παρόλα αυτά προειδοποιεί την Ήρα πως δεν θα μπορέσει έτσι απλά να εκπορθήσει το μαγεμένο κάστρο της αντιζήλου της, γιατί το φρουρούν ακίμητοι δράκοντες. Έτσι η Ήρα αποφασίζει να επισκεφθούν οι δυο τους το θεό του ύπνου στη σπηλιά του για να πάρουν ένα μαγικό φίλτρο και να αποκοιμήσουν τα ακίμητα θηρία. Η Ήρα σπυρουνίζει την ήδη υπερηχητική Ήριδα να σπεύσουν μαζί στη σπηλιά του ύπνου.

Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε τη Σεμέλη να κοιμάται στο μαγεμένο παλάτι της, περιτριγυρισμένη από ερωτηδείς και ζέφυρους που της κρατούν συντροφιά. Η πριγκίπισσα ξυπνά και λυπάται που έχασε το όνειρό της, όπου ήταν μαζί με τον καλό της, το Δία. Μόλις μπαίνει ο Δίας με τη μορφή νεαρού άντρα, η Σεμέλη του παραπονιέται για τις ατελείωτες ώρες που μένει μόνη της στον πύργο. Ο βασιλιάς των θεών και των εραστών της εξηγεί πως, επειδή είναι θνητή, πρέπει από καιρού εις καιρό να ξεκουράζεται από τον θεϊκής ισχύος ερωτά του. Πασχίζει να σκορπίσει τις αμφιβολίες της για την πίστη του. Η Σεμέλη όμως έχει αρχίσει να μετανιώνει που η ίδια είναι θνητή και ο εραστής της θεός. Ο Δίας ανησυχεί βλέποντας την καλή του να επιζητεί την Αθανασία και σκέφτεται πως πρέπει εξάπαντος να βρει έναν τρόπο να τη διασκεδάσει και να σκορπίσει τις δυσίωνες σκέψεις της.

Στο μεταξύ, οι Ζέφυροι και Ερωτηδείς πασχίζουν κι αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν την κυρά τους να ευθυμίσει. Να το παρηγορητικό τους χοροδιακό.

Ο Δίας λοιπόν, μέσα στην παντοδυναμία του, κανόνισε να διακτηνιστεί η αδελφή της Εμέλης, η Ινώ, από τη Θήβα στο μαγεμένο παλάτι πάνω στα βουνά, για να τις κρατά συντροφιά. Και υπόσχεται στην αγαπημένη του πως οι κήποι γύρω από το παλάτι θα μεταμορφωθούν σε έναν ολάνθιστο αμάραντο παράδεισο. Και τούτη εδώ, όπου κι αν περπατάς, είναι η πιο διάσημη άρια για τενόρο του Χέντελ.

Αμέσως μετά εμφανίζεται η Νό, περιγράφοντας εκστασιασμένη στην αδελφή της πώς τη μετέφεραν οι ζέφυροι πάνω στις φτερούγες τους. Για λίγο οι δύο αδελφές μοιάζουν τέλεια ευτυχισμένες. Και οι νύμφες που υπηρετούν την εκλεκτή του Διός δηλώνουν με το χοροδιακό τους πως ετούτο το κομμάτι γης έχει γίνει μακάριο σαν τα ουράνια.

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου και απόψε το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Όταν οργίζονται οι θεοί». Με μια ματιά στο ορατόριο «Σε μέλη» του Georg Friedrich Händel.

Στην τρίτη πράξη του έργου, η Ήρα και η Ήρης φτάνουν στη σπηλιά του ύπνου και τον βρίσκουν, τι άλλο, να κοιμάται στο κρεβάτι του. Οι δυο τους ξυπνούν το Θεό με το ζόρι. Η Ήρα, για να καταφέρει τον ύπνο να ακούσει την παράκλησή της, του υπόσχεται τα θέλγητρα της νύμφης Πασιθέας και του ζητά να κοιμήσει τους ακίμητους φρουρούς δράκοντες του κάστρου της Εμέλης και αφού είναι και άρχοντας των ονείρων και της ονειροφαντασίας, να δώσει και στην ίδια τη μορφή της Ινός, της αδελφής της Εμέλης. Στην επόμενη σκηνή είμαστε πάλι στα δώματα της Εμέλης. Μπαίνει η Ήρα με τη μορφή της Ινός και παριστάνει ότι εκπλήσεται με το κάλος της Εμέλης, που λέει πως διαρκώς αυξάνεται. «Σίγουρα», λέει, «η Σεμέλη έχει γίνει ήδη θεά και της δίνει και ένα καθρέφτη για να αυτοθαυμαστεί». Η Σεμέλη πέφτει στα δίχτυα της αυταρέσκειας και της ύβρης και αποθαυμάζει τον εαυτό της, στην άρια «Εγώ η ίδια τον εαυτό μου θα λατρέψω».

και η Ήρα, που ανύψωσε τη Σεμέλη στα όρη της έπαρσης, είναι τώρα πανέτοιμη να την κατακριμνήσει από εκεί πάνω. Δίνει την ολέθρια συμβουλή της. Γιατί να κρύβεται ο Δίας με μορφή θνητού άντρα, αφού η Σεμέλη είναι σίγουρα ικανή να τον δει με την πραγματική του μορφή. Ας απαιτήσει η Σεμέλη να τον δει σε όλη του τη δόξα και να την κάνει αθάνατη. Η Σεμέλη είναι ευγνώμων για αυτή τη συμβουλή. Φεύγει η Ήρα και μπαίνει ο Δίας με ερωτική διάθεση. Η Σεμέλη όμως τον σπρώχνει μακριά της. Εκείνος έκπληκτος της ορκίζεται να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Απερίσκεπτος όρκος. Η Σεμέλη αμέσως του ζητά να της εμφανιστεί με την αληθινή θεία μορφή του. Ο Δίας πανικοβάλλεται και της λέει ότι αυτό θα την καταστρέψει. Εκείνη όμως απαιτεί να τηρήσει τον όρκο του και θυμωμένη φεύγει. Ο Δίας πενθεί από τώρα την καλή του. Στο μεταξύ, η Ήρα ολοκλήρωσε το έργο της και θριαμβεύει με μια άρια εκδίκησης. «Πέρα από κάθε μέτρο είναι η Ήδονή μου».

Στην επόμενη σκηνή η Σεμέλη κάθεται μελαγχολική. Ξάφνου κοιτά ψηλά και βλέπει το Δία να κατεβαίνει μέσα σε ένα σύννεφο. Οι αστραπές και οι κεραυνοί του κατακαίνε την αγαπημένη του. Πεθαίνοντας, η Σεμέλη μετανοεί για την αφροσύνη και τη φιλοδοξία της.

Βλέποντας όλα αυτά, οι ιερείς της Σύρας και ο λαός εκφράζουν τη φρίκη τους σε ένα από τα πιο περίφημα χοροδιακά του Χέντελ, «Ο τρόμος και έκσταση».

Στο μεταξύ, το δεύτερο αγωνιστικό και σεμνότερο ζεύγος, ο Αθάμας και η Ινώ, δρέπουν τα στέφανα της θνητής ευτυχίας και του γάμου. Και να που ο Απόλλων, ως απομηχανής θεός, κατεβαίνει και αναγγέλει πως ο γιος του Δία και της Εμέλης θα γεννηθεί από τις στάχτες της μητέρας του. Το όνομά του θα είναι Βάκχος και θα είναι ο θεός του κρασιού και της έκστασης. Ένας θεός κρατεότερος και από τον έρωτα. Κι έτσι όλοι πανηγυρίζουν για το αίσιο τέλος, ξεχνώντας τις στάχτες της άτυχης Σεμέλης κάπου στην άκρη της σκηνής.

Σε αποσπάσματα από το ορατόριο «Σε μέλη» του Georg Friedrich Händel, ακούσαμε τη Louise Older ως «Σε μέλη», τον Hugo Haimas ως «Δία», την Lucille Richardot ως «Ήρα», την Monteverdi Choir και τους English Baroque Soloists διεύθυνε ο Sir John Eliot Gardiner. Εδώ αγαπητοί φίλοι τελειώνει το αφιέρωμά μας στην οργή των αρχαίων θεών. Τα δύο προηγούμενα επεισόδια μπορείτε όπως πάντα να βρείτε στην Ερτέκο και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Clouds, σύννεφα. Η Βρετανίδα συνθέτης Μπεατρίς Νίκολας, με σπουδές κλασικού πιάνου, ακροβατή στο μετέχμιο του νεοκλασικού και κινηματογραφικού ήχου. Το Clouds λειτουργεί ως καθρέφτισμα. Νότες που αιωρούνται χωρίς βαρύτητα, απαλές και αργές, και άλλοτε έντονες, θυμίζουν τις μεταμορφώσεις των νεφών. Γαλήνιες και ασταθείς, διάφανες, σε ένα διαρκές πέρασμα ομορφιάς. Και από τα σύννεφα που μετακινούνται στον αέρα στη συνέχεια, η αρμενικής καταγωγής Μαρί Αουάντης, με ανθρώπινη μέτρηση του χρόνου, μας τοποθετεί στην πέμπτη ημέρα ενός κύκλου. Οι μικρές λυρικές φράσεις χτίζουν ένα είδος προσωπικού ημερολογίου, όπου κάθε μέρα είναι μία σκέψη και κάθε νότα μία ανάμνηση.

The last stage of a long journey. Το τελευταίο στάδιο ενός μεγάλου ταξιδιού. Η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης υπό τον Roland Kluting πλαισίωσε το κουιντέτο του κοντραμπασίστα και συνθέτη Eberhard Weber σε έναν απολογισμό χωρίς λόγια. Σε μια προσωπική συνειδητοποίηση του τέλους μιας μακρινής διαδρομής, μια επίγνωση πως δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Ο συνθέτης δεν επιδιώκει τη συγκίνηση, αλλά την αφήνει να αναδυθεί μόνη της μέσα από το βάθος του χρόνου, όπου όλα τα προηγούμενα αποκτούν νόημα. Και εφόσον το ταξίδι φτάνει στο τελευταίο του στάδιο, έρχεται η επιστροφή. Όχι πάντα στο ίδιο μέρος, αλλά σε εκείνο που κουβαλά ο καθένας μέσα του. Στο επόμενο κομμάτι, με τίτλο Motherland, Μητέρα Γη, το Mind the Gap Jazz Trio συνεργάζεται με το κουαρτέτο Enhorton Flow και μας μεταφέρει εκεί όπου η διαδρομή βρίσκει τις ρίζες της. Στην πατρίδα όχι του τόπου, αλλά του συναισθήματος. Όχι για να διορθώσει το παρελθόν, αλλά για να το αγκαλιάσει.

Behind the Sun. Ο Ισλανδός Snorri Hallgrímsson δημιουργεί ένα έργο πνευματικής καθαρότητας με την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό βρίσκεται πίσω από αυτό που βλέπουμε. Μια αλήθεια που δεν αποκαλύπτεται πλήρως, αλλά αφήνει την υπόσχεσή της μέσα στον ήχο. Ο τίτλος, «Πίσω από τον ήλιο», υποδηλώνει την πηγή. Το αόρατο λεπτό σημείο όπου η σιωπή λάμπει χωρίς να τυφλώνει, απλή, διάφανη, χωρίς σχήμα. Σε μία μετάβαση, ο Βέλγος Wim Mertens δίνει σε αυτό το φως επιφάνεια να καθρεφτιστεί. «Drenched in zinc», βουτυγμένος σε ψευδάργυρο. Ένας συμβολικός τίτλος για το άειλο που αποκτά σώμα, τη σιωπή που μεταμορφώνεται σε συμμετρία και την ανθεκτική όψη της ευαισθησίας που επιβιώνει μέσα στην σταθερότητα της δομής, της φόρμας.

Μάια. Σύνθεση του νορβηγού τρομπετίστα και πρωτοπόρου της future jazz Νίλς Πέτερ Μόλβερ, υπνοτική, υπερβατική, αντυχεί μια παρουσία που διαλύεται στον περιβάλλοντα χώρο όχι για να εξαφανιστεί, αλλά για να συγχωνευθεί. Καθώς η αρμονία παραμένει ανοιχτή σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και την ακινησία, ο Νίλ Χάνον μιλά για την τελευταία φορά που βλέπει κανείς έναν άνθρωπο που τον καθόρισε. Για το βλέμμα που δεν χρειάζεται πια λόγια, με την αισθητική της αποδοχής και μιας ήρεμης μορφής μεγαλείου που δεν χρειάζεται εξάρσεις και δράματα για να συγκινήσει, παρά μόνο τρυφερότητα. Το «The last time I saw the old man», η τελευταία φορά που τον αντίκρισα, έναν πατέρα, έναν μέντορα, έναν φίλο ή ακόμα και μια πλευρά του παλιού εαυτού που χάνεται στο χρόνο, μας υπενθυμίζει πως κάθε αποχαιρετισμός εμπεριέχει και μια παρακαταθήκη. Ένα μικρό κομμάτι που παραμένει μέσα μας σαν παρουσία, εφόσον στη ζωή κάποιοι κύκλοι κλείνουν αθόρυβα, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Σάνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο και θα ξεκινήσει με έναν όχι πολύ γνωστό γερμανό συνθέτη, τον Sebastian Bodinus, που γεννήθηκε περίπου στα 1700 και σε νεαρή ηλικία μπήκε στην αυλή του Μαργράβου Καρόλου του Τρίτου στην Καρλσρούη. Έγραψε κυρίως μουσική δωματίου και εμείς τώρα θα ακούσουμε το τρίο για όμποε και δύο φαγκότα σε σολ μίζωνα που ερμηνεύει το σύνολο Hildebrandt Hoboisten Company.

Ακούσαμε το τρίο για όμποε και δύο φαγκώτα σε Sol Mizona του Sebastian Bodinus, που έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του στην αυλή της Καρλσρούης. Έφυγε από εκεί το 1752 για να επιστρέψει 6 χρόνια αργότερα, μη γνωρίζοντας που βρίσκεται. Εισήχθη σε άσυλο και πέθανε 1 χρόνο μετά. Το Κόντσιστουκ σε Φα Μίζωνα για βιόλα και πιάνο του Ζόρζε Νέσκου ακολουθεί και θα το ερμηνεύσουν ο βιολονίστας Γκέζε Μάτε και ο πιανίστας Μπόλας Σοκολάη.

ο βιολονίστας Γκέζε Μάτε και ο πιανίστας Μπόλας Σοκολάι ερμήνευσαν το Κόντσερστουκ σε φαμίζωνα για βιόλα και πιάνο του Ζόρ Ζενέσκου. Και από την Ουγγαρία στην Πολωνία, για να ακούσουμε την Πολωνέζα για πιάνο σε Φα Δίεση Ελλάσσονα, έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Στο πιάνο είναι ο W.S. Hale.

44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Και συνεχίζουμε με τη μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και τον αδερφό της, τον μπασοβαρίτονο Μάρκο Φίνκ, να ερμηνεύουν 4 κοράλ του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αριθμοί καταλόγου έργων Μπαχ αντίστοιχα 478, 484, 492 και 502. Συνοδεύουν οι Ντόμεν Μαρίντσιτς, Βιόλα Νταγκάμπα και Νταλίμπορ Μίκλαυσιτς, όργανο.

Ακούσαμε 4 κοράλ του Johann Sebastian Bach, αριθμοί καταλόγου 478, 484, 492 και 502. Ερμήνευσαν η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ μαζί με τους Ντόμεν Μαρίντσιτς Βιόλα Νταγκάμπα και Τελίμπορ Μίκλευσικ όργανο. Πρόσκληση σε χορό τώρα από τον Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, από ηχογράφηση του 1998 της σουηδικής ραδιοφωνίας με τον Νίκλας Σίβελοφ στο πιάνο.

Ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοβ ερμήνευσε το κομμάτι «Πρόσκληση σε χορό» του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Και θα συνεχίσουμε χορεύοντας με τους 6 γερμανικούς χορούς Deutsch 820 του Franz Schubert στην ενορχίστρωση που έκανε ο Άντων Βέμπερν. Την φιλαρμονική ορχήστρα του Λουξεμβούργου διευθύνει ο Justin Brown.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου υπό τη διεύθυνση του Justin Brown ερμήνευσε τους 6 γερμανικούς χορούς Deutsch 820 του Franz Schubert στην ενορχήστρωση που έκανε ο Anton Webern. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων σε Σι ύφεση μείζωνα αριθμός 6 από το έργο 18 του Ludwig van Beethoven, ένα χαρακτηριστικό έργο της μουσικής παράδοσης του 18ου αιώνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ψόφος.

Το κουαρτέτο Ψόφος ερμήνευσε το κουαρτέτο Εγχόρδων σε Σι ύφεση μίζωνα αριθμός 6 από το έργο 18 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Η πρώτη ραψοδία του Κλοντ Ντεμπουσί που θα ακούσουμε στη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο είναι ένα κομμάτι για σόλο κλαρινέτο που συνετέθη το 1910 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 14 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Αρχικά ήταν γραμμένο με συνοδεία πιάνου, αλλά έναν χρόνο μετά την επίσημη πρεμιέρα του, ο Ντεμπουσί το ενορχίστρωσε. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε. Σολίστ είναι ο κλαρινετίστας Κάρι Κρίκου.

ακούσαμε την πρώτη ραψοδία του Claude Debussy, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κάρι Κρίκου. Με Wolfgang Amadeus Mozart θα φτάσει στο τέλος του το πρώτο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο και συγκεκριμένα με την 25η Συμφωνία σε Σόλε Λάσονα και ο Χελ 183, που γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1778, όταν ο συνθέτης ήταν 17 ετών. Ερμηνεύει η Εθνική Ορχήστρα Δωματίου της Δανίας υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ.

0: Ακούσαμε την μικρή συμφωνία σε σόλε λάσονα, την 25η Köchel 183 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα Δωματίου της Δανίας υπό τη διευθύνση του Adam Fischer. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Για τις 2 ώρες που ακολουθούν, το σημερινό μας νοτούρνο θα βρίσκεται στη Μινεσότα για τη συναυλία που έδωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 η Ορχήστρα Δωματίου Σεν Πολ υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν. Το «On Tre»,